0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή, γιατί είναι μία. Γιατί είναι μία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Παιδιά, βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα. Και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Χωρίς διαφημίσεις. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Ξημερώματα σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ στο υπόγειό της οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξανά στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας στα 99,38 δολάρια. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε κατά 1,59% στα 94,5 δολάρια. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ανέφεραν ακόμη ότι επιτέθηκαν σε άλλα 10 πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς μέσω απαγορευμένης και ανασφαλούς διαδρομής με αμερικανική υποστήριξη. Πύραυλοι τους και εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν τα ξημερώματα πως αναχέτησαν τους 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Οι δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Επίσης, η Συριακή Αερά Μινάχε αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός με Ισραηλινή υποστήριξη. Θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητεί το ΠΑΣΟΚ θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας. Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία, είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε συνδέσει την προμήθεια των συστημάτων με την πρόσβαση της ελληνικής πλευράς στον πηγαίο κώδικα. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Προφυλακιστέοι για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το μωρό. Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι νόμιζε πως ήταν ενήλικη. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τον Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνήγορο οικογενειών, να δέχεται νέες ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορούμενων στελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κύριος Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων και ζητώντας από το δικαστήριο να αναδείξει τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα στον λόφο της Αλεπότρυπας χθες στην Κυψέλη. Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια καθώς και σε ειδικούς ανθρωπολόγους προκειμένου να εξεταστούν και να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης. Ξερή βλάστηση κατακαίει για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Άρχισαν οι εγγραφές για τα δωρεάν προγράμματα άθλησης του Δήμου Αθηναίων στον Πανελλήνιο. Τα προγράμματα ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνουν κολύμβηση, πιλάτες, γιόγκα, χορό και πολεμικές τέχνες. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την νίκη της ακροδεξίας την Κυριακή στις εκλογές στο ομόσπονδο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτε της Γερμανίας. Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχτούν πλέον, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Δίας Κανέλ, διαμήνυσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ αποικία ή νεοαποικία, αφού ο Αμερικανός ομολογός του δημοσιοποίησε μέσω Truth Social χάρτη, στον οποίο η νήσος εικονίζεται να αποτελεί μέρος της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός υπουργός μεταφορών Σον Ντάφι καταφέρθηκε εναντίον της Ford εξαιτίας της χρήσης κινέζικης τεχνολογίας.

0: με σκορ 1-0 την Αυστριακή ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 3-2 του Βόλου σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, ανέμει με τα βλητίως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωση στο πρωινό αναλυτικό δελτίο του Αθήνα 984 στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, πώς είστε σήμερα Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένες, συντονισμένοι είστε εδώ στον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap, μαζί θα πάμε, ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε μέχρι και τις 8. Εύη Ρεντίφη, ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα, καλημέρα σας κυρία Εύη, πώς είστε αυτό το όμορφο πρωινό. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Χρήστος Κόκκινος, ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις, απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και 6948-984-984, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας και ο Κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου που λένε όχι μόνο στα κρεοπόλια. Στο μεταξύ μας έχουν βάλει και κάτι κάμερες εδώ πέρα για να συνεννοούμε θα εσωτερικός και βλέπω και τον Παπάζογλου. Γεια σου ρε Τζόρτζ, λίγο τον ώμο σου, ο δεξής ώμος είναι αυτός ε. Είναι λίγο σπούκι πάντως η κάμερα στο ραδιόφωνο. Και γι' αυτό κάνουμε και... Α, τι λες, θα έρθεις λίγο. Έλα λίγο. Δεν θα έρθεις λίγο, δεν θα σε πω αλλιώς στον αέρα. Θα νομίζουν όλοι ότι ο τρελός μιλάει στον αέρα μόνος του και δεν μας λέει σε ποιον μιλάει. Θα έρθεις λίγο. Έλα λίγο, τώρα μην χαλάς την εκπομπή, έλα μια στάλα. Τόσο δά λιγάκι. Φίλες και φίλοι μαζί μας, σε έκτακτη εμφάνιση. Η... πώς τη λένε, δεν έχω ξεχάσει.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Έχω πάρει παγούρια, έχω ντύσει βιβλία.
0: Είναι ακριβά τα σχολικά ήδη φέτος.
2: Ναι.
0: Πέρυσι ήταν πιο ακριβά.
2: Δεν...
0: Έχει μικρά παιδάκια η Βαρβάρα, πηγαίνουν σχολείο, οπότε καταλαβαίνετε είναι τώρα ζωντανό παράδειγμα, ναι.
2: Σταδιακά ανεβαίνουν, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν.
0: Και γιατί κάθεσαι πίσω μου αυτή τη στιγμή που λέμε πίσω μου, σε έχω σατανά και δεν κάθεσαι εδώ, κάνουμε εκπομπή 5 λεπτάκια. Κάτσε εγώ ζαλιστή. Α, δεν είσαι πίσω μου, ναι. Εγώ κοιτάω πίσω.
2: Κανονικά εδώ έπρεπε να κάθεσαι.
0: Θε να κάνουμε εκπομπή μια ώρα.
2: Είσαι αντισυμβατικό.
0: Για πες λίγο, είμαι λίγο, ναι, αυτό με έχει φάει στη ζωή. Για πες τώρα, αλήθεια, με τα σχολικά πώς θα βλέπεις τα πράγματα φέτος.
2: Ανεβαίνουν οι τιμές συνέχεια. Δεν υπάρχει ταβάνι. Ούτε εκεί.
0: Ούτε εκεί.
2: Ούτε εκεί. Οι τσάντες ανεβαίνουν. Οι ανάγκες των παιδιών, τα παγούρια, τα τάπερ, όλα.
0: Και μετά για να μην αρχίσουμε τα αγγλικά, μπαλέτα, αθλητισμό, μουσικές,
2: εκείνη
0: κέρατα.
2: Εκείνη στάντερο, 80 ευρώ το μήνα.
0: Κατάλαβα. Θες κανένα δυο μισθούς μόνο με αυτά δηλαδή.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία θα πάει και φέτος, ε. Πώς φαίνεται.
2: Οι δύο άντρες.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Ή έναν άντρα και κάθε παιδί.
0: Βλέπεις τώρα πώς το πάει το πράγμα η Βιτζιλέου. Πάντα έχει έτσι μια διαφορετική οπτική στα πράγματα. Θέλετε να συνεχίσουμε να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας. Όπως για παράδειγμα για το θέμα στο οποίο αναφέρεται σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα και από χθες. Δεν ξέρω, εμένα με έχει σοκάρει όλη αυτή η ιστορία. Ελληνική παιδεία, τι δείχνει η έκθεση της Πίσα. Σε. Η Πίζα, όπως τη λένε. Πίσα είναι κανονικά κάτι ανάμεσα σε Σίγμα και Ζήτα. Τέλος πάντων, σε ελεύθερη πτώση. Ηχηρό καμπανάκι, λέει για την Ελλάδα, η έρευνα. Και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου. 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών μας, μεγάλες οι διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Γυρνάμε στη φράση που λέει τόση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου. Τα παιδιά μας δεν διαβάζουν βιβλία. Τα παιδιά μας σκρολάρουν στο κινητό. Είναι πολλές ώρες μπροστά σε μία οθόνη και δεν φταίνε τα παιδιά μας. Φταίει και η δική μας η κουλτούρα που τα έχουμε σπρώξει προς τα εκεί, νομίζω.
2: Και τι μπορούν να κάνουν οι δάσκαλοι. Τι ελεύθερο αφήνουμε στους δασκάλους.
0: Τι εννοείς, ενδιαφέρον αυτό που λες.
2: Υπάρχουν πολλοί γονείς στα δημόσια σχολεία που παρεμβαίνουν στο έργο των δασκάλων. Είμαστε στην ίδια γραμμή με τους δασκάλους.
0: Πρέπει να είμαστε στην ίδια γραμμή με τους δασκάλους.
2: Βέβαια.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά μας δεν είναι ούτε πριγκίπισσες ούτε πριγκιπόπουλα. Στο σχολείο. Στο σχολείο είναι ο δάσκαλος και η δασκάλα.
2: Και να τους πιέσουν. Δεν θα πάθουν τίποτα.
0: Προφανώς δεν θα πάθουν για να μάθουν.
2: Δηλαδή κάπου πρέπει να πιεστούν και αυτά.
0: Στο μεταξύ, τώρα μην βγει κανένας και καμία και πήλη υποτραπεζιώτης με τη Βιτζιλέου στον Αθήνα 984 να πιέσουν τα παιδιά, δηλαδή να τα πλακώνουν στο ξύλο. Δεν μιλάμε για τέτοιες εκπαιδευτικές μεθόδους.
2: Όχι, κατανόηση μιας παραγράφου μιλάμε.
0: Αυτό.
2: Ενός κειμένου, να διαβάσουν μια εφημερίδα, να καταλάβουν τι γίνεται.
0: Πάντως, επειδή έχω παιδιά εφηβάκια και παρατηρώντας και εγώ λίγο τον τρόπο, Εύη μου, και εσύ Βαρβάρα μου εδώ πέρα τώρα, τον τρόπο που μιλάνε έτσι και στην παρέα τους, γιατί και εγώ είμαι και λίγο θείος που κάθεται με την νεολαία, ξέρεις, που αν βρίσκω τέτοια ευκαιρία. Μιλάνε άλλη γλώσσα τα παιδιά πια. Λίγα παιδιά είναι αυτά που διαβάζουν, και όταν βλέπεις και μηνύματά τους που σου δείχνουν στο κινητό, ας πούμε, τον τρόπο που επικοινωνούν, το Greekless πάει γόνα, που λένε και στο χωριό μου, έτσι. Είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω τι γλώσσα θα μιλάμε σε λίγα χρόνια.
2: Παρασύρονται, οι παρέες παίζουν ρόλο.
0: Και να το προεκτείνω και λίγο. Όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα και ρίχνουμε το φταίξιμο στα παιδιά, πολύ φοβάμαι ότι αργότερα, όχι πολύ αργότερα, μιλάμε τώρα σε μια 15ετία από τώρα, όταν τα παιδιά θα έχουν περάσει πια στην πίστα της ενήλικης ζωής, κάποια από αυτά μπορεί να ασχοληθούν και με τα κοινά, δηλαδή να είναι κομμάτια του πολιτικού μας κόσμου. Κάποια άλλα παιδιά μπορεί να περάσουν στο πεδίο της ενημέρωσης, καλή ώρα να γίνουν συνάδελφοι και συναδέλφισες. Αναρωτιέμαι με ποιο τρόπο θα γίνεται η ενημέρωση. Ας βγάλουμε λίγο τώρα την τοξικότητα και τα ελλείμματα της ενημέρωσης με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σήμερα. Μιλάμε τώρα για την ποιότητα του λόγου. Στη βάση της εκφοράς του λόγου. Μιλάμε για την ποιότητα της πολιτικής ως διαδικασία, η οποία μας απασχολεί όλους, ασχέτως ιδεολογικού προσήμου που βάζουμε στα πράγματα ή προσέγγισης. Νομίζω ότι η παιδεία παράγει το αύριο μιας χώρας και την αντανάκλασή της θα τη βρούμε μπροστά μας. Πολύ φοβάμαι με έναν τρόπο που δεν διανοούμαστε αυτή τη στιγμή.
2: Δεν ξέρω εάν στο σχολείο προάγουν τον λόγο, τον γραπτό και τον προφορικό, όπως είναι, ας πούμε, στη δημοσιογραφία ή στην πολιτική ή στον δημόσιο λόγο με επιχειρήματα. Νομίζω ότι υπάρχει. Είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι δημοσιογράφοι και στα σχολεία.
0: Καλά, φταίμε,
2: και στα παιδιά.
0: Φταίμε
2: και
0: εμείς.
2: Και το βλέπω και στην Τράπεζα των Θεμάτων. Πολλά παιδιά είναι εναντίον της δημοσιογραφίας. Και των δημοσιογράφων.
0: Είναι άλλο πράγμα η δημοσιογραφία και άλλο πράγμα η δημοσιογραφία.
2: Των δημοσιογράφων θεωρούν ότι είμαστε στο σύστημα. Ότι ευθυνόμαστε.
0: Ευθυνόμαστε. Πώς τον ευθυνόμαστε,
2: ευθυνόμαστε.
0: Με τεράστιο κομμάτι ευθύνη.
2: Αλλά ενημερώνονται από εμάς.
0: Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε εμείς όμως πρώτα.
2: Ναι.
0: Και τα παιδιά πρέπει να κοιτάξουν τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν αυτά καλύτερα τη δουλειά.
2: Και εμείς να ανοίξουμε τους οριζοντές μας. Και τα παιδιά να ανοίξουν τους οριζοντές τους.
0: Είναι αυτό που λένε οι takes two του τάγκο, έτσι το λένε στο χωριό μου. Δεν ξέρω ποιο χωριό είσαι εσύ. Εμείς έτσι τα λέμε, αγγλικά εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω εσύ Βαρβάρα που θα πάει, δεν ξέρω φίλες και φίλοι που θα πάει το πράγμα και δεν ξέρω και εσείς τι λέτε για όλα αυτά. 6-9, πώς το πάμε, 48-984-984.
2: Ναι.
0: Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Μέσω Viber, περιμένω και τις δικές σας απόψεις και τα υπόλοιπα όλα θα τα δούμε.

Πολλά τα θέματα λοιπόν, πάρα πολλά τα θέματα και βλέπω εδώ τα πρώτα σας μηνύματα, γιατί είναι ζητήματα που δεν απασχολούν τώρα μόνο εμένα, δεν απασχολούν μόνο τη Βαρβάρα Βιτζιλέου ή την Εύη που ρυθμίζει τον ήχο ή δεν ξέρω και εγώ ποιον, απασχολούν όλο τον κόσμο. Και πώς είναι δυνατόν να μην απασχολεί όλο τον κόσμο ένα τέτοιο ζήτημα, όλη αυτή η μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο και οι επιπτώσεις που έχει στον τρόπο που μιλάμε, στον τρόπο που σκεφτόμαστε τελικά, κατ' επέκταση και στον τρόπο που δρούμε στα πράγματα. Για να μην θεωρούμε ότι ό,τι μας συμβαίνει είναι ένα φαινόμενο σαν κι αυτό των φυσικών καταστροφών, δηλαδή μια έντονη βροχόπτωση που πήρε στο διάβα της τα πάντα, ή στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, όλη αυτή η ιστορία που βιώνουμε τα καλοκαίρια με τους καύσονες, είδαμε πώς πέρασε το καλοκαίρι. Είναι ένα πραγματάκι το οποίο, όπως και την κλιματική κρίση, εμείς τη χτίσαμε και εμείς επιτρέψαμε ή αφήσαμε ή δεν ξέρω, υποδεχθήκαμε με λάθος τρόπο τις εξελίξεις και μπαίνουμε σε μια διαδικασία την οποία πολύ φοβάμαι ότι ακόμη δεν είμαστε σε θέση να την διαβάσουμε σε όλο το εύρος. Εδώ πέρα βάζω έναν αστερίσκο, το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, που έχει εισβάλει στη ζωή μας με έναν τρόπο παράδοξο, να πω έτσι, πρωινό Τετάρτη σήμερα, για να μην πω κάτι χειρότερο. Με έναν τρόπο που θεωρώ ότι δεν προλαβαίνουμε μέχρι να διαβάσουμε το τώρα της τεχνητής νοημοσύνης, όλο αυτό το πλαίσιο έχει τρέξει 45.000 βήματα μπροστά. Είναι δύσκολο να το κυνηγήσεις, είναι δύσκολο να το παρακολουθήσεις, είναι δύσκολο να το κατανοήσεις. Και άρα λοιπόν και τα αποτελέσματα έρχονται με έναν τρόπο που απλώς τα κοιτάμε με ανοιχτό το στόμα καμιά φορά. Τι να πω, δεν ξέρω. Γράφει η Σοφία, όπως τα λέει η Βαρβάρα, είναι οι γονείς παρεμβαίνουν ακόμη και στην ύλη. Είμαι καθηγήτρια Λυκείου. Καλημέρα, Σοφία μου. Όσο για την κατανόηση ενός κειμένου, τι περιμένεις, λέει, από τα παιδιά όταν τους είπαμε στην καραντίνα, πάρε ένα κινητό για να διαβάζεις. Πάρα πολύ σωστή η Σοφία. Όλη αυτή πάντως η βόλτα, επειδή η βόλτα έξω, εκεί έξω, στον κόσμο, επειδή είχα αρκετές συζητήσεις, όχι μόνο τώρα στη διάρκεια της θερινής ανάπαυλας, αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα έτυχε τέλος πάντων για κάποιους λόγους να βρεθώ με ανθρώπους που έχουν παιδιά μικρότερης ηλικίας. Μου λέγανε πήγαινε μια βόλτα στην παιδική χαρά να δεις τι γίνεται. Είναι έβιμουν τα παιδάκια στις κούνιες, στις τσουλήθρες, παίζουν, τσακώνονται, τα ξαναβρίσκουν, κάνουν τα δικά τους. Και είναι οι γονείς περιφερειακά γύρω-γύρω, στα παγκάκια, είναι 8 στους 10 περίπου, είναι με το κινητό στο χέρι. Άσε το ότι δεν παρατηρούν εκείνη την ώρα το παιδί, μήπως χρειαστεί κάτι, ή να χρειαστεί να παρέμβουν γιατί αλληλεπιδρά με έναν μη ορθό τρόπο με τα άλλα παιδάκια. Καταλαβαίνεις τι λέω. Είναι με το κινητό στο χέρι. Μα στο TikTok, μα στο Instagram, μα στο Twitter, μα χαζεύουν, διαβάζουν ειδήσεις, δεν ξέρω τι κάνουν. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Καλημέρα στη Σοφία και πάλι. Μας καλημερίζει η φίλη Κική, μας καλημερίζει ο φίλος Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Ανησυχείτε, λέει, με τη Βαρβάρα για τη γνώμη των νέων για τους δημοσιογράφους. Πού να ακούσετε τη γνώμη και των μεγαλύτερων. Συμπαράστα στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Και όπως τα λέει ο Κωνσταντίνος,

0: Στα υπόλοιπα τώρα, στα πιο ταπεινά, γιατί τα πιο ταπεινά έχουν να κάνουν με αυτά που τρέχουν και τα βλέπουμε σε επίπεδο οικονομίας και ελάχιστα μπορούμε να κάνουμε. Πάλι παρατηρούμε, πάλι ως παρατηρητές βλέπουμε και στεκόμαστε απέναντι στις εξελίξεις, απέναντι στον ελεήμονα πάροχο πρωθυπουργό που προσπαθεί να μας πείσει, γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω διαφορετικά, προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα είναι κανονικά, σε κόντρα βέβαια των όσων βλέπουμε και σε πείσμα της πραγματικότητας που άλλα πράγματα περιγράφει. Όταν βλέπεις τις τιμές στα καύσιμα να είναι εκεί στο στοιχειωμένο 2 ευρώ πλάς, όταν βλέπεις τις τιμές στα προϊόντα να έχουν πάρει όχι την ανιούσα, να έχουν φτάσει σε επίπεδα που πολλοί κόσμος δυσκολεύεται να ψωνίσει ακόμη και τα πολύ βασικά, και όταν βλέπεις, να τώρα εδώ πέρα γι' αυτό έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος, όταν βλέπεις συναδέλφους, έβλεπα δύο τέτοιους σήμερα το πρωί, να προσπαθούν για ακόμη μια φορά να σε πείσουν ότι και τι να κάνει η κυβέρνηση, δεν φταίει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, είναι το θέμα εξωγενές. Φταίνε οι πόλεμοι στο Ιράν, φταίνε οι πόλεμοι, φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο Ιράν, φταίνε οι συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ανά τον πλανήτη. Βεβαίως διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο στα πράγματα οι συγκρούσεις, οι πολεμικές συγκρούσεις, αλλά από την άλλη όμως υπάρχουν και οι πολιτικές πρωτοβουλίες. Και νομίζω ότι οι κυβερνήσεις, αν έχουν κάποιο ρόλο, πρώτα απ' όλους είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος. Ο ρόλος του επιδιαιτητή και διαχειριστή των δύσκολων καταστάσεων. Για τα εύκολα δεν νομίζω ότι ψηφίζει κανείς πρωθυπουργό ή κυβέρνηση. Για τα δύσκολα ψηφίζουμε. Όταν έρθει η δύσκολη δηλαδή, να υπάρχει ένα πολιτικό προσωπικό κατάλληλο προκειμένου να μπορεί να βγάλει εις πέρα στην αποστολή την οποία της έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός. Εδώ πέρα όμως. Και δεν είναι ένας χρόνος, δεν είναι δύο χρόνια, δεν είναι τρία χρόνια. Μιλάμε για μια ολόκληρη επταετία πλάς, όπως πηγαίνει, όπου τα πράγματα φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες, ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών σήμερα. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Απογειώνεται σήμερα στα 2,105 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και διαβάζεις 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή χονδρομπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Που από χθες δρόσησε, Εύη μου, εδρόσησε. Και έχουμε γίνει καλύτεροι και από τους μετεωρολόγους, πιο παρατηρητικοί και από τους μετεωρολόγους σε σχέση με τα του καιρού. Γιατί βλέπουμε τελικά ότι ο καιρός, οι κλιματικές συνθήκες, αν κάνει πάρα πολύ ζέστη, αν έχει πάρα πολύ κρύο, σχετίζεται άμεσα με την τσέπη μας. Και δεν έχουμε φτάσει στο σημείο. Έχουμε φύγει πια από το σημείο εκείνο που λέγαμε, κάτσε να μπω λίγο σε αυτό το διάολο εδώ πέρα στο κινητό, να δω τι καιρό θα κάνει αύριο, γιατί θέλουμε να σχεδιάσουμε τη μέρα μας. Και μπαίνουμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο, για να σχεδιάσουμε την οικονομία του γυναικοκυριού μας. Αδιανόητα πράγματα. Πολλοί κόσμος συζητάει και λέει, ευτυχώς λέει δρόσησε και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό, γιατί έχουν έρθει τώρα κάτι λογαριασμοί φωτιά, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει γράμμη. Το ξέρεις και το παραξέρεις και εσύ και εγώ το ξέρω και όλος ο κόσμος. Οι λογαριασμοί αυτοί που ήρθαν τώρα ήταν κίντερ έκπληξη, πραγματικά άνοιγες το φάκελο και έπαιρνες κρύο νεράκι από το ψυγείο να κάτσεις να διαβάσεις τι ακριβώς έγραφε. Τώρα βέβαια μπορείς να ακούσεις και το άλλο αφήγημα, τις υποσχέσεις σε βάθος τριετίας, τετραετίας βεβαίως, που προϋποθέτουν επενδύσεις 5 δις ευρώ, προϋποθέτουν μια σειρά από κινήσεις. Αλλά βρισκόμαστε το 2026, όποιος έχει υπομονή να περιμένουμε το 2029 για παράδειγμα, τι να πω, χαρά στην υπομονή του και στην υπομονή της. Με το τραγούδι θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Θα μείνουμε περισσότερο στα της οικονομίας. Σήμερα θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη που θα δώσει ο αρχηγός της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ερωτηθεί από συναδέλφους όχι μόνο για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, αλλά και για τα υπόλοιπα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Τα εργαστήρια προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Τη νίκη της AFD στις εκλογές στο ομόσπονδο κρατήδιο Σαξονία Anhalt της Γερμανίας εξήρε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ελικόπτερο συνετρίφει στην Μαλαισία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους ο πιλότος του και τουλάχιστον ένας γιατρός. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και σήμερα στον Κυφισό. Συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Κόκκινου Μήλου μέχρι και τη συμβολή με την Πέτρου Ράλη. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία υπάρχουν καθυστερήσεις από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Προβλήματα σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο υπάρχουν καθυστερήσεις ολιγόλεπτες στην έξοδο για Λαμία και αποφυλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία και από Ανθούσα έως Κηφισίας. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κάποιος να μας σώσει. Άμα περιμένουμε κάποιον να μας σώσει, σωθήκαμε. Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, στον Αθήνα 984, είστε συντονισμένες, είστε συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, αλλά έχουμε πει πολλές φορές και το λέμε και το ξαναλέμε γιατί έτσι έχουν τα πράγματα, κανένας τραπεζιώτης δεν είσαι κανένα μικρόφωνο, αν δεν ρυθμίζει κάποιος τον ήχο. Εύηρε Ντύφη, καλή συνάδελφος, είναι στην κονσόλα, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την παραγωγή, η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στο 213-09-09-100.

6-9-48-9-84-9-84, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Πολλές καλημέρες στο φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στη φίλη τη Δέσποινα. Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι ίδιοι. Κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλον, Δέσποινά μου. Καλημέρα και στην

Το θέμα αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής και ενώ είχαμε πιάσει συζήτηση εδώ και με την συνάδελφο την Βαρβάρα τη Βιτζιλέου, αυτό για τα παιδιά μας. Το διαβάζω και στην εφημερίδα Καθημερινή. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας για τους Έλληνες μαθητές. 1 στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. 4 στους 10 δεν κατανοούν απλά κείμενα. Για να μην πάω στον κόσμο των ενηλίκων, όπου και εκεί καμιά φορά λες τον άλλον είναι Τετάρτη και καταλαβαίνω ότι είναι Παρασκευή. Και αυτό έχει να κάνει με την κατανόηση, όχι του κειμένου, αλλά του μηνύματος. Και φανταστείτε την πληθώρα μηνυμάτων, των οποίων γινόμαστε δέκτες ή δέκτριες καθημερινά. Και άλλο πράγμα λέει το μήνυμα, άλλο πράγμα καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, γιατί αντίκτυπο έχει αυτό μετά, όχι μόνο στη ζωή, στη ζωή βεβαίως πρωτίστως, αλλά τελικά και στα της πολιτικής όταν τα συζητούμε. Καλημέρα στην φίλη την Πινελόπη. Καλημέρα, καληνύχτα γράφει. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία. Θα κρατήσω το μήνυμα της Μαρίας για το διαβάσω λίγο αργότερα, γιατί θα αναφερθούμε στην κατάσταση που επικρατεί πια στον κόσμο των μικρών επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Θα μιλήσουμε με αρμόδιότερο από εμένα για να μας εξηγήσει λίγο την κατάσταση που επικρατεί και να βάλουμε δίπλα βέβαια και τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία είδηση που έχει τεράστια αξία από το Διεθνές Δελτίο, για να περάσουμε και σε αυτό. Έχει να κάνει με την αποκάλυψη χθες το δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, και το διάβαζαν ορισμένοι και ορισμένες και έπεφταν από τα σύννεφα, δεν το περίμεναν, δηλαδή με τίποτα όμως δεν το περίμεναν. Αυτή η αθωότητα σε εισαγωγικά ορισμένων πραγματικά με σοκάρει κάποιες φορές. Το ερώτημα που επικρατούσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν για το αν γνώριζε τελικά η Ισραηλινή ηγεσία ή δεν γνώριζε το γεγονός ότι η Χαμάς ετοίμαζε κάποια μεγάλη επιχείρηση κατά Ισραηλινών στόχων και τελικά όπως έγιναν τα πράγματα με την επίθεση, την πολύ αμαχτή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Μία επίθεση που στήχησε τη ζωή τότε σε 1.221 Ισραηλινούς. Τελικά φαίνεται ότι μάλλον γνώριζαν στο Ισραήλ και ειδικότερα μάλλον γνώριζε ο Νετανιάχου ότι επρόκειτο η Χαμάς να χτυπήσει. Είχε ενημερωθεί σχετικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Σαγέντ. Το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ισραήλ αμέσως μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας Haaretz έλεγε ότι πρόκειται για ένα κατάφορο ψέμα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απάντησαν όμως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και επιβεβαίωναν το ρεπορτάζ λέγοντας ότι όντως υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία προειδοποιητική προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, προς τον Νετανιάχου, για να προστατεύσει τη χώρα του, ότι κοίτα να δεις, ετοιμάζεται κάποια επίθεση, να έχετε το νου σας. Αντιθέτως όμως ο Νετανιάχου, από το να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει κάθε πρωθυπουργός, να ενημερώσει τους αρμόδιους, δεν επικοινώνησε ποτέ με τις μυστικές υπηρεσίες, με τις αρχές του Ισραήλ, προκειμένου να αποτρέψει αυτό που συνέβη. Σαν έτοιμος από πάντα λοιπόν, σαν έτοιμος από πάντα ο Νετανιάχου, απλώς τελικά προέβη τελικά στη συνέχεια σε αυτό που όλοι είδαμε να αποτυπώνεται στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Παλαιστινιακή γη, να βάφεται για αίμα, με αίμα ξανά η Παλαιστινιακή γη. Χιλιάδες άνθρωποι να δολοφονούνται συστηματικά, καθημερινά, άμαχοι στην πλειονότητά τους, μικρά παιδιά κυρίως, από τις Ισραηλινές βόμβες, σε μια Γάζα που πλέον αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει γίνει οικόπεδο. Και σε μια Γάζα στην οποία αποτυπώθηκε ακόμη μια σελίδα της συνεχιζόμενης γενοκτονίας σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ.

Για τις πολιτικές που εφαρμόζει πάντως το Ισραήλ στο άλλο σημείο των κατεχόμενων εδαφών, στην Δυτική Όχθη, ζητάνε τα ρέστα τώρα οι Βρετανοί, αλλά όχι μόνο και οι Βρετανοί, είναι και άλλες 12 χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, που ζητάνε από τους Ισραηλινούς να σταματήσουν αυτό που κάνουν εκεί με τους πίκους, με τον επικισμό στην Δυτική Όχθη. Ένα ζήτημα το οποίο στοιχίζει τις ζωές σε ανθρώπους, βεβαίως Παλαιστινίους, καθημερινή βάση σχεδόν, αν διαβάζει κανείς τα ψηλά των εφημερίδων, γιατί μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι θαμμένο αυτή τη στιγμή κάτω από τα συντρίμμια της υπόλοιπης επικαιρότητας. Περάσαμε στη φάση των κυρώσεων από την πλευρά των 12 που τις υπογράφουν. Σε αυτές τις 12 βεβαίως δεν είναι η Ελλάδα μέσα, έτσι, για όσες και όσους έχετε αγωνία για το ποια είναι η θέση της χώρας μας. Και από εκεί πέρα είναι και τα ερωτηματικά που γεννώνται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επιλέγουμε να έχουμε μια πιο Ισραηλινή θέση στα πράγματα, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια σαφώς πιο ευρωπαϊκή και όχι απαραίτητα αντι-Ισραηλινή, για να μπούμε έτσι λίγο και στα παπούτσια εκείνων που λένε ότι είναι πολύτιμη η συμμαχία μας με το Ισραήλ. Είναι άλλο πράγμα το είναι πολύτιμη η συμμαχία μου με μια χώρα, και είναι άλλο πράγμα το ότι η συμμαχία μου μου επιβάλλει και τη συμπεριφορά μου σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία απασχολούν όλο τον κόσμο και εγώ κάνω πως δεν τα βλέπω. Καταλαβαίνουμε τη μικρή διαφορά, πιστεύω.

0: Επιστρέφουμε όμως στα δικά μας, που και τα ξένα όμως, το εξωτερικού δελτίου δικά μας είναι και αυτά. Επιστρέφουμε ενώ στην ελληνική επικαιρότητα και διαβάζω το μήνυμα της φίλης της Μαρίας, που σας είπα το κρατάω για τη συνέχεια. Γράφει φίλη Μαρία, καλή σας ημέρα. Η κυβέρνηση βοηθάει, λέει, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πτωχεύσεις, δεύτερο τετράμινο του 26, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 5,7%, στην Ελλάδα 31,6%. 31 12 του 25, ενεργές επιχειρήσεις, 932.549, από αυτές είχαν κλείσει 31 8 του 26, λίγες μέρες πριν δηλαδή, 14.963, αυτά είναι στοιχεία από το ΓΕΜΗ. Τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να δώσει έτσι μια άλλη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, εξήγηλε και μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν, λέει, την αγορά για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής. Τώρα το τι θα πούμε και πώς θα το δει ο καθένας τα πράγματα έχει να κάνει και με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, με τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε, τι διαβάζουμε και τι ακούμε, έτσι, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο στα παιδιά μας. Αλλά ας πάμε να ακούσουμε έναν αρμοδιότερο από εμένα, που έχει και τα στοιχεία και την εμπειρία βεβαίως να μας το κάνει έτσι τα λιράκια που λέμε. Είναι ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τον οποίο εκτιμώ πάντα πάρα πολύ, να ακούω την άποψή του, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
1: Καλημέρα, κύριε Ταπεζιώτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Είναι τόσο δραματικά τα πράγματα όσο τα περιγράφω εγώ ή η φίλη Μαρία με το μήνυμά της, ή όπως τα περιγράφουν και άλλες ακροάτριες ή ακροατές εδώ στο ραδιόφωνο, ή είναι λίγο καλύτερα?
1: Όχι, είναι, θα επιτρέψουμε ακόμα χειρότερα, να εξηγήσω γιατί. Ξέρετε, ακριβώς γιατί υπήρχε αυτή η εικόνα. Δημιουργήθηκε η προσδοκία όλο αυτό το διάστημα, από παντού, από τους υπουργούς, τους βουλευτές, από τους δημοσιογράφους που παίρναν την πληροφορία, ότι η κυβέρνηση, βλέποντας όλη αυτή την καταστροφή που υπάρχει στο μικρομεσαίο, ονομάστηκε φετινή έκθεση η έκθεση προς τιμήν των μικρομεσαίων, δηλαδή ότι θα ακούσουμε μέτρα. Μάλιστα, θυμίζω ότι και εγώ ίδιος είχα πιστεί και έλεγα ότι λόγω εκλογών είναι βέβαιο ότι κάτι θα ακούσουμε, κυρίως σε θέματα που αφορούν παλιά φορολογία που ξεκινάει από τα μνημόνια. Ανταυτού πήραμε μια υποσχετική, η οποία αφορά το 2029, το 2035. Ξέρετε, για να μπορείς να πάρεις τα μέτρα που λέει η κυβέρνηση, τα θετικά, ναι, που αφορούν και την περίοδο, πρέπει να επιβιώσουν τις επιχειρήσεις. Δεν μπορείς να λες τα σοβαρά σήμερα ότι η προκαταβολή φόρου, να θυμίσω ότι σημαίνει προκαταβολή φόρου, μνημονιακό μέτρο, δανείζουμε στην πολιτεία χωρίς επιτόκιο. Όταν εμείς είμαστε ξεκομμένοι από τη ρευστότητα, όταν σου παίρνει και αυτή τη ρευστότητα μέσα της προκαταβολής, γιατί προκαταβολή τι σημαίνει? Γιατί να ξέρω εγώ ότι η φετινή γωνιά θα είναι κερδοφόρα για να τα δώσω ως προκαταβολή για του χρόνου? Αυτό παράλογο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Ότι εμάς θα φτάσουμε στο 50%, προσέξτε, το 2035. Τέλος επιδιδεύματος, μνημονιακός φόρος. Καταργείται, λέει, για όλη την Ελλάδα από του χρόνου, αλλά για την Αττική θα πάμε στο 2029. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνεται να λέμε ότι είμαστε εκτός μνημονίων και να έχει μνημονιακούς φόρους, που πιστεύαμε ακράτα και επικαλούμε αυτά τα δύο, ότι εδώ θα υπήρξαν μέτρα. Συνολικά, τι παρατηρούμε λόγω της ακρίβειας, γιατί πρέπει να πω οι τρεις δείκτες που επιβαρύνουν γενικά τα νοικοκυριά της μικρομεσαίας επιχειρήσης είναι ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Αυτά τα τρία είναι ένα μείγμα τα οποία, ποιο είναι το αποτέλεσμά τους, μειώνουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών, με αποτέλεσμα να βλέπουμε σε εκτός, ας πούμε, τέτος του Αυγούστου, είχαμε μειώσει κατά τα... και επικαλούμε τις ανακοινώσεις του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και Θεσσαλονίκης κατά 50%. Τι άλλο βλέπουμε? Βλέπουμε ότι στην τουριστική περίοδο, που είναι μια εποχή που περιμένουν να, συγγνώμη για τέχος, να ρεφάρουν οι εποχιακές επιχειρήσεις και η εστίαση, είχαμε μείωση του τζίρου. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος, λίγη κατανάλωση. Σε όλα αυτά προσθέστε ότι το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 250 δισεκατομμύρια, δηλαδή όσο είναι το ΑΕΠ της χώρας. Και αυτό μπορείτε να το δείτε από την ανάλυση είτε των χρεών που υπάρχουν στην ΑΔΕ, στην εφορία, είτε του ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά τι δείχνουν? Ότι λόγω της κρίσης ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων αδυνατεί να καλύψει το κόστος λειτουργίας, που είναι τρομερά αυξημένο, παραδείγματος χάρη στην εστίαση την τελευταία διετία είναι 40%. Ο κόσμος, επειδή η αγοραστική του δύναμη πέφτει, τα χρήματά του τελειώνουν στα βασικά αγαθά, στην ενέργεια και στη στέγη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί και βεβαίως να μην μπορεί να καταναλώσει. Και επιτρέψτε, κύριε Ταπεζιώτη, να σας πω. Λέγεται πολλές φορές ότι αυτό δεν είναι αληθές, γιατί έχουμε αύξηση της κατανάλωσης και μιλάμε κυρίως για τα φθηνά είδη. Αλήθεια είναι αυτό. Μόνο που αυτή η αύξηση κατανάλωσης, ακριβώς λόγω όλων αυτών που υπάρχει, πού πήγε? Πήγε στις αλυσίδες και στις πλατφόρμες. Δηλαδή οι ενίσχυση κυρίως των μεγάλων καταστημάτων και των καρτέλ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής.
0: Οι αλυσίδες και οι πλατφόρμες πάντως δεν είναι ραχοκοαλιά της ελληνικής οικονομίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι, τα καταστήματα της γειτονιάς είναι αυτά που σηκώνουν το βάρος και πρέπει να έχουν όλη τη δυνατότητα να μπορούν, ναι, όχι απλώς να επιζήσουν, να μπορούν να αναπτυχθούν για να μπορέσει να αναπτυχθεί και η οικονομία. Το νοικοκυριό τελικά.
1: Εδώ υπάρχει και μια συκοφάντηση, να σας πω, των μικρομεσαίων. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την πούμε, και βεβαίως οι δείκτες που ανακοινώνει η ίδια η Ελστάτ φαίνονται. Αλήθεια, εμείς οι οποίοι φοροδιαφεύγουμε μικροί, τι χρήματα χάνει από εμάς το κράτος, υπολογίζεται κοντά στα 500 εκατομμύρια. Στη φοροδιαφυγή δεν πρέπει να σου πω το εξής. Όσο ο ακατάστατος λογαριασμός δεν λειτουργεί, τι σημαίνει? Όταν εγώ μετά τα 1.600 ευρώ, αν έρθει σε αυτό ο λογαριασμό μου, θα μου τα πάρει, τι με υποχρεώνεις να πάω στην φοροδιαφυγή, δηλαδή να μην χτυπάω τις αποδείξεις? Γιατί αν πάω, δεν θα έχω λεφτά την άλλη μέρα να πληρώσω το προσωπικό μου, δεν θα έχω λεφτά για να μπορώ να αγοράσω τις πρώτες ύλες, δεν θα έχω λεφτά να επιβιώσω. Άρα όταν λέμε, ας πούμε, ένα από τα μέτρα είναι ότι πρέπει να δείτε το θέμα του ακατάσκετου, είναι γιατί εσείς οδηγείτε στη φοροδιαφυγή. Συνολικά όμως πρέπει να σας πω ότι από τα στοιχεία που ανέφερα, το 85% των εσόδων του κράτους είναι από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το ποσοστό που έχουν στον τζίρο οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι 35%. Αυτό αποδεικνύει ότι εμείς σε έναν βαθμό κακώς ως αυτοί που ανέφερα φοροδιαφεύγουν και οι μεγάλοι φοροαποφεύγουν. Δηλαδή με νόμο πληρώνουν από 5 σε 7% φορολογία, όταν εμείς πληρώνουμε 22%. Και επιτρέψτε μου να σας πω και το μεγάλο θέμα που λέγεται ρευστότητα.
0: Ναι.
1: Ταμείο Ανάκαμψης πήγε στο 2%, ΕΣΠΑ πάει στο 6%. Άρα οι μεγάλοι, πέραν όλων των άλλων, ακόμη και στο θέμα της ρευστότητας, παίρνουν φτηνό χρήμα, 2,1% ήταν το επιτόκιο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς θα πάρουμε 60.000, γιατί οι υπόλοιποι δεν θέλουν αξιόχρεοι. Και αν πάρουμε, θα πάρουμε με 8%. Δηλαδή εδώ έχουμε κατάχρηση των όρων του ελεύθερου ανταγωνισμού, είναι υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα ο μικρός, όταν συμβαίνουν όλα αυτά, όταν έχει αυξημένο κόστος και όταν δεν έχει ρευστότητα, οδηγείται μαθηματικά στο κλείσιμο. Σωστό είναι αυτό που σας ανέφερε η ακροάτρια, ότι αν σήμερα έχουμε 330.000 επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν αρρύθμιση στις υποχρεώσεις, είναι απόλυτα βέβαιο ότι στην επόμενη περίοδο ο αριθμός θα αυξηθεί πάρα πολύ, ακριβώς λόγω της αύξησης του κόστους λειτουργίας.
0: Για να σας ρωτήσω τώρα, πώς ακούτε εσείς ως πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας το γεγονός ότι είναι περιορισμένος ο δημοσιονομικός χώρος, ότι είναι συνετή η πολιτική της κυβέρνησης, αυτά μπορώ να δώσω, αυτά δίνω για να μην πέσει η χώρα στα βράχια, αλλά ξεχνάμε ότι η χώρα βέβαια είναι και οι επιχειρήσεις, είναι οι άνθρωποι της, αν δεν είναι αυτοί, αναρωτιέμαι τι είναι χώρα τελικά. Και ένα σχόλιο σας για τα όσα έχουμε ακούσει, ειδικότερα ή λίγο πιο περιφερειακά, γιατί ακόμη σε εξέλιξη η ΔΕΘ, από την πλευρά της αντιπολίτευσης σε σχέση με το τι προτείνουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την οικονομία μας.
1: Ο δημοσιονομικός χώρος είναι ανάλογα πώς τον βλέπεις. Όταν ξεκίνησε η ανακοινώνεται η έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός έλεγε θα ανακοινώσει μέτρα έναντις. Μετά έγινε ένα 200, μετά έγινε ένα 700 και έγινε στο 2200. Άρα αν θες λύσεις λεφτά. Δεύτερον, όταν λέμε δημοσιονομικό χώρο, τι εννοούμε? Εννοούμε με ποιο τρόπο κατανέμε το πλούτος. Ασφαλώς και τα χρήματα δεν περιόρισαν. Έχει σημασία όμως πώς τα κατανέμεις. Γι' αυτό ανέφερα το προηγούμενο παράδειγμα. Δηλαδή, με ποιο τρόπο εσύ μοιράζεις τα χρήματα που είσαι στη διάθεσή σου. Για παράδειγμα, βρέθηκαν λεφτά. Και εγώ λέω καλώς για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Για το φούρναρι όμως δεν βρέθηκαν. Έδωσε χρήματα σε αυτούς και καλά έκανε. Εγώ δεν θέλω να κλείσουμε οι μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, αλλά όταν δεν βοηθάς το μικρό, θα κλείσω μικρός.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις? Να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις? Σε αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumen.
4: 49% φτάνοντας στα 99,38. 8 δολάρια. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 94,51 δολάρια. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Διευκρινήσεις για τον επιγείο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός με Ισραηλινή υποστήριξη, θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητάει το Πασόκ, θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας. Προφυλακιστές για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του Βρέφους που ρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, αποπρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αφγανός, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την σακούλα με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα μικρό παιδί. Συνεχίζεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4, εκδήλωση σε πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ανοίγει σήμερα ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων, εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου σήμερα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Αν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Interveten, Ελλάδα. Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Σπορς. Είστε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα.

0: Έτσι λοιπόν, σε λίγες ημέρες αρχίζουν τα σχολεία. Θα έχουμε και ειδικό αφιέρωμα στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αλλά τώρα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Θόδωρος Καλαϊτζίδης, εκπαιδευτικός, καθηγητής και επικεφαλής του φροντιστηριακού συγκροτήματος Διακρότημα. Καλημέρα κύριε Καλαϊτζίδη.
1: Καλημέρα κύριε Ντινόπουλε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Καλαϊτζίδη, θέλουμε καταρχήν να μας πείτε, έτσι, μια που εσείς ζείτε από κοντά τα ζητήματα της ελληνικής οικογένειας, τα παιδιά που έρχονται να εγγραφούν στο φροντιστήριο για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, όπως μάλιστα λέτε και στο σχετικό μότο που έχετε στο διακρότημα. Πώς είναι σήμερα η ελληνική οικογένεια, η μέση ελληνική οικογένεια, τι σας λένε, ποια είναι τα προβλήματα, τα οικονομικά, πώς είναι τα πράγματα?
1: Είναι μια δύσκολη περίοδος, είναι ένα έξοδο έτσι, το κομμάτι της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το φροντιστήριο βέβαια είναι ένας λαϊκός θεσμός, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε. Είναι ένας θεσμός όπου επιτρέπει την κοινωνική ανέλυξη, γιατί ουσιαστικά αυτός είναι ο μηχανισμός στην Ελλάδα της κοινωνικής ανέλυξης, η μόρφωση, το παιδί του φτωχού, του αγρότη, του ψαρά, του εργάτη μπορεί να μορφωθεί και να γίνει γιατρός, να γίνει μηχανικός, και εκεί πέρα εμείς βοηθάμε γιατί με δίδακτρα σχετικά χαμηλά, το ξέρω ότι όταν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες το χαμηλά, ακόμα και τα 200 ευρώ το μήνα που χρειάζεται, τα 250, έτσι, ένα παιδί του λυκείου ή και στην τρίτη λυκείου τα 300 και περισσότερα, δεν είναι λίγα για μια ελληνική οικογένεια η οποία αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να συντηρηθεί όταν τα ενίκια έχουν ακριβήνει τόσο πολύ, όταν η βενζίνη έχει περάσει τα 2 ευρώ το λίτρο και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά είμαστε ένας λαϊκός θεσμός, θα έλεγα, έτσι, μπορεί να μας, να μπορούμε να βοηθήσουμε όλες τις ελληνικές οικογένειες, και μην ξεχνάμε ότι και στους πολύτεχνους και στους ανέργους και στις μονογονεϊκές οικογένειες, τέλος πάντων σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, συμπολιτών μας στην ελληνική κοινωνία, κάνουμε και ειδικές εκτόσεις, έτσι ώστε να μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους και να πετύχουν το,

0: μέγιστο.
1: Θόδωρος Καλατζίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, επικεφαλής του φροντιστηρίου Διακρότημα. Πόσα χρόνια είναι το Διακρότημα, κύριε Καλατζίδη?
0: Κοντεύουμε τα 30, κύριε Δινόπουλε.
1: Κοντεύετε τα 30 χρόνια. Και από όσο ξέρουμε είστε απλωμένοι σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Από τότε, από το 1997 που ξεκινήσαμε με το πρώτο φροντιστήριο που είχα ανοίξει εγώ στο Πειραιά, πλέον είμαστε παντού στην Ελλάδα, θα έλεγα, από Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Θεσσαλονίκη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα έως και την Κρήτη.
1: Διακρότημα λοιπόν, Θεόδωρος Καλατζίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας είπαμε. Για πείτε μας τώρα, γιατί μας ακούνε, ξέρετε, και πολλοί γονείς και παιδιά βεβαίως, αλλά αυτά πολύ λιγότερο. Ο γονιός που σκέπτεται τώρα να δώσει αυτά τα 2,5-3 κατοστάρικα το μήνα για να μπει το παιδί του σε μια ανώτατη σχολή, όπως λέγαμε και παλιότερα και όπως ισχύει και τώρα, τι πρέπει να ξέρει ο γονιός, δηλαδή τι του προσφέρει ακριβώς το Διακρότημα, που είναι, όπως είπατε και εσείς, ένας θεσμός που είναι πια σε όλη την Ελλάδα? Δηλαδή είστε μια εκπαιδευτική δύναμη, θα έλεγε κανείς, η οποία είναι απλωμένη σε όλη τη χώρα. Τι πρέπει να ξέρει ο γονιός, πώς το παιδί του θα σπουδάσει, θα μορφωθεί, θα πάρει τα κατάλληλα εφόδια στο Διακρότημα?
0: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει ακόμα πιο έντονο με την ίδρυση και του διαδικτυακού μας φροντιστηρίου, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές ή σε κάποια μικρά νησιά του Αιγαίου ή του Ιωνίου προφανώς δεν υπάρχει φροντιστήριο Διακρότημα, αλλά μέσω του διαδικτυακού μας φροντιστήριου μπορούν και αυτά τα παιδιά, αυτές οι οικογένειες που βρίσκονται κάπως απομονωμένες από το από τον υπηρετικό, αν το πούμε έτσι, ιστό της χώρας, να κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα σε πολύ υψηλό επίπεδο μέσω των καθηγητών μας. Κοιτάξτε τώρα, ο στόχος ο δικός μας στα φροντιστήριά μας είναι να φτιάχνουμε ένα πλαίσιο, εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπου ο μαθητής να μπορεί να πετυχαίνει τα μέγιστα σύμφωνα με τη δική του προσπάθεια. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι και στους ακροατές μας, και είμαστε και ειλικρινείς και απέναντι στους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο. Το πρωταρχικό προτέρημα που μπορούμε να έχουμε στη στόχευση της επιτυχίας με τους μαθητές μας είναι η δική τους προσπάθεια. Χωρίς τη δική τους προσπάθεια δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι έτσι σημαντικό. Από εκεί και έπειτα όμως, τα μαθήματα τα δικά μας τα βιβλία, τα διαγωνίσματα προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων, όλο το πλαίσιο λειτουργίας. Μην ξεχνάμε και τις ώρες εξάσκησης. Αν κάποιο παιδί δυσκολεύεται, εμείς του λέμε έλα κάτσε στο φροντιστήριό μας και θα διαβάζεις σε εμάς, μαζί μας, με την προτροπή των καθηγητών μας και με την υποστήριξη. Ακόμα δηλαδή και αν κάποιος δυσκολεύεται σε ένα μάθημα, μπορεί να κάτσει στο φροντιστήριό μας και να διαβάζει και να υπάρχουν καθηγητές να τους ρωτάει, να τον ενισχύουν και στο διάβασμά τους.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα κύριε Καλατζίδη, αφού πούμε και όλοι εσείς οι ακροατές μας που είστε και γονείς, βλέπω εδώ πέρα είναι πολλά ήδη τα μηνύματά σας. Αλλά έχω ένα μήνυμα, κύριε Καλατζίδη, που έτσι κάποιος γονέας μας λέει, τι εννοείτε όταν λέτε τα βιβλία σας, ποια βιβλία σας δηλαδή?
0: Έχουμε προφανώς κάνουμε τα σχολικά βιβλία. Η φιλοσοφία μας είναι ένα παιδί του γυμνασίου, της πρώτης λυκείου, της δευτέρας λυκείου, έτσι, θα διαβάζει και θα μελετάει μόνο για το φροντιστήριο. Γιατί εμείς κάνουμε τα σχολικά βιβλία, είμαστε πιο μπροστά από το μάθημα του σχολείου, όταν λέει το σχολείο είναι στη σελίδα 20, εμείς έχουμε φτάσει στη σελίδα 40, αλλά παράλληλα με τα σχολικά βιβλία κάνουμε και τις δικές μας εκδόσεις, τα δικά μας βιβλία, που εμβαθύνουν περισσότερο την ύλη από τα σχολικά, που έχουν ασκήσεις πιο σύνθετες, πιο κοντά στο πνεύμα και στη φιλοσοφία των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι ώστε να εξασκούμε τα παιδιά για τον τελικό στόχο.
1: Ναι, αλλά αυτά τα βιβλία πρέπει να τα αγοράσουν τα παιδιά.
0: Τα δίνουμε εμείς με την εγγραφή, παίρνουν τα βιβλία από τα φροντιστήριά μας δωρεάν.
1: Δωρεάν τα δίνετε αυτά τα βιβλία?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Δωρεάν, γιατί μέσα από αυτά τα βιβλία μπορούμε να κάνουμε και το ποιοτικό μάθημα που θέλουμε να κάνουμε στα παιδιά, στους μαθητές και στις μαθητρίες μας.
1: Άρα λοιπόν έχουν και τα βιβλία τα δικά σας. Τώρα εντάξει, ο γονιός που στέλνει το παιδί, γιατί τα παιδιά πια είναι έφηβοι, είναι 16, 17, 18 ίσως χρόνων, πώς μπορεί να έχει έτσι μια ενημέρωση πώς πηγαίνει το παιδί? Δηλαδή, γιατί το παιδί καμιά φορά δεν πολύ μιλάει και στο γονιό, δεν λέει και πώς πήγε στο φροντιστήριο. Μπορεί ο γονιός να έχει μια εικόνα της προόδου του παιδιού ή της μη προόδου?
0: βεβαίως μπορεί να έχει μια, όχι μια εικόνα, μπορεί να έχει την ακριβή εικόνα του πώς πηγαίνει το παιδί του και μάλιστα σε χρόνο, σε on time χρόνο όπως θα λέγαμε, δηλαδή με το που τελειώνει το μάθημα, ο καθηγητής, ο διδάσκων καθηγητής συμπληρώνει μια καρτέλα στο πληροφοριακό μας σύστημα, Artemis το λέμε, όπου ο καθηγητής λέει τι έκανε με στην τάξη, τι ασκήσεις έχει κάνει με στην τάξη και τι δουλειά, τι ασκήσεις, τι εργασίες έχει βάλει για το σπίτι. Και συμπληρώνει βαθμούς και σχόλια για τον κάθε μαθητή.
1: Άρα ο γονιός μπορεί να βλέπει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα πώς πάει το παιδί, ας το πω έτσι λίγο απλά.
0: Απλά λοιπόν ο γονιός του έχουμε δώσει το δικό του κωδικό και θα μπαίνει μέσα και θα βλέπει για το δικό του το παιδί τι κάναμε μες στην τάξη, τι ασκήσει για το σπίτι και θα βλέπει ένα βαθμό, 15, 16, 18 σχόλια ότι έχει φέρει όλες τις ασκήσεις ή δεν έφερε όλες τις ασκήσεις, έχει φέρει λίγες και προσπαθεί, δεν προσπαθεί, είναι άριστος, θα βλέπει την πραγματική του εικόνα σε κάθε μάθημα, κάθε μέρα.
1: Πόσους καθηγητές έχει το δει, δηλαδή εσείς μας λέτε τώρα για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό ο οποίος όπως είπαμε είναι απλωμένος σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να έχετε και πόσους καθηγητές έχετε?
0: Κοιτάξτε, είμαστε ένας μεγάλος εκπαιδευτικός οργανισμός με 1200 πλάς καθηγητές και
1: 1200 καθηγητές
0: και πάνω από 7.500-8.000 μαθητές κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα. 1200 καθηγητές, μάλιστα.
0: 1200 καθηγητές και το μέγεθος μετράει με την έννοια ότι όταν λέμε προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων, εμείς κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά διοργανώνουμε μίνι πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Αυτό σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουν οι γονείς και οι μαθητές μας, ξέρουν κάθε δεύτερο Σάββατο, έτσι ότι γράφουν ένα διαγώνισμα, το οποίο διαγώνισμα προκύπτει όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις από την κεντρική διοίκηση και όλα τα κέντρα μας, όλοι οι μαθητές μας γράφουν το ίδιο διαγώνισμα. Ως εκ τούτου, ο κάθε μαθητής και μαθήτρια παίρνει ένα βαθμό όταν διορθωθεί το διαγώνισμα, ο οποίος βαθμός δεν είναι απλώς πήρες 17, αλλά είναι πήρες 17, ο μέσος όρος του διαγωνίσματος ήταν 13, οπότε πέτυχες 4 μονάδες βαθμολογία πάνω από το μέσο όρο. Εκεί πέρα φαίνεται και η αξία του βαθμού σου, πόσο πάνω από το μέσο όρο πήρες.
1: Πόσο δύσκολο είναι πια για ένα παιδί να μπει σε μια ανώτατη σχολή, σας το λέω έτσι που ίσως είναι και αφελής η ερώτηση και αυτό συνδυάζεται και με ένα άλλο ερώτημα γιατί σε τελική ανάλυση το αποτέλεσμα μετράει. Εσείς τι ποσοστά έτσι επιτυχίας των παιδιών έχετε στις εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα?
0: Κοιτάξτε, κύριε Δινόπουλε, όποιος περάσει, όποιος μαθητής ή μαθήτρια περάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ουσιαστικά μπορεί να περάσει σε μια πανεπιστημιακή ή πολυτεχνική σχολή. Από εκεί και έπειτα για μας επιτυχία δεν είναι να περάσει ένας μαθητής ή μια μαθήτρια σε μια σχολή. Για μας επιτυχία είναι να περάσει σε μια από τις πρώτες σχολές προτίμησής του. Θεωρούμε ότι οι καλές σχολές είναι αυτές οι οποίες έχουν βαθμολογία πάνω από 16, πάνω από 16.000 μόρια. Στις σχολές αυτές που είναι πάνω από 16.000 μόρια, η δική μας, το δικό μας ποσοστά επιτυχίας είναι υπερδιπλάσια του πανελλαδικού μέσου όρου. Δηλαδή περίπου το 20% των μαθητών πετυχαίνει βαθμολογίες πάνω από 16.000 μόρια. Οι μαθητές, οι δικοί μας στα φροντιστήριά μας, περίπου το 43 και περισσότερο σε 100 από αυτούς πετυχαίνουν την ίδια βαθμολογία πάνω από 16.000 μόρια.
1: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Θόδωρο Καλαϊτζίδη. Είπαμε Θόδωρος Καλαϊτζίδης, επικεφαλής του φροντιστηριακού έτσι, δικτύου Διακρότημα. Κάποιος γονιός ο οποίος μας ακούει, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχουμε και όπως σας είπα, ξέρετε είναι και μια εποχή που πολλοί γονείς σκέπτονται τώρα πού θα στείλουν το παιδί στο φροντιστήριο. Κάποιος ο οποίος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Βέβαια το απλό είναι να πάρει ένα τηλέφωνο, πώς ακριβώς γίνεται?
0: Κοιτάξτε, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας, στο site μας και να, να κάνει μια αίτηση γνωριμίας, θα το πούμε έτσι. Οπότε τον καλούμε εμείς και του βρίσκουμε το φροντιστήριο της περιοχής του. Ή μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, όπως είπατε, το το σωστό είναι αυτή την περίοδο που είναι και περίοδος εγγραφών να κλείσει ένα ραντεβού και να έρθει σε κάποιο από τα φροντιστήρια του ομίλου μας και να κάνει το ραντεβού με τον υπεύθυνο του φροντιστηρίου, να ενημερωθεί, να δει τους χώρους, έτσι, να μιλήσει για τα προγράμματα, να πει για τις ιδιαιτερότητες του παιδιού του. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή προεργασία για να γίνεται σωστά και το μάθημα. Πρέπει το παιδί να μπει στο κατάλληλο τμήμα. Τα δικά μας τμήματα είναι ολιγομελή.
1: Όταν λέτε ολιγομελή, τι εννοείτε δηλαδή?
0: Κοιτάξτε, είναι 6 άτομα κατά μέσο όρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς 5 άτομα ή ακριβώς 6 άτομα, γιατί θέλουμε να είναι και ομοιογενή. Στην εκπαίδευση έχει πολύ μεγάλη σημασία το τμήμα να είναι ομοιογενές. Ο τρόπος μαθήματος εμάς είναι διαφορετικός από τα συνηθισμένα φροντιστήρια. Εμείς θέλουμε το μάθημα να είναι συμμετοχικό. Αν ένα παιδί έχει μια απορία, δεν θέλουμε ο καθηγητής να λύνει την απορία του παιδιού. Θέλουμε να υπάρχει εξατομίκευση στο μάθημα. Συγκώνουμε το μαθητή στον πίνακα να μας πει τι έκανε, πού κόλλησε, πού δυσκολεύτηκε, έτσι ώστε να καταλάβουμε έτσι ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να τον βοηθήσουμε να τις ξεπεράσει, να το εξηγήσουμε δηλαδή που έκανε λάθος και ποιο είναι το σωστό. Και θέλουμε να υπάρχει, εκτός από την εξατομίκευση, και μια αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών μέσα στο μάθημα. Θα ρωτήσουμε λοιπόν, αν σηκώθηκε ο Γιώργος που δυσκολεύτηκε σε μια άσκηση, θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη, τη Μαρία, έτσι, το οποιοδήποτε παιδί, πώς το κάνανε εκείνοι. Θέλουμε το ένα παιδί να ακούει τι είπε το άλλο παιδί, τι σκέφτηκε, τον διαφορετικό τρόπο που αντιμετώπισε μια άσκηση, τις απορίες, τα λάθη του. Αλλά για να είναι σωστό αυτό το μάθημα, πάνω απ' όλα πρέπει οι μαθητές να είναι του ίδιου επίπεδου. Να είναι όλοι του 15-16, να είναι όλοι του 17-18. Άρα θέλει μια προεργασία δηλαδή για να ξεκινήσουν τα μαθήματα.
1: Διαβάζουν τα παιδιά σήμερα, Θόδωρε Καλαϊτζίδη?
0: Εντάξει, με την έννοια την...
1: Δηλαδή εμείς θυμάμαι παλιά, τώρα θα μου πεις, τώρα πριν από μισό αιώνα βέβαια και βάλε, δηλαδή μια τέτοια εποχή πριν από τις... ένα χρόνο δηλαδή πριν από τις Πανελλήνιες, όπως λέγαμε τότε, από το πριν μέχρι το βράδυ ήμασταν με ένα βιβλίο. Ισχύει κάτι τέτοιο σήμερα? Με μια κουβέντα πες το μας.
0: Όχι, όχι, δεν ισχύει. Τότε δεν είχαμε ίντερνετ.
1: Τι ίντερνετ? Τότε δεν είχαμε ούτε τηλέφωνο.
0: Πόσο μάλλον AI. Τώρα αυτή τη στιγμή ένα παιδί μπορεί, πατώντας 2 πλήκτρα στο AI, να βρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. Ακόμα να του λύσει και την άσκηση. Οπότε το να πιάσει να διαβάσει τα βιβλία ή τις εγκυκλοπαίδειες που τότε ανατρέχαμε για να βρούμε κάποια πράγματα, είναι εντελώς παλαιολιθικές λογικές για τα παιδιά αυτά.
1: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Καλαϊτζίδη, επικεφαλής του συγκροτήματος, του φροντιστηριακού συγκροτήματος Διακρότημα. Μας είπατε τώρα στο τέλος όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον και θα είναι το θέμα μιας επόμενης συνέντευξής μας, για τη σχέση πλέον της εκπαίδευσης, της μόρφωσης με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το επόμενο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Καλαϊτζίδη και σας δίνουμε ένα νέο ραντεβού για να τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ και εσάς και καλό πρωινό σε όλους μας και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά κύριε Καλαϊτζίδη.
0: Γεια σας.
1: Διαλυματάκι στις 8.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 220. Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 49-43.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Τσιγαράκι?
7: Μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάβας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάβας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Ότο Έξτρα Σάβας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Ο Αρμάντο Γκονζάλες, που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, και ο Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα. Για τους ηττημένους σκόραραν οι Ματίας Γκονζάλες και Χαρλαμπόγλου. Ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε: ο Γκονζάλες έχει έρθει για να συναγωνιστεί τον Ελικαμπή. Ο Πουέρτα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Αντώνιο Κορδόν επιστρέφει στη θέση του τεχνικού διευθυντή μετά την απομάκρυνση του Ντάρου Κοβάσεβιτς. Μόλις ένα χρόνο διήρυκε η θητεία του Γιώργου Σίμου στην ΚΑΠΑ19 του Ολυμπιακού. Ο 48χρονος τεχνικός υπέβαλε χθες την παραίτησή του. Το μεσημέρι θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Σύριλ 4. Μετατέθηκε στις 9:15 από τις 9, που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση του Τριφυλιού με την Κηφισιά την 5η στο ΆΚΑ. Αποχωρώ από τον Παναθηναϊκό με την πικρία που δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε στην κορυφή. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τάσου Μπακασέτα στους Πράσινους. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Εν αναμονή της ανακοίνωσης της απόκτησης του Κρίστιαν Γιάκιτς, βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά. Για την απόκτηση φόρ και ίσως στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονίκοι. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 39χρονο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Επέστρεψε στην προμονή στο στόπερ Φαμπιάνο. Στα ραντάρ της ΑΕΛ Μεσού βρίσκεται ο φόρ των κίτρινων Λορέν Μωρόν, σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον 29χρονο εξτρέμ της Ομόνια Στάσο Χατζηγιοβάνη. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με την ΑΕΚ για την χρήση της Ανέλ Αρένα, με τις υπογραφές να αναμένονται άμεσα. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Γιαννούλης Ραλτζάκης. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες του διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει η ΚΕΔ. Επίσης προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μία εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην εν λόγω πρόταση. Η Dortmund λήγησε με 3-2 τη Villarreal και ξεκίνησε νικηφόρα τη League Phase του Champions League στα υπόλοιπα παιχνίδια. Μπριζ Aston Villa 2-3, Porto Manchester City 0-2, Real Madrid Inter 2-1, Lille Betis 2-3. Η Αβελίνο, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Ιταλίας, βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 35χρονου Κολομβιανού μεσοπιθετικού Χάμες Ροντρίγκες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύσου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Μανώλης Γλέζος. Ο Παρτιζάνος, όπως τον αποκάλεσαν γενιές και γενιές. Ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες και αγωνιστές για τη δημοκρατία. Ο ηρωισμός του τη νύχτα της 30ης Μαΐου του 1941, όταν μαζί με τον Λάκη Σάντα κατέβασαν τη σβάστικα από τον βράχο της Ακρόπολης, θα μείνει αιώνια χαραγμένο στην ιστορία. Σαν σήμερα το 1984 όμως δημιουργήθηκε και η ελληνική αστυνομία. Με τη συγχώνευση της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων. Έτσι σβήστηκε ένα δίλημα δεκαετιών που βασάνιζε τους Έλληνες πολίτες. Το δίλημα εάν θα είναι με τον αστυφύλακα ή με τον χωροφύλακα. Στις μέρες μας ωστόσο ασχολούμαστε με το εκλογικό δίλημα. Το έβαλε στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έβαλε όμως και στο προχθεσινό άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο Παύλος Τσίμας. Έστω και προσαρμοσμένο στο δικό του σκεπτικό. Στο άρθρο όμως γινόταν και μία αναφορά στις έρευνες για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς και στους θεσμούς. Με υπενθύμηση από τον δημοσιογράφο των στοιχείων που παρουσίασε πρόσφατα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ο γνωστός δηλαδή ο ΩΣΑ. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα λοιπόν, η Ελλάδα κατέγραψε την ισχυρότερη απομείωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Μέσα σε 2 χρόνια η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση έπεσε από το 32% στο 24%. Συνολικά στα κόμματα η πτώση ήταν μικρότερη. Από το 17% υποχώρησε στο

21%, ενώ στη δικαιοσύνη μόλις το 28%. Ίσως σας ζάλισα με τα νούμερα, αλλά στάθηκα στους αριθμούς τους οποίους χρησιμοποίησε και ο Παύλος Τσίμας για να αναδείξω σε ποια συνθήκη μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Επί της ουσίας και οι τρεις έρευνες αποδεικνύουν αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια. Ότι η νικήτρια των εκλογών είναι η αποχή. Άρα δεν μιλάμε για κυβερνήσεις της πλειοψηφίας αλλά της μειοψηφίας. Φυσικά και δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση. Το πρόβλημα της αποχής αποκτά διαχρονικές διαστάσεις. Και όσο απομακρύνεται ο κόσμος από την πολιτική, τόσο αυξάνεται η αμφισβήτηση στους θεσμούς. Άρα θα λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Προφανώς και είναι υποχρέωση του πολιτικού συστήματος να αφυπνίσει τους πολίτες που απέχουν. Να τους κάνει να πιστέψουν. Υπάρχει όμως αυτή η διάθεση. Ιδού η εύλογη απορία. Όχι μόνο η δική μου αλλά και των περισσότερων Ελλήνων. Έτσι όμως δεν πάει μπροστά μία χώρα. Ειδικά εάν η άρνηση της συμμετοχής εκφραστεί κάποια στιγμή και με αρνητικό ψήφο. Με αρνητική ψήφο. Βλέπετε πως τρέχουν οι Γερμανοί μετά από τα αποτελέσματα στη Σαξονία. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω στο 69 39 943 943.

0: όλη την κυβέρνηση να μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Στράτος Σιμόπουλος είχε κάθε λόγο να αισθάνεται οικοδεσπότης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας άλλωστε γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκλέγεται και βέβαια εκεί συνεχίζει να ζει, όταν βέβαια του το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του στη Βουλή των Ελλήνων. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά και τι αλλάζει στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Κύριε Σιμόπουλε, θέλω το σχόλιο σας για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανήλθαν στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά η αντιπολίτευση και βέβαια πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε ψίχουλα. Πιστεύετε ότι καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας?
1: Κοιτάξτε, με την έννοια που το θέτετε, φυσικά και δεν καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο, ούτε Ελβετία. Αλλά είναι μέτρα τα οποία ανταποκρίνονται στις δυνατότητες που δίνει ο προϋπολογισμός. Είναι μόνιμα μέτρα, 2 δις. Είναι μόνιμα μέτρα τα οποία έρχονται να προσθεθούν σε άλλα 2 δις τα οποία υπήρχαν πέρσι. Και θεωρώ ότι είναι μέτρα τα οποία δείχνουν ότι σταδιακά, μαζί με τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση του κατώτατου μισθού και του μέσου μισθού κυρίως, προχωράμε καλύτερα. Τώρα, το ότι υπάρχουν τμήματα της κοινωνίας ή επαγγελματικές τάξεις οι οποίες θα περίμεναν περισσότερα είναι γεγονός, αλλά πάντα η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν μας επιτρέπει να αυξήσουμε τις δαπάνες σε ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: και επίσης με μια διάθεση η οποία έχει να μην μεταφέρει βάρη στις επόμενες γενιές, κινείται.
1: Μάλιστα, κύριε Σιμόπουλε, δεν το θέτω εγώ το ερώτημα αυτό, αλλά η αντιπολίτευση και όπως είπα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρα η απάντηση πηγαίνει και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, μπορούν θέλω να μου πείτε οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να δώσουν στη Νέα Δημοκρατία την όθηση, κύριε Σιμόπουλε, που χρειάζεται για να φτάσει τελικά στην αυτοδυναμία?
0: Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Καταρχήν, η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα βλέποντας τις εκλογές που έρχονται, και πέρσι πήρε μέτρα και πρόπερσι πήρε μέτρα. Παίρνει μέτρα τα οποία κρίνει ότι ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του προϋπολογισμού και σύμφωνα με έναν τρόπο που βλέπει η ίδια τα πράγματα. Τώρα, το ότι οποιαδήποτε μέτρα οικονομικά πάρει μια κυβέρνηση, αυτό θα έχει και ανταπόκριση στην εκλογική της απόδοση, είναι γεγονός. Αυτό συνέβαινε πάντα, ειδικά όταν αυτά τα μέτρα αφορούν και μια περίοδο η οποία είναι προεκλογική. Τώρα, δεν μπορώ να γίνω μάντης ούτε ανήκω σε αυτούς που θριαμβολογούν. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχετε θέσει είναι απολύτως εφικτό. Ναι, η Νέα Δημοκρατία κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι αυτοδύναμη. Υπάρχουν πολίτες που θέλουν την σταθερότητα, οι οποίοι μπορούν να διαφωνούν με κάποιες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι βλέπουν θετικά τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι μπορεί να γκρινιάζουν, μπορεί να έχουν θέματα που υπάρχουν και τέτοιοι με την ακρίβεια, αλλά βλέπουν παραδείγματος χάρη ότι υπήρχαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, ναι, κάτω από συνθήκες μπορούμε να μιλάμε για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Radio Rumeli News.
0: Να θριαμβολογούμε ή να δείχνουμε οποιαδήποτε αλαζονία.
1: Μάλιστα, υπήρξαν και αναφορές για έργα στη Θεσσαλονίκη, κύριε Σιμόπουλε, όπως για παράδειγμα η μεταφορά της Διεθνούς Έκθεσης για να δοθεί ο χώρος στους πολίτες. Εσείς βλέπετε εφικτό αυτό το σχέδιο, θέλω να μας πείτε, και αν ναι, πότε εκτιμάτε ότι θα συμβεί αυτό?
0: Κοιτάξτε, αυτό έχει τελειώσει. Δηλαδή, έχει τελειώσει μελετητικά, έχει τελειώσει χρηματοδοτικά. Ήδη μπαίνουμε στη φάση όπου θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Άρα δεν μιλάμε για μια μελέτη, για μια εξαγγελία. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο είναι εδώ και είναι ένα έργο που με ορίζοντα το 2030 θα το δούμε μαζί με τόσα άλλα έργα τα οποία προχωρούν στην πόλη.
1: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Σιμόπουλε, υπάρχει κίνδυνος, γιατί συζητήθηκε και συζητιέται πάρα πολύ, να χάσει η Θεσσαλονίκη τη Διεθνή Έκθεση? Και θέτω το ερώτημα αυτό διότι ακούστηκε και στη συνέντευξη τύπου πριν από τα εγκαίνια ότι υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα και από το Βουκουρέστι.
0: Κοιτάξτε, αυτό να τη χάσει με την έννοια που τίθεται από εσάς, όχι, αλλά οφείλουμε να έχουμε μια έκθεση ανταγωνιστική, δυνατή, η οποία θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ιδιώτες, περισσότερες εταιρείες από την Ευρώπη σε πρώτη φάση και από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι γεγονός, αλλά το ότι λειτουργούμε σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο και σε αυτόν τον ανταγωνισμό πρέπει να τα καταφέρει η ΔΕΘ είναι γεγονός, αλλά με τον τρόπο που το λέτε ότι θα χάσει, όχι, και μάλιστα μέσα από την ανάπλαση αυτές οι δυνατότητες της θα αυξηθούν.
1: Μάλιστα. Διάβασα επίσης, κύριε Σιμόπουλε, ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη για έργα που χρονίζουν. Για παράδειγμα, το πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, επίσης το τεχνολογικό πάρκο στην Περαία, ακόμα και τα 2,1 χιλιόμετρα που θα συνδέσουν το λιμάνι με την Εγνατία και τον οδικό άξονα. Τι εικόνα έχετε εσείς, κύριε Σιμόπουλε?
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι θα μιλήσω και για τα δύο και για τα τρία έργα, δεν θα αποφύγω αυτή τη συζήτηση, αλλά υπάρχουν άλλα δεκάδες έργα που αλλάζουν την όψη της πόλης. Άρα λοιπόν είναι που εστιάζουμε, στα τρία τα οποία χρονίζουν λόγω κάποιων προβλημάτων ή σε όλα αυτά τα έργα τα οποία αλλάζουν την πόλη και μιλάμε για άλλη πόλη το 2030. Για το στρατόπεδο Γκόνου, αυτό που ξέρω Είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ και είμαστε στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμη χρόνο. Για το Thessing Tech είναι γεγονός ότι χάθηκε η προθεσμία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι τα 30 εκατομμύρια για το αρχικό έργο θα πρέπει, έχει βρει τη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση να δούμε οι ιδιώτες οι οποίοι πρέπει να βάλουν από την πλευρά τους κάποια χρήματα, αν θα τα βάλουν, πότε θα τα βάλουν και πώς θα τα βάλουν. Επίσης έγιναν λάθη στον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε όλες οι κυβερνήσεις το θέμα της σύνδεσης με το λιμάνι, να σας του οδικού άξονα, να σας θυμίσω ότι όταν ήμουν στην κυβέρνηση το 12-15 υποκατέστησα τότε με άλλη εταιρεία τον υποπτώχευση τον πτωχευμένο εργολάβο. Γιατί το λέω αυτό, είναι ένα έργο το οποίο έρχεται από παλιά, το είχαμε συνδέσει λάθος με το στρατόπεδο Γκόνου και αυτό προχωράει.
1: Μάλιστα, για το flyover θα μας πείτε κάτι, κύριε Σημόπουλε, διότι στη Θεσσαλονίκη οι συμπολίτες σας, μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημα, έχουν πάρα πολλά προβλήματα και το θέμα της κίνησης έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό πολύ δύσκολο. Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι τελικά δεν έπρεπε να γίνει το flyover?
0: Καλά τώρα, ότι όταν θα το χρησιμοποιούν περίπου σε ένα χρόνο θα έχουν εντελώς άλλη άποψη, τα προβλήματα από τα έργα είναι πρόσκαιρα, τα ωφέλη είναι παντοτινά. Είναι ένα έργο που μαζί με το μετρό και κυρίως τώρα την επέκταση που θα έρθει σε κάποια χρόνια του μετρό δυτικά, αλλάζουν την πόλη εντελώς, η Θεσσαλονική ή περισσότερο, γιατί εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη, επειδή βλέπουν το έργο να εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, δεν γκρινιάζουν.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Σημόπουλε, τι συμβαίνει με τον Αντώνη Ρέμο? Έχουν γίνει και άλλες συναυλίες στο συγκεκριμένο χώρο. Εδώ πέρα έχει τεθεί το θέμα ότι κρύβει το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Για εξηγήστε μας.
0: Κοιτάξτε, γιατί για το θέμα αυτό πήρα θέση.
1: Βγάλετε και δελτίο τύπου.
0: Θεωρώ ότι δεν έπρεπε μέσα στη σκηνή να περιλαμβάνεται το άγαλμα. Ένα άγαλμα που δεν είναι βέβαια, ο χώρος δεν είναι μνημείο. Θεωρώ ότι αυτό ήταν μια υπερβολή η οποία δεν έπρεπε να υπάρξει. Θα μπορούσε να είναι πιο μπροστά η εξέδρα, όπως είχε γίνει σε άλλες συναυλίες. Η παραγωγή λέει ότι δεν υφίσταται θέμα, ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία για την πόλη, η οποία θα φέρει κόσμο, θα προβάλλει τη Θεσσαλονίκη, και τελικά ισχυρίζονται ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα ως προς αφορά τον σεβασμό προς το άγαλμα, το οποίο μπορεί να είναι μνημείο, αλλά για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας είναι ένα σύμβολο. Θεωρώ ότι ήταν μια υπερβολή το να το βάλουν μέσα στη σκηνή, δεν έπρεπε να υπάρξει, αλλά τώρα μην αρχίσουμε στη Θεσσαλονίκη που έχουμε το ταλέντο να χωριζόμαστε, να διχαστούμε και πάνω στο θέμα αυτό. Ελπίζω το Σάββατο να πάνε όλα καλά.
1: Πάντως, κύριε Σημόπουλε, έχει ήδη διχαστεί η κοινωνία και οι συμπολίτες σας στη Θεσσαλονίκη. Άκουσα να λέει ο Αντώνης Ρέμος ότι γιορτάζει η Θεσσαλονίκη εκεί, ότι ανέδειξε τον Αντώνη Ρέμο στη Θεσσαλονίκη, είναι η πόλη του, είναι ο τόπος του, όμως και ότι είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Σίγουρα όμως να πούμε, κύριε Σημόπουλε, ότι δεν είναι μεγαλύτερος από τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Εντάξει, τώρα μην πούμε.
1: Όταν όμως κλείνεις και δεν φαίνεται το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι σαν να κλείνεις και την ιστορία σου, σωστά? Γιατί εντάξει, ιστορικά.
0: Όχι, τώρα αυτά τα οποία λέτε είναι λεκτική.
1: Αυτά συζητιούνται όμως στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ θέλω να αποφορτήσω τη συζήτηση, γιατί δεν θα υπάρχει, δηλαδή από ό,τι είπε η παραγωγή, δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα να αλλάξει η σκηνή.
1: Δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Αυτό το οποίο ήταν, εγώ λέω, είναι υπερβολικό, έγινε. Υπάρχει μια ευαισθησία από εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας για αυτό το άγαλμα, το οποίο φέρνει μια ιστορία. Καλό ήταν να μην είχε γίνει. Έγινε τώρα. Ας δούμε, νομίζω ότι θα προσπαθήσουν οι οργανωτές να περιορίσουν τα προβλήματα αυτά. Να είμαστε καλά και να ξαναμιλήσουμε από Δευτέρα για το θέμα αυτό. Δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά.
1: Μάλιστα. Ποιος θα μπορούσε να κλείσω με αυτό, κύριε Σιμόπουλε, να πάρει θέση για να αλλάξει η σκηνή?
0: Πάλι η ερώτηση την οποία κάνετε πολιτικοποιεί το θέμα και δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω.
1: Μάλιστα.
0: Δόθηκαν οι άδειες, θυμίζω ότι πάλι ότι δεν είναι μνημείο, υπό την έννοια αυτή η αδειοδότηση προφανώς δεν συμπεριλάμβανε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Ας δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί το τελικό αποτέλεσμα να διασκεδάσει όλους αυτούς τους φόβους που έχουμε, χωρίς να κάνω πίσω από αυτό που είπα, ότι ήταν υπερβολικό το να βάλουν μέσα στην σκηνή το άγαλμα.
1: Μάλιστα. Έχουμε και ένα νομοσχέδιο στη Βουλή σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού, κύριε Σιμόπουλε. Θέλετε να κλείσουμε με αυτό, να μας πείτε για το σημερινό νομοσχέδιο στη Βουλή?
0: Είναι μια σύμβαση. Συμβάσεις υπογράφουμε συνεχώς. Βέβαια, παλαιότερα οι συμβάσεις ερχόταν μετά 3-4 χρόνια. Είναι μια σύμβαση με την Αίγυπτο. Θεωρώ ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή πάντα βελτιώνουμε τις σχέσεις μας με όλες τις χώρες του κόσμου, πόσο μάλλον με χώρες πολύ μεγάλες μουσουλμανικές όπως είναι η Αίγυπτος, με την οποία δεν έχουμε μόνο πολιτιστικές ανταλλαγές, αλλά ουσιαστικά έχουμε και την ίδια γεωπολιτική, την ίδια άποψη γεωπολιτική για τα πράγματα.
1: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Σιμόπουλε. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

0: αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Ερώτηση.
14: Συγγνώμη, υπήρξε γκρίνια από την αυγή, δεν το ξέρω αυτό που λέτε.
13: Σωστά. Ότι φημώνεται και ότι δεν δίνεται τη δυνατότητα να πάει να θέσει ερωτήματα, όπως και το Μέγκα.
14: Από το Μέγκα.
13: Όχι, όχι, και το Μέγκα, το οποίο αποτέλεσε, λέω, το τελευταίο πανελλαδικό. Είπαν ότι το Μέγκα αποτέλεσε το τελευταίο πανελλαδικό μέσο στο οποίο δόθηκε ερώτηση.
14: Α, δεν δόθηκε, οπότε. Ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι με το Μέγκα? Δόθηκε ερώτηση.
13: Ναι, αλλά αντιμετωπίστηκε σαν να είναι τελευταίο πανελλαδικό μέσο. Αυτό λέει το Μέγκα, κύριε Τριανταφύλου.
14: Πώς αντιμετωπίστηκε, με ποιο τρόπο δηλαδή?
13: Τι εννοείτε με ποιο τρόπο?
14: Πώς αντιμετωπίζετε. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Σωστά το θέτει το ερώτημα. Απλά δεν καταλαβαίνω πώς ένα μέσο αντιμετωπίζεται ως να είναι το τελευταίο πανελλαδικό. Ποιος είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται?
13: Αυτό υπόθηκε από το Μέγκα, πρόεδρε.
14: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω για κανένα από τα δύο. Τώρα τα ακούω.
13: Για την Αυγή δεν έχετε ακούσει ότι φημώνεται και ότι δεν δόθηκε ο λόγος να πάνε να ρωτήσουν στη ΔΕΘ και να θέσουν ερώτημα στον Πρωθυπουργό?
14: Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα γιατί πρέπει σε εμάς. Για να ξέρω κάτι δεν είναι ότι διαβάζουμε κάποιος κάτι.
13: Ναι.
14: Για να έχω κάτι πρέπει να υπάρχει κάτι επίσημο. Και δεν έχει φτάσει σε εμάς ούτε από ό,τι ξέρω στα πρωτοβάθμια σωματεία που κυρίως ασχολούνται με αυτά.
13: Δεν σας ενημέρωσαν δηλαδή?
14: Όχι, κανένας.
13: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε καθόλου εικόνα?
14: Δεν έχω καθόλου εικόνα, γιατί τα ακούω για πρώτη φορά και απλά μου έκανε εντύπωση για το Μέγκα. Γιατί το Μέγκα πήρε ερώτηση, γι' αυτό, γιατί δεν άκουσα την ερώτηση. Απλά δεν ήξερα αυτό που λέτε.
13: Ναι, ναι, απλά υπόθηκε ότι είναι αντιμετωπίστηκε και αποτέλεσε το τελευταίο πανελλαδικό μέσο. Έτσι συζητήθηκε.
14: Και απλά, όχι, απορία μου τώρα, όχι προς εσάς. Απορία γενικώς πώς ένα μέσο θεωρεί ότι είναι τελευταίο πανελλαδικό. Γιατί προφανώς το Μέγκα δεν είναι το τελευταίο πανελλαδικό.
13: Αυτό είπε πάντως κύριε Τρενταφύλου.
14: Ίσως του δόθηκε τελευταία, στην τελευταία σειρά της ερώτησης, γιατί εγώ το είδα σε δελτία ειδήσεων, δηλαδή δεν ήξερα ποια είναι η σειρά, την ερώτηση του Μέγκα.
13: Σε γενικές γραμμές πώς πήγε η κατάσταση λοιπόν?
14: Κοίταξε, σε γενικές γραμμές πάντα υπάρχουν κάποια παράπονα. Πάντα υπάρχουν παράπονα. Συνήθως από αυτούς οι οποίοι είτε δεν δίνονται ερωτήσεις, είτε περίπτωση του Μέγκα που λέτε τώρα, είτε οι ερωτήσεις είναι σε σειρά που νομίζουν ότι δεν πρέπει να είναι. Και θεωρητικός και πρακτικός μπορεί να γίνει και το Μέγκα, έτσι. Δεν το ξέρω, γι' αυτό το ρώτησα.
13: Τη σειρά ποιος την επιλέγει, πρόεδρε?
14: Συγγνώμη?
13: Τη σειρά, λέω, των μέσων στον οποίο
14: δεν το
13: γνωρίζετε.
14: Δεν το ξέρω και δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω.
13: Σε γενικές γραμμές πήγαν καλά, υπήρχαν όμως γκρίνιες, γενικά δεν ξέρω.
14: Υπάρχουν κάθε χρόνο, πέρυσι υπήρξε ένα θέμα.
13: Άρα μην σας κάνει εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τρενταφύλου, ότι υπάρχουν 2-3 μέσα τα οποία θα βγουν και θα πούνε. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι η Αυγή θα το έλεγε αυτό και το έχει πει.
14: Όχι, το θέμα δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα παράπονο.
13: Ναι.
14: Ούτε μισό. Και τα δύο, δηλαδή, θα μου πείτε 2 στα 30 είναι
13: και
14: λίγα.
13: Και στο ντοκουμέντο δεν δόθηκε.
14: Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα παράπονο.
13: Αυτό το γνωρίζετε, πρόεδρε, για το ντοκουμέντο. Για το ντοκουμέντο γνωρίζετε.
14: Όχι. Δεν έχει φτάσει κάτι σε εμάς.
13: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Σας ενημερώνω εγώ. Ποια είναι η θέση γενικότερη?
14: Όταν μας ενημερώσει το ντοκουμέντο, θα το δούμε και να δούμε και τι θα μας πει το ντοκουμέντο και θα το δούμε τότε. Θα πάρουμε θέση.
13: Τέλεια.
14: Επ' αυτού.
13: Άρα, λοιπόν.
14: Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Πέρυσι υπήρξε ένα θέμα με τα περιφερειακά μέσα, με τα εκτός Αθήνας μέσα.
13: Μάλιστα.
14: Και κυρίως τα μέσα από τη Θεσσαλονίκη, ότι τους δόθηκαν πάρα πολύ λίγες ερωτήσεις. Έγινε παρέμβαση εκεί και τα περιφερειακά μέσα φέτος δεν εξέφρασαν παράπονο, είχαν πάρα πολλές ερωτήσεις, είχαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Είχαν νομίζω τις ερωτήσεις που έπρεπε να έχουν. Τώρα το ντοκουμέντο, τι πρόβλημα υπάρχει και με το ντοκουμέντο? Και δεν ήμουν και έτοιμος. Δεν ήξερα ότι θα μου ρωτήσει τέτοια πράγματα. Είμαι και έτοιμος και δεν έχω και καμία.
13: Οι δημοσιογράφοι, οι πρόεδροι, όπως ξεγνωρίζετε, δεν ενημερώνουμε τα ερωτήματα που θα θέσουμε γενικότερα.
14: Όχι. Για να το ξέρω, δεν είπα εγώ. Και καλώς τα θέτετε. Με το ντοκουμέντο, τι πρόβλημα υπήρξε?
13: Νομίζω ότι δεν ήταν στην ΔΕΘ, στη συνέντευξη τύπου. Δεν δόθηκε δηλαδή λόγος.
14: Ένα λεπτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν ήταν στη συνέντευξη τύπου. Γιατί δεν μπήκε, γιατί δεν πήγε, γιατί το απαγορεύτηκε είσοδος και ένα άλλο πράγμα, γιατί δεν δόθηκε λόγος. Τι απολύτως.
13: Δεν μπήκε καθόλου.
14: Δεν μπήκε, το απαγορεύτηκε είσοδος ή δεν πήγε?
13: Δεν μπήκε καθόλου στη συνέντευξη.
14: Ένα λεπτό. Ρωτάω, είπε σαφής. Το απαγορεύτηκε είσοδος, δεν διαπιστεύτηκε ή δεν πήγε το ίδιο?
13: Δεν διαπιστεύτηκε. Αλλά για λεπτομέρειες, αφού δεν γνωρίζετε, εγώ δεν γνώριζα ότι δεν γνωρίζετε ως πρόεδρος.
14: Δεν γνωρίζετε τίποτα από όλα αυτά, γιατί έχει φτάσει σε εμάς. Ένα λεπτό. Επαναλαμβάνω, το απαγορεύτηκε είσοδος. Δεν το διαπίστευσε η κυβέρνηση.
13: Έτσι υπόθηκε.
14: Είστε σίγουροι?
13: Τι εννοείτε σίγουροι?
14: Είστε σίγουροι αυτό που λέτε?
13: Το διάβασα, πρόεδρε, το διάβασα. Λεπτομέρειες όμως, θα κάνω το ρεπορτάζ, θα καλέσω το ντοκουμέντο, θα κάνω το ρεπορτάζ.
14: Έπρεπε να το ξέρετε κι εσείς όμως.
13: Ποιο? Αυτό υπόθηκε, το διάβασα. Τι εννοείτε?
14: Α, λέω λοιπόν, το απαγορεύτηκε είσοδος, γιατί εκεί είναι ένα θέμα. Και αν το απαγορεύτηκε είσοδος και δεν διαπιστεύτηκε το ντοκουμέντο, πρέπει να δούμε γιατί δεν διαπιστεύτηκε το ντοκουμέντο.
13: Να το δούμε λοιπόν.
14: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, προφανώς. Αλλά να το ξέρουμε ότι είναι έτσι.
13: Πρόεδρε, θα κάνουμε και ένα ρεπορτάζ να δούμε και ποια άλλα μέσα δεν διαπιστεύθηκαν. Γιατί έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Θα κάνω ένα ρεπορτάζ, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν διαπιστεύθηκαν και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση περί των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να έχουμε ολοκληρωμένη μία εικόνα.
14: Άρα να το κάνουμε για να δούμε γιατί δεν διαπιστεύθηκαν κλπ. Και όλα αυτά και τι πρόβλημα υπάρχει. Πρώτον, για να παρέμβουμε, γιατί το να το καταδικάσουμε είναι αυτονόητο. Το σημαντικό είναι να παρέμβουμε και να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όπως σας λέω, ότι είχε γίνει πέρυσι με τα περιφερειακά μέσα.
13: Μάλιστα. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά για να τα συζητήσουμε.
14: Δεν ήξερα τίποτα από αυτά.
13: Ωραία, Πρόεδρε. Θα μιλήσουμε αναλυτικά. Πάμε στην άλλη είδηση που ανέφερα στον πρόλογό μου, κύριε Τρενταφύλου, και τη θεωρώ κομβική για το μέλλον του επαρχιακού τύπου. Θεωρείτε εσείς ότι θα ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα του συνδέσμου ημερησίων περιφερειακών εφημερίδων ή ήταν λόγια που πέρασαν και θα ξεχαστούν?
14: Ποιο είναι το αίτημα του συνδέσμου περιφερειακών εφημερίδων?
13: Τι εννοείται ποιο είναι το αίτημα?
14: Ποιο είναι το πάγιο αίτημά τους?
13: Δεν υπάρχει πάγιο αίτημα από την περιφέρεια εφημερίδων, κύριε...
14: Κοιτάξτε τώρα, ρωτάτε τον πρόεδρο των δημοσιογράφων ποιο είναι το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών. Δεν το ξέρω. Ο Σύνδεσμος Ημερήσεων Περιφερειακών Εφημερίδων είναι ιδιοκτήτες των περιφερειακών εφημερίδων.
13: Ναι, δεν επικοινωνούν μαζί σας, δεν έχετε ενημέρωση?
14: Όχι βέβαια. Τι θα πρέπει να έχουμε εμείς, τι είδους ενημέρωση να έχουμε?
13: Με τους ιδιοκτήτες. Μα εντάξει, μπορεί να
14: επικοινωνούμε, είναι θέση, αλλά, Αλλά ποιο είναι το πάγιο αίτημά τους, ρωτάω.
13: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας.
14: Βέβαια. Αλλά δεν είμαι. Δεν μιλάμε για μέσα. Μιλάμε για τους ιδιοκτήτες.
13: Και οι ιδιοκτήτες δεν έχουν όμως το μέσο.
14: Άλλητο. Εγώ γιατί με ρωτάτε εμένα για το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών.
13: Ναι, δεν έχετε καμία ενημέρωση για αυτά τα θέματα που συζητάμε. Αυτό ρωτώ.
14: Καταρχάς δεν μου είπατε ότι θα συζητήσουμε για το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών, αλλά εν πάση περιπτώσει ποιο είναι, εγώ σας ρωτάω ποιο είναι.
13: Συγγνώμη, να σας ενημερώσω, Πρόεδρε μου, για τα θέματα.
14: Των ιδιοκτητών, προφανώς.
13: Όχι, όχι, γενικότερα λέω.
14: Α, όχι, όχι, όχι, καθόλου. Απλά δεν το ήξερα για να είμαι προετοιμασμένος. Λέω, με ρωτάτε ποιο είναι το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών.
13: Αναρτήθηκε στη Διάβια, για παράδειγμα, και η λίστα των ενισχύσεων σε εφημερίδες. Αυτό το θέμα το γνωρίζουμε.
14: Αυτό δεν είναι πάγιο αίτημα. Αυτό δεν είναι πάγιο αίτημα.
13: Το γνωρίζετε αυτό το θέμα.
14: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι.
13: Ποια είναι η θέση σας σε αυτό το θέμα που γίνεται, αρκούν αυτές οι κινήσεις για να επιβιώσει ο έντυπος τύπος. Μιλάμε για τον έντυπο τύπο.
14: Ένα λεπτό, να μην τα μπλέκουμε. Προσέξτε. Είναι, μου λέτε για το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών. Το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών δεν το ξέρω ποιο είναι. Των ιδιοκτητών των ημερησίων περιφερειακών εφημερίδων. Mm-hmm. Αν υπάρχει ένα πάγιο αίτημα. Αν μιλάμε για τα μέτρα στήριξης, προφανώς και συμφωνούμε και προφανώς τα έχουμε στηρίξει και μετέχουμε και στην Επιτροπή την αρμόδια του Υπουργείου και τα στηρίζουμε διότι θεωρούμε ότι τα μέτρα στήριξης του τύπου είναι μέτρα τα οποία στηρίζουν την πολυφωνία και τελικά τη δημοκρατία. Προφανώς τα στηρίζουμε. Και στηρίζουν και τις θέσεις εργασίας. Αν είναι αυτό το ερώτημα. Σε αυτό το ερώτημα σας απαντώ ευθέως. Προφανώς και το στηρίζουμε. Προφανώς και είμαστε υπέρ της στήριξης του έντυπου τύπου εδώ και χρόνια. Από την ώρα που έχουν αρχίσει, από το 19-20 που έχουν αρχίσει αυτά τα προγράμματα, είμαστε σταθερά υπέρ της στήριξης του τύπου. Διότι σας είπα και πάλι, στηρίζουν τις θέσεις εργασίας, την πολυφωνία και τελικά την ίδια δημοκρατία. Αν είναι αυτό το πάγιο αίτημα, προφανώς και συμφωνούμε έτσι.
13: Το πάγιο αίτημα είναι η δέσμευση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης για ενιαία τιμή στις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις του δημοσίου στον επαρχιακό τύπο, κύριε Πρόεδρε.
14: Δεν έχουμε αντίρρηση εμείς αυτό. Αν εννοείται αυτό, δεν έχουμε αντίρρηση. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το μοναδικό του αίτημα, γιατί διάβασα με επιστολή του Πρόεδρου του ΣΥΠ εδώ και μερικές μέρες, η οποία αναφέρει μια σειρά αιτημάτων. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Δεν έχουμε αντίρρηση. Ότι, κοιτάξτε, θα σας πω γενικά τη θέση μας. Ό,τι στηρίζει τις θέσεις εργασίας και την πολυφωνία, είμαστε υπέρ.
13: Μάλιστα.
14: Έτσι, σε όλα αυτά. Είναι σαφές. Τώρα, μιας και με ρωτήσατε για το Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, μάλλον και με ρωτήσατε για τους ιδιοκτήτες. Θα σας πω το εξής: ότι εμείς με τους ιδιοκτήτες είμαστε θεσμική εταίροι και μιλάμε με όλους τους ιδιοκτήτες, με όλους τις ενώσεις των ιδιοκτητών. Είναι ο ΣΥΠΕ για την περιφέρεια, υπάρχουν οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την περιφέρεια, υπάρχουν οι σύλλογοι της Αθήνας. Μιλάμε με όλους. Απλά εγώ ως πρόεδρος των δημοσιογράφων και δεν είναι κομψό, αλλά και δεν οφείλω να ξέρω τα εσωτερικά τους και τα θέματα τους και τι βάζουν αυτοί στην κυβέρνηση. Έτσι. Τα γενικότερα θέματα όμως σας απάντησα. Ειδικότερα με το ΣΥΠΕ, τώρα μια και θέσατε στο θέμα, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει το εξής θέμα. Και με το ΣΥΠΕ, όχι με το ΣΥΠΕ τον ίδιο, με τον πρόεδρο του ΣΥΠΕ έχουμε κόψει κάθε επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Διότι έχει καταθέσει αγωγές συλλάψεις κατά δημοσιογράφων.
13: Μάλιστα.
14: Και τον έχουμε καλέσει να τις αποσύρει και δεν τις αποσύρει.
13: Τι γίνεται.
14: Ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε καταδικάσει. Το έχουμε καταδικάσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε πάει στα δικαστήρια των δημοσιογράφων. Έχει χαθεί το δικαστήριο από τον πρόεδρο του ΣΥΠΕ σε πρώτο βαθμό. Άρα, ειδικά με το ΣΥΠΕ που είπατε και τον πρόεδρο του ΣΥΠΕ, έχουμε κόψει κάθε επικοινωνία για αυτό το λόγο. Όταν αποσύρει τις αγωγές κατά δημοσιογράφων, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά τους στο ρεπορτάζ, τότε θα ξανασυζητήσουμε με τον πρόεδρο του ΣΥΠΕ ειδικότερα.
13: Μάλιστα. Τι γίνεται, μια και με πήγατε σε αυτό το θέμα με τις περίφημες αγωγές ΛΑΠ.
14: Έχει περάσει ένα νόμο. Ένα νόμο ο οποίο έχει κάνει δεκτές όλες τις προτάσεις των ενώσεων συντακτών. Όλες με όλες. Είναι η πρώτη φορά που έγιναν δεκτές όλες οι προτάσεις μας. Ένα θέμα υπάρχει με την αναδρομικότητα του νόμου, υπό την έννοια ότι δεν ξέρουμε αν θα είναι και θέμα κάθε δίκης ξεχωριστά και δικαστηρίου, αν ο νόμος αυτός θα εφαρμόζεται για αυτούς που ήδη είχαν κατατεθεί ή από εδώ και πέρα. Εν πάση περιπτώσει, ο νόμος είναι καλός. Όπως είπα, έχουν γίνει δεκτές οι προτάσεις μας. Καθιερώνει και συντόμευση των διαδικασιών και στάδιο προδικασίας στις διαδικασίες αυτές και βεβαίως διότι ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα των αγωγών ΣΛΑΠΣ ή μάλλον τα δύο προβλήματα των αγωγών ΣΛΑΠΣ είναι το ένα είναι το μεγάλο ποσό το οποίο ζητείται και το οποίο αποτελεί δαμόκλειο σπάθη επιφάλη του κάθε δημοσιογράφου 200.000 ή ότι ζητείται η εκδίκασή τους σε άλλες χώρες
15: Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι διαδικασίες χρονίζουν, που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα, το πολύχρονο συνήθως διάστημα που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι του δημοσιογράφου ως αιμόκλειο σπάθεια αγωγής, λάπου ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και δεν μπορεί να δουλέψει ελεύθερα και δεν μπορεί να ενημερώσει ελεύθερα. Αυτό με τον νέο νόμο αλλάζει, υπάρχει σύντομη των διαδικασιών, υπάρχει στάδιο προδικασίας όπως ζητάγαμε και υπάρχει και η δυνατότητα δικής μας παρέμβασης, των συνδικάτων, δικής μας παρέμβασης επί της ακροαματικής διαδικασίας, εννοείται, και επί της προδικασίας μόνο και της ακροαματικής διαδικασίας, πριν φτάσει στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια ούτως ή άλλως είχαμε την δυνατότητα παρέμβασης. Άρα εδώ έχουμε ένα καλό νόμο, προτιμένο, αρκετά προτιμένο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί έχω γνώση και και εικόνα του τι ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αρκεί ο νόμος να εφαρμοστεί, γιατί πάντα ξέρετε στους νόμους το πρόβλημα είναι η εφαρμογή τους. Αρκεί ο νόμος να εφαρμοστεί έτσι όπως είναι. Πάντως μέχρι τώρα αυτό που ζητήσαμε ενός συντακτών για τις αγωγές ΣΛΑΠ έχει γίνει, για τον νόμο εννοώ, ένας καλός νόμος, και νομίζω ότι με αυτόν τον καλό νόμο θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με τις αγωγές ΣΛΑΠ. Η υπόθεση που σας έλεγα προηγουμένως έχει εκδικαστεί με τον παλιό νόμο, με τον παλιό, πριν την αλλαγή τέλος πάντων του νόμου ή την εξειδίκευση του νόμου για τις αγωγές ΣΛΑΠ. Είναι μια πολύ καλή απόφαση του πρωτοδικείου της Λάρισας, και γενικά πρέπει να σας πω ότι τα δικαστήρια έως τώρα βγάζαν καλές αποφάσεις στις περιπτώσεις των αγωγών ΣΛΑΠ υπέρ των δημοσιογράφων. Σε γενικές γραμμές το λέω. Οι περισσότερες υποθέσεις έχουν κερδιθεί. Κάποιες που δεν έχουν κερδιθεί κυρίως έχουν στηριχθεί όχι στην ελευθερία του τύπου ή στο ότι ο δημοσιογράφος έκανε τη δουλειά του και αποκάλυψε, έχουν στηριχθεί στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον νόμο των προσωπικών.
16: Radio Rumeli News.
15: Αντίδικο με ενάγοντα την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός έχει χαθεί για αυτό το λόγο, για τα προσωπικά δεδομένα.
13: Μάλιστα, να κλείσουμε, κύριε Τριανταφύλου, με το συνέδριο της Σαμοθράκης. Έχει γίνει θεσμός. Τι έχετε προετοιμάσει για φέτος και πόσοι συνάδελφοι θα συμμετάσχουν, θέλω να μου πείτε.
15: Δύο είναι τα κεντρικά θέματα φέτος. Η ελληνική γλώσσα σε σχέση με τη χρήση των μέσων ενημέρωσης. Αφορμή αποτέλεσε το κλείσιμο της, η ανακοίνωση μάλλον της διοίκησης του Deutsche Welle, που κλείνει το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle στο τέλος του χρόνου. Ο πρώτος πρόκειτος θα υπάρχει ελληνικό τμήμα. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο θέμα είναι η περιβαλλοντική κρίση και η κάλυψη σε σχέση με τα ΜΜΕ. Για το περιβαλλοντικό και η κλιματική αλλαγή είναι δύο πολύ μεγάλα θέματα. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Περίπου 120-130 συνάδελφοι μαζί με τους ομιλητές θα μεταφερθούν στο ακριτικό νησί της Σαμοθράκης 25-27 Σεπτεμβρίου. Και ελπίζω, εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι και το φετινό συνέδριο, όπως και το 24 και το 22, το 22 αναβιώσαμε το συνέδριο και γίνεται πλέον αναδιετία στη Σαμοθράκη, θα βγει πάρα πολύ καλά και θα εξαχθούν και χρήσιμα συμπεράσματα από το συνέδριο μας αυτό.
13: Μάλιστα, και κλείνουμε με αυτό. Ανανεώνουμε βέβαια, κύριε Τριανταφύλου,
15: το
13: ραντεβού μας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Βεβαίως, μέσα στη βδομάδα θα σας καλέσω να τα συζητήσουμε.
15: Είναι τρία θέματα: ντοκουμέντο, Μέγκα και Αυγή.
13: Τέλεια.
15: Το οποίο δεν τα ξέρω και τα τρία.
13: Θα τα συζητήσουμε. Είναι και άλλα, βέβαια είναι και άλλα. Θα τα βρούμε όλα. Θα κάνουμε το ρεπορτάζ. Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου.
15: Άρα και πάλι, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, είχαμε προβλήματα στη συνέντευξη τύπου. Πάντως δεν έχει φτάσει σε εμά.
13: Ναι. Θα φτάσουν, θα τα συζητήσουμε, πρόεδρε, μέσα στη βδομάδα. Με πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά.
15: Στη διάθεσή σας. Καλημέρα.
13: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Επίθεση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξαπέλυσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με ερωτήματα τόσο για το κόστος του περιπτέρου που έστησε η ΔΥΠΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο και τα ψηφιακά συστήματα που φέρονται υπό κατάρρευση. Εμείς λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και για το συγκεκριμένο θέμα βεβαίως, αλλά όχι μόνο, με την αναπληρώτρια τομεάρχη εργασίας του κόμματος Ελλάς, Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγελάκη.
1: Κυρία Πολύζου, καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κυρία Αγγελάκη,
1: έχουμε καλή σεζόν φυσικά.
0: Καλή σεζόν να έχουμε και καλή,
1: για τη φιλοξενία.
0: Καλή δύναμη και στο έργο σας. Τι ακριβώς συμβαίνει πολύ, κυρία Αγγελάκη, με τη ΔΥΠΑ, και θέσατε μία σειρά ερωτημάτων στην Υπουργικό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Κεραμέως?
1: Νομίζω ότι τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Εμείς θέσαμε όσον αφορά τη ΔΥΠΑ για όλα όσα εμφανίστηκαν εμφανίστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από πού βρήκανε τα χρήματα, ποιος έχει χρηματοδοτήσει, πώς γίνεται γενικότερα η διαχείριση των δημόσιων πόρων και ειδικά σχετικά με το κόστος του περιπτέρου της ΔΥΠΑ. Για να είμαστε ειλικρινείς, περιμένουμε ακόμη απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας και δεν έχουμε λάβει. Μόνο η κατασκευή του περιπτέρου κόστησε 300.000 ευρώ, με το συνολικό κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην έκθεση να φτάνει κοντά στο 500.000. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό και ειδικά στη σημερινή εποχή που η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών είμαστε σχεδόν στο τελευταίο σκαλοπάτι, λίγο πάνω από τη Βουλγαρία. Επίσης, γενικότερα εμείς αυτό που θέσαμε είναι ότι ήταν μια εντυπωσιακή και πανάκριβη παράσταση που έδωσε η ΔΥΠΑ στο συγκεκριμένο περίπτερο, οπότε κρύβονται ψηφιακά συστήματα τα οποία όμως συνεχώς καταραίουν. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν με τα ελάχιστα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών, έχουμε λήψη σε προσωπικό, εκπαίδευση και οργάνωση, χαμηλή μισθή και ευνίδιο τερματισμό συμβάσεων έμπειρου προσωπικού, την ώρα όμως που οι απευθείας αναθέσεις, όπως είπα προηγουμένως, κοστίζουν, αν υπολογίσουμε όπως σας είπα, κοντά στο 500.000 ευρώ. Νομίζω ότι είναι μια σκανδαλώδης περίπτωση, την οποία θα πρέπει να λάβει θέση η Υπουργός Εργασίας να μας απαντήσει, διότι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι βασικός πυλώνας του κοινωνικού κράτους. Δεν μπορεί να γίνεται τσιπλίκι ημετέρων, ούτε πεδίο για εξυπηρετήσεις και φιέστες, δίνοντας την εντύπωση μιας ψεύτικης εικονικής πραγματικότητας. Και γενικά οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ και οι ίδιοι οι πολίτες απαιτούμε αξιοκρατία, διαφάνεια και σύγχρονες υπηρεσίες που πράγματι να λειτουργούν και να ανταποκρίνονται στα πραγματικά προβλήματα τόσο των ανέργων όσο και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
0: Μάλιστα, οι εξαγγελίες, κυρία Αγγελάκη, του Πρωθυπουργού καταγγέλθηκαν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως ψίχουλα. Να περιμένουμε λοιπόν κάποια σχετική τοποθέτηση και από τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρό σας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν, εφόσον ξεδιπλώθηκαν και τα δύο προγράμματα, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, βλέπουμε δύο διαφορετικούς κόσμους, δύο διαφορετικές νοοτροπίες, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Η Νέα Δημοκρατία, μολονότι ως αντιπολίτευση, κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν κυβέρνηση ότι επιδίδεται σε προσωρινή επιδοματική πολιτική. Εδώ και 7,5 χρόνια κάνει το ίδιο ακριβώς και μάλιστα στο χειρότερο βαθμό, με επιδόματα τα οποία είναι εντελώς ψίχουλα και δεν ανταποκρίνονται τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην αγοραστική δύναμη. Εμείς από την άλλη, ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα μου επιτρέψετε να πω, παρουσιάσαμε ένα πλήρες, απόλυτα συνεκτικό και κοστολογημένο σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας, το οποίο βασίζεται σε τρεις άξονες, σε τρεις προτάσεις, φράσεις θα έλεγα εγώ. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα για να ζούμε καλύτερα. Δηλαδή, το πρόσημο που είχαμε στο δικό μας, που έχουμε στο δικό μας πρόγραμμα, είναι τόσο της παραγωγικής ανασυγκρότησης όσο και το αναπτυξιακό πρόσημο. Όπως φυσικά θα το είδατε, έχουμε ακριβώς αναγγείλει τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης, το οποίο, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, είναι η νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων στη τετραετία, παίρνοντας τα 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο από το Εθνικό Σκέλος των Δημοσίων Επενδύσεων, 500 εκατομμύρια από τη συμμετοχή των εγχώριων επιχειρήσεων και ένα φυσικά δισεκατομμύριο το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa. Και μάλιστα θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο σημείο για την Golden Visa, όπου σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τη δουλειά των παιδιών μας. Με μόχλευση των ιδιωτικών κεφαλαίων, η επενδυτική ικανότητα μπορεί να προσεγγίσει εύκολα περί τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία, κάτι που εμφανίζεται, μεταφράζεται μάλλον, σε δύναμη πυρός άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μας απάντησε ούτε αν γίνουν επενδύσεις, ποιες θα είναι οι επενδύσεις, δεν είχε καθόλου παραγωγικό πρόσημο το πρόγραμμά του, κανένα απολύτως σχέδιο, θα μου επιτρέψετε να πω, για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας με έργα και κάποιο σταθερό μηχανισμό χρηματοδότησης. Διότι, τι δεν μας απάντησε, τι τελικά θα διαδεχθεί την επόμενη μέρα το Ταμείο Ανάκαμψης? Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό το μήνα τελειώνει. Πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο? Γιατί αυτή τη στιγμή το παραγωγικό μοντέλο εδράζεται στο real estate, και μάλιστα real estate με επενδύσεις υποτίθεται αρκετών δισεκατομμυρίων από ελληνικές εταιρείες που άλλαξαν έδρα στο Λονδίνο και έχουν κάνει στην ουσία ανταλλαγή χρημάτων και στην εποχική επίδοση του τουρισμού. Δεν μας απάντησε πώς θα ενισχυθεί η βιομηχανία, η τεχνολογία, οι εξαγωγές και η παραγωγικότητα, και επίσης πώς θα χρηματοδοτηθούν οι μεγάλες επενδύσεις της επόμενης τετραετίας. Ήτανε εξαγγελίες ατάκτως ερημένες, οι οποίες δεν συνέχονταν μεταξύ τους και δεν είχαν τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο κατηγοριοποιηθεί. Ήτανε για πρώτη φορά, θεωρώ, στη μεταπολίτευση το πρόγραμμα. Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, ένα πρόγραμμα που παρουσίασε η αντιπολίτευση, και το λέω αντιπολίτευση γιατί τουλάχιστον δημοσκοπικά είμαστε αντιπολίτευση, που πραγματικά να έχει αυτό που σας είπα, παραγωγικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, και δεν βασιζόμαστε στο να δώσουμε προσωρινά κάποια επιδόματα. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις βάσεις. Ναι, συγγνώμη, σας ακούω.
0: Να ολοκληρώσουμε, γιατί με πιέζει ο χρόνος, κυρία Αγγελάκη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και συγγνώμη.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, με την τελευταία σας κουβέντα. Βέβαια, ήθελα να ρωτήσω το τι θα πει σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν μπορείτε μέσα σε ένα λεπτό να απαντήσετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θα εξειδικεύσει, εννοείται, το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο ήδη στην ομιλία του στις 2-9 του ξεδίπλωσε. Απλά θα το κάνει πιο εξειδικευμένο. Θα ακούσουμε και τις ερωτήσεις των συναδέλφων σας. Να σας πω την αλήθεια ότι έχουν δεχθεί όλους τους δημοσιογράφους να κάνουν όλες τις ερωτήσεις. Γι' αυτό θα σας ενημερώνω πως θα είναι μια τρίωρη και άνω ίσως συνέντευξη.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνο που φυσικά θα τονιστεί είναι ότι η πρόταση της Ελλάς είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός με έργα και με σταθερόν μηχανισμό χρηματοδότησης, για την ακρίβεια, όπως σας είπα, με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, όπου δημιουργούμε 12 δισεκατομμύρια ευρώ πρωτογενή κεφάλαια και με μόχλευση μπορούμε να έχουμε επενδυτική δύναμη περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία, και μάλιστα για συγκεκριμένα έργα. Για ποια έργα? Νερό και αρδευτικά δίκτυα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Αγγελάκη. Πολύ
1: επικίνδυνη. Αποθήκευση ενέργειας, προσιτή κατοικία, σιδηροδρομικές μεταφορές, αγροδιατροφή, ναυπηγού επισκευή και κρίσιμες υποδομές. Ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε, ενώ εμείς σχεδιάζουμε.
0: Μάλιστα, και με αυτό θα κλείσουμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη ΔΕΘ και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε πολύ πολύ σύντομα στο τέλος της εκπομπής. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε κοντά μας. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη, τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Εμείς πρώτο ο Θεός θα είμαστε εδώ στις 9 ακριβώς να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Γεια σας.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύπωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές
1: News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: K24.gr.
9: Υπάρχουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων και ζητώντας από το δικαστήριο να αναδείξει τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων. Ολοκληρώνεται σήμερα η εισαγγελική αγόρευση στη δίκη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Σε εξέλιξη έρευνα των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα στο λόφο της Αλεπότρυπας χθες στην Κυψέλη. Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια καθώς και σε ειδικούς ανθρωπολόγους προκειμένου να εξεταστούν και να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης. μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία Συνέπεια, η οποία θα παρακολουθεί τις πληρωμές από φορείς του δημοσίου σε ιδιώτες, προμηθευτές έργων και υπηρεσιών, αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου διαμορφώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο στα 3,275 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Η επιχείρηση έχει καταστραφεί ολοσχερός. Σε εξέλιξη είναι και δεύτερη επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά που προκλήθηκε νωρίς το πρωί σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην οδό Αλή Καρνασσού στην Αθήνα. Για 10η μέρα μένεται η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 και σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική και Εύβοια. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της τροχέας για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα 2 πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και τα Γλυκά Νερά, κατά τα οποία μία 14χρονη και ένας 16χρονος αντιστοίχως τραυματίστηκαν σοβαρά. Συνελήφθη στην Εγνατή Οδό κοντά στον κόμβο Προφήτη 53χρονος υπήκος Ρωμανίας, ο οποίος μετέφερε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του 7 παράτυπους μετανάστες από Ερυθρέα και Ιράν, κρυμμένους στο χώρο των αποσκευών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στον εισαγγελέα. Εργαζόμενη καθαρίστρια σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης κατηγορείται για υπεξαίρεση τροφίμων και προϊόντων επί 15 χρόνια από σεντόνια μέχρι είδη καθαρισμού και χαρτικά. Σε βάρος της 41χρονη σχηματίστηκε δικογραφείο που αφορά στο αδίκημα της υπεξαίρεσης και θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κλειστά θα παραμείνουν την προσεχή Δευτέρα, στις 14 Σεπτεμβρίου, τα φαρμακεία της Αττικής, ημέρα εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Στη διεθνή επικαιρότητα ξανά, 2 νεκροί και 3 τραυματίες στην επιδρομή ρωσικών ντρόουν σε φυλάκιο στα σύνορα της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη της Οδυσσού. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά μετά την απαγόρευση από τον Ντόναλντ Τραμπ της εισαγωγής ορισμένων καναδικών προϊόντων στη χώρα του και την αύξηση των δασμών σε άλλα. Προηγήθηκε η επιβολή από την Οτάβα νέων δασμών σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα ως αντίπεινα σε αντίστοιχη αμερικανική κίνηση τον Αύγουστο. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Καναδάς είχε ενημερωθεί ότι η αντίδρασή του θα επιδείνωνε την κατάσταση. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και στα

Έτσι έχει κυρίες και κύριοι ως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιώργος Μελιγκόνης.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Το αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη 6, Χαλάνδρη 10, Κορυδαλό 11, Δεάκιο 14, Ηλιούπολη 15, Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

όσο κακά μπορούσαν να πάνε τα πράγματα για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, έχουν πάει. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δημιούργησαν ακριβώς ρήγη συγκίνησης, ενώ η επιλογή του να χρησιμοποιήσει το βήμα του Δελίδιου Συνεδριακού Κέντρου για να τα βάλει με τον Αντώνη Σαμαρά είχε ως τελικό αποτέλεσμα η κόντρα του με τον πρώην Πρωθυπουργό να επισκιάσει τη συνολική εμφάνισή του στη ΔΕΘ.

Με άλλα λόγια, φυγή προς τα εμπρός μέσω της έκθεσης ο Πρωθυπουργός δεν έκανε. Σκεφτείτε μόνο ότι πριν καν στεγνώσει το μελάνι των εξαγγελιών Μητσοτάκη, χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Κερακάκης αναγκάστηκε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα και παροχές την προεκλογική άνοιξη. Τόσο καλά πήγαν οι προχθεσινές προεκλογικές υποσχέσεις.

Υπό αυτή την έννοια, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή το πεδίο είναι ανοιχτό για τις προοδευτικές δυνάμεις. Βέβαια, τώρα, αν μας ακούνε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπορεί να σκέφτονται ότι δεν υπάρχουν προοδευτικές δυνάμεις γενικώς και ότι τα δύο βασικά κόμματα του χώρου θα κατέβουν στις εκλογές με όρους σκληρού εκλογικού ανταγωνισμού.

Πράγματι, έτσι θα μπουν στις εκλογές. Βέβαια, όσο εκείνοι μετράνε τα κουκιά τους, τόσο απογοητεύουν τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που ζητεί πολιτική αλλαγή. Και τέλος πάντων, επειδή κανείς δεν ξέρει τι φέρνει η κάλπη, είναι διαφορετικό πράγμα να κατεβαίνουν δύο κόμματα ανταγωνιστικά στις εκλογές και διαφορετικό να τρώνε τις σάρκες τους, καταστρέφοντας κάθε μελλοντική γέφυρα επικοινωνία.

Η μπάλα λοιπόν από σήμερα ως την Κυριακή είναι στο γήπεδο των προοδευτικών δυνάμεων. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας, θα έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν αν όντως θέλουν πολιτική αλλαγή. Μην γελιόμαστε, μόνος του κανένας δεν μπορεί. Ο Αλέξης Τσίπρας οφείλει στη σημερινή συνέντευξη τύπου να πει κάτι για τις συνεργασίες και να αποφύγει τη γραφική παγίδα στην οποία έχει πέσει το Πασόκ για νίκη με μία ψήφο διαφορά. Οι πολίτες δεν είναι ηλίθιοι. Και οφείλει και κάτι άλλο ο κύριος Τσίπρας, να ξεκαθαρίσει ότι αυτός ο περίφημος αφορισμός ότι το Πασόκ δεν είναι όμορο κόμμα ήταν μία αστοχία της στιγμής. Μία βλακεία, πώς το λέμε. Και μετά έρχεται η σειρά του Νίκου Ανδρουλάκη. Αν επιμείνει στα περί νίκης με μία ψήφο διαφορά, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Θα έχει σπαταλήσει και τα τελευταία ρινίσματα τη όποια αξιοπιστία του έχει απομείνει στα μάτια τη κοινωνία. Και επίσης θα πρέπει ο πρόεδρος του Πασόκ να εξηγήσει γιατί είναι τόσο αδύνατη η συνεργασία με την Ελλάς όταν κατηγορεί την ίδια στιγμή το κόμμα του κ. Τσίπρα ότι έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματός. Δεν φτάνει αυτό το 80% για να γίνει κορμός μιας προγραμματικής συμφωνίας. Radio Rumeli News.

Βέβαια, η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι όλα δείχνουν πως απαντήσεις σε όλα αυτά δεν θα πάρουμε. Τα κασετόφωνα θα μπουν μπροστά, το κουμπί play θα πατηθεί, τα κλισέ θα διαδεχθούν το ένα το άλλο, τα συνθήματα θα περισσέψουν, η κοινή λογική θα λείψει. Και θα αποδειχθούν άφθονοι για μία ακόμη φορά και οι αφορισμοί πόσο κακός είναι ο Μητσοτάκης. Βέβαια, αυτό οι πολίτες που ζητούν πολιτική αλλαγή το ξέρουν και από μόνοι τους. Στα υπόλοιπα είναι που ψάχνουν απαντήσεις. Και όσο δεν τις παίρνουν, τόσο οι προοδευτικές δυνάμεις θα βράζουν στο ζουμί τους. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγακύκλους PNFM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Εύη Ρεντήφη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Βαρβάρα Βεντζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Λοιπόν, περιμένουμε εμείς να μετρήσουμε μηνύματα, όχι κύματα, ούτε μέρες, ούτε ώρες όπως μετράει ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Εμείς περιμένουμε να μετρήσουμε τα δικά σας τα μηνύματα με όλους τους πρόσφορους τρόπους. Για μηνύματα, σχόλια, επισημάνσεις, αντιρρήσεις, ερωτήματα, τα πάντα όλα. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Ειρήνη Αρχουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, δυναμικά έχετε μπει και σήμερα και το χαιρετίζουμε το γεγονός. Δυναμικά, διότι ούτως ή άλλως εδώ που τα λέμε είναι και η επικαιρότητα βεβαρημένη για μία ακόμη μέρα. Η ατζέντα είναι βαριά, τα θέματα πάρα πολλά.

Και κυρίες και κύριοι, να σας πω κάτι. Παρότι τα θέματα, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά και βαριά, θα ξεκινήσουμε από μια παρεμπίπτουσα έτσι, λεπτομέρεια της επικαιρότητας. Όχι τίποτα άλλο, γιατί καμιά φορά από διάφορα τέτοια είναι που βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όποιος όλα αυτά τα χρόνια και πριν το 2019 και την εκλογική του νίκη είχε υποτιμήσει τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό το βρήκε μπροστά του. Μπορεί ο Πρωθυπουργός λοιπόν να μην βρίσκεται στα καλύτερά του, αλλά αφενός συνεχίζει να μετράει τα πάντα, συνεχίζει να ακούει ό,τι του λένε αυτά τα οποία μετράει, όχι να τα πετάει στο καλάθι των αχρήστων και να λέει στους συνεργάτες του ότι δεν ξέρουν να μετράνε, και ταυτοχρόνως συνεχίζει με το δικό του τρόπο και ακόμη και με την αισθητική, αν θέλετε, που έχει η δεξιά, συνεχίζει να προσπαθεί να προσεγγίσει κοινά και ακροατήρια με τα οποία οι πολιτικοί μας τα έχουν βρει δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Όσοι έχετε κάνει και όσες μία βόλτα από τα site την τελευταία ώρα, μάλλον έχει πάει το μυαλό σας σε τι ακριβώς αναφέρομαι. Αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης μπήκε από το πρωί σε έναν χιουμοριστικό διαδικτυακό διάλογο με την γνωστή influencer, την κυρία Τούνη. Γελάτε, ε. Λοιπόν, μη γελάτε, διότι εμείς τώρα, γι' αυτό μίλησα για την αισθητική της δεξιάς, ενδεχομένως, επειδή το ραδιόφωνο είναι μια κοινότητα και αν κρίνω και από τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε, πάνω κάτω και αισθητικά τον ίδιο καπνό φουμάρουμε, όχι μόνο με εμάς τώρα που κάνουμε εκπομπή, γενικώς το κοινό του Αθήνα 984. Ενώ λοιπόν μπορεί να γελάτε ή να μην πολύ ξέρετε ποια είναι η κυρία Τούνη, και εδώ που τα λέμε δεν έχετε και πολλούς λόγους να μάθετε περισσότερα για την κυρία Τούνη. Αυτό το όμως το οποίο έχει σημασία είναι ότι ενώ τέλος πάντων η ίδια πήγε να κάνει ένα διαδικτυακό αστείο στα social media, επειδή σήμερα έχει κάτι εγγένεια εκεί ενός φούρνου στο Κρουασαντερί, ξέρω εγώ, στο Παρίσι, στο οποίο θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε να κάνει αυτό το γνωστό αστεϊσμό ότι οι Μητσοτάκηδες είναι γκαντέμιδες και τα λοιπά, και έγραψε ένα του τύπου «Μην έρθετε σας παρακαλώ» κλπ. Τώρα μιλάμε για λογαριασμό με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, έτσι, influencer είναι η κυρία, και ο κύριος Μητσοτάκης της απάντησε ότι δεν το σκόπευα, αλλά τώρα που το λέτε, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, τρεις τελίτσες. Τώρα θα μου πείτε τι είναι όλο αυτό, είναι κάτι παραπάνω από ένα παραπολιτικό που θα του έπρεπαν 50-60 λέξεις σε μια εφημερίδα. Είναι κάτι παραπάνω.

Είναι κάτι παραπάνω. Όχι μόνο για την εύλογη κριτική ότι τέλος πάντων πρέπει κάποιος να σέβεται το αξίωμα του Πρωθυπουργού, αν δεν μπορεί να σεβαστεί τον εαυτό του τον ίδιο, και να μην μπαίνει σε διάλογο με influencers στα social media. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της κριτικής, το αυστηρό κομμάτι της κριτικής. Να το κάνουμε. Όποιος το κάνει, μάλλον δίκιο έχει. Υπάρχει όμως και το κομμάτι του ότι σήμερα το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσει ή τέλος πάντων να φανεί cool, να φανεί ότι το έχει, δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε το, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ακολουθούν ή παρακολουθούν την Τούνη στα social media, που δεν έχουν και πολλή ιδέα από πολιτική, που δεν έφτασε στα αυτιά τους το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ότι εντάξει μου λέτε για τους χαμηλούς μισθούς, αλλά αυτοί που παίρνουν τώρα 900 ευρώ και δεν μπορούν να νοικιάσουν διάρρη στο Παγκράτη ήταν άνεργοι το 19, άρα και τότε δεν μπορούσαν να νοικιάσουν, οπότε τι θέλετε από μένα. Είναι άνθρωποι λοιπόν που δεν θα κάτσουν να το διηλύσουν ενδεχομένως κάποιοι και κάποιες από αυτούς πάρα πολύ, που ενδεχομένως δεν θα πήγαιναν καν να ψηφίσουν και που τέλος πάντων είτε για τους σωστούς είτε για τους λάθος λόγους είδαν ότι ο Πρωθυπουργός είναι τόσο cool, ας το πούμε έτσι, και τόσο απενοχοποιημένος που μπορεί να κάνει στα social media διάλογο με την Τούνη. Κάπως έτσι ξεκινάει ένας γύρος του τύπου, ωραίος τύπος ο Μητσοτάκης. Αυτό έχει τη δική του αναπαραγωγική και πολλαπλασιαστική διάσταση, πολλαπλασιαστική μάλλον, όχι αναπαραγωγική, τη δική του πολλαπλασιαστική διάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, κάποιοι μετράνε likes, κάποιοι όμως στις εκλογές θα μετρήσουν κουκιά. Και κάποιοι που ενδεχομένως και κάποιες θα σκέφτονται εδώ και 2-3 ώρες ότι τι γελοιότητες είναι αυτά, μα τι κάθεται και κάνει πρωθυπουργός άνθρωπος, θα αναρωτιούνται το βράδυ της Κυριακής των εκλογών τι στο καλό πήγε τόσο στραβά με τις δικές τους υποψηφιότητες. Φίλες και φίλοι, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Θυμάστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν άνοιξε ένα θέμα τόσο σοβαρό όσο η απαγόρευση της πρόσβασης των social media στους εφήβους, που είχε ξεκινήσει ένα βίντεο με αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση των χεριών και λέγοντας αυτό το περίφημο 6-7. Λοιπόν, όσοι και όσες έχουμε παιδιά από 4-5 ετών μέχρι 17-18-20, δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει αυτός ο πυρετός του 6-7, και μεταξύ μας ακόμη προσπαθώ να καταλάβω τι στο καλό είναι αυτή η ιστορία. Ενδεχομένως αυτό να ισχύει για τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως το έκανε το 6-7. Και για μία ακόμη φορά επιχείρησε, αποπειράθηκε να ανοίξει μία γέφυρα, να απευθυνθεί σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί μέχρι εκείνη την ώρα που άκουσαν το 6-7 να μην ήξεραν καν ποιος είναι ο πρωθυπουργός στη χώρα.

Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε τα πρώτα 10 λεπτά της εκπομπής μετά την εισαγωγή μιλάμε για την Τούνη. Δεν μιλάμε για την Τούνη. Μιλάμε για το πως στο Μαξίμου έχουν μια συγκεκριμένη στρατηγική η οποία αναλύεται σε επιμέρους τακτικές. Τη μία με ένα βίντεο που ο Μητσοτάκης ανεβοκατεβάζει τα χέρια του κάνοντας 6-7, την άλλη μπαίνοντας σε ένα χιουμοριστικό διάλογο με την Τούνη, που δείχνουν ότι τέλος πάντων ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του το ψάχνουν το πράγμα. Μπορεί να μην θέλουν ή να μην έχουν, να μην θέλουν μάλλον, όχι να μην έχουν, να δώσουν περισσότερα. Μπορεί να μην τους ενδιαφέρει να βρουν πιο πρόσφορους τρόπους να προσεγγίσουν τη νέα γενιά. Μπορεί να μην τους ενδιαφέρει καν το πώς θα βελτιώσουν ή δεν θα βελτιώσουν τη ζωή της νέας γενιάς. Άλλωστε, τα τελευταία 8 χρόνια είναι που εμπεδόθηκε ως παραγωγικό μοντέλο στη χώρα το μοντέλο της φτηνής και υποτιμημένης εργασίας και της χαμηλής παραγωγικότητας. Όμως ξέρουν να κάνουν 6-7, ξέρουν να κάνουν όλα αυτά. Όταν άλλοι ψάχνονται και νομίζουν ότι το να πάνε 10 μέρες πριν τις κάλπες σε μια influencer και να δώσουν μια συνέντευξη στο YouTube, ότι αυτό είναι ας πούμε το απάνθισμα, η αιχμή, η τελευταία λέξη των new media και των νέων προσπαθειών να επικοινωνήσει κανείς με κοινά τα οποία δεν ασχολούνται με την πολιτική. Κούνια που σας κούναγε.

0: Λοιπόν, έχουν αρχίσει να καταφθάνουν τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Βάσο. Καλημέρα στον κύριο Πολίτη. Καλημέρα στον κύριο Σόλωνα, τον κύριο Σαρακενίδη. Καλημέρα σας. Πολύ χαίρομαι που μας στέλνετε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από τα Μελίσια. Να σε καλά. Λέει, όντως δεν έχουν ιδέα από πολιτική οι χιλιάδες ακόλουθοι της κυρίας, αλλά πολλοί και πολλές θα πάνε στις κάλπες. Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι διάφοροι από το πρωί κάνουν πλάκα ή ειρωνεύονται τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός τη δουλειά του την έκανε όμως. Και οι άλλοι και οι άλλες θα μείνουν με την ειρωνία τους. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα λέμε ερμηνευτικά, έτσι. Δεν λέω ότι είναι λογικό ο Πρωθυπουργός μέσα από το επίσημο προφίλ, το πρωθυπουργικό προφίλ της χώρας, να ανοίγει διάλογο με την Τούνη ή με την κάθε Τούνη. Ούτε λέω ότι αυτή είναι η κατάλληλη μέθοδος ή ότι είναι μια ακόμη και από πλευράς αισθητικής αποδεκτή διαδικασία. Λέω όμως ότι είναι αυτό που είναι. Είναι αυτό που είναι, φέρνει ψήφους και κάποιοι άλλοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ή δεν καταλαβαίνουν όντως, προσπερνούν το θέμα και πάνε παρακάτω. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματά σας. Στα 2-3 λεπτά που η Ζέτα Καρφίδου θα πει τους τίτλους των ειδήσεων, θα τα επεξεργαστούμε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές
6: στην αγορά. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Και στην Αττική για τα ηλεκτρικά πατίνια με έμφαση σε ανήλικους αλλά και σε επιχειρήσεις που τα εκμισθώνουν ή τα διαθέτουν στο κέντρο της Αθήνας. Τέταρτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, 34χρονος νοσηλεύεται στο Παγνί. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελικόνη.
13: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Special Guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Plus. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολιτική Αθήνα, μέρος δεύτερον, εδώ στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Εύηρεν Τύφη στην τελική ρυθμίση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 213-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Μπορείτε να μας τα στέλνετε και με mail. 984onair@gmail.com το email μας. Μπορείτε να μας τα στέλνετε εντελώς δωρεάν και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής, ο Γιώργος Μελιγκόνης. Λοιπόν, αν και πραγματικά το είχα στο μυαλό μου για μια τρίλεπτη, τετράλεπτη αναφορά, φαίνεται ότι όσα λέγαμε νωρίτερα για τον τρόπο με τον οποίο μπήκε σε διάλογο στα social media με την influencer, την κυρία Τούνιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πυροδοτήσει το ενδιαφέρον σας. Είναι πολλά τα μηνύματα. Λέτε τα πάντα και τα αντίθετά τους. Άλλοι και άλλες συμφωνείτε, άλλοι και άλλες διαφωνείτε. Τα ακούω κι εγώ λίγο. Ο κύριος Θωμάς λέει, ας πούμε, βρε Γιώργο, έλεος, ούτε διαφήμιση να του έκανε. Αν δεν σε ήξερα θα σταυροκοπιόμουν. Δεν είναι θέμα διαφήμισης. Απλώς εδώ λέμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, με το δικό του τρόπο, με τη δική του αισθητική, ψάχνει τρόπο να προσεγγίσει κοινά τα οποία δεν ασχολούνται με την πολιτική ή δεν υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήξεραν, όχι να πήγαιναν να ψηφίσουν, δεν θα ήξεραν πότε γίνονται οι εκλογές. Αυτό λέμε. Θυμίζω ότι οι σημερινοί 16άριδες μας το λένε, λέει και η κυρία Θεοδόρου, οι σημερινοί 16άριδες του χρόνου, όταν θα έχουν κλείσει τα 17, θα ψηφίσουν. Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2010 θα ψηφίσουν την ερχόμενη άνοιξη, όταν γίνουν οι εκλογές. Και το θέμα είναι ποιοι και πώς θα καταφέρουν κάτι να πούν σε αυτά τα παιδιά. Αυτό λέμε. Η κυρία Κατερίνα επανέρχεται και λέει: εγώ νομίζω ότι εσάς τους δημοσιογράφους χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός, γιατί καταλαβαίνει τι θα πείτε. Αν η προσέγγιση σας ήταν διαφορετική, δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός πώς είναι δυνατόν να ασχολείται με την κάθε influencer όταν η χώρα περνάει τέτοια κρίση, τότε η διαφορετική οπτική φέρνει διαφορετικά αποτελέσματα. Έτσι είναι, απλώς αυτή είναι η αυτονόητη κριτική. Το λέγαμε και νωρίτερα, το είπαμε και στην αρχή, ότι και επειδή η χώρα περνάει κρίση, αλλά και επειδή τέλος πάντων πρέπει να σέβεται το αξίωμα το οποίο υπηρετεί, δεν γίνεται να μπαίνει σε διάλογο με την Τούνη στα social media. Αλλά το θέμα, αυτή επαναλαμβάνω, είναι η εύκολη κριτική. Σήμερα και η αυτονόητη και η δίκαιη, δεν το συζητώ. Απλώς πίσω από όλο αυτό, σήμερα για κάποιους μένει ότι για πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή μέσω του λογαριασμού της συγκεκριμένης κυρίας, ήρθαν σε επαφή με τον Πρωθυπουργό, ήρθαν σε επαφή με την πολιτική, με το λάθος τρόπο, με το λάθος τρόπο, με τρόπο μη αποδεκτό αισθητικά, με τρόπο μη αποδεκτό αισθητικά, ήρθαν όμως σε επαφή. Ενώ άλλοι θα κάνουν αναλύσεις και διάφορα άλλα. Αυτό λέμε. Δεν λέμε ότι είναι σωστό, δεν λέμε ότι είναι αξιολογικά αποδεκτό. Λέμε όμως τι συμβαίνει.

0: Τέλος πάντων, ας πάμε στα σοβαρά τώρα. Ας πάμε να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε με τα ιδιωτικά τώρα πανεπιστήμια. Μεγάλη κουβέντα το πανεπιστήμιο και βαριά κουβέντα για να το πούμε. Ας βάλουμε και εισαγωγικά για να είμαστε έτσι τυπικά εντάξει. Από τη μια λοιπόν είχαμε χθες δύο ειδήσεις που προέκυψαν από αυτό το μέτωπο μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είχαμε τη νέα προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου σε σχέση με την οποία προσπαθεί να βάλει φραγμό στη λειτουργία των μη κρατικών νομικών σχολών και βεβαίως είχαμε και νέες αιτήσεις ακύρωσης για τις άδειες του Κιλ και του Γιόρκ που κατέθεσε ο καθηγητής της νομικής, ο κύριος Πάνος Λαζαράτος. Ο κύριος Παναγιώτης Λαζαράτος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγητής διοικητικού δικαίου στη νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Μελιγκόρη μου, πολύ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που είστε μαζί μας. Τι σας οδήγησε σε αυτήν την χθεσινή απόφαση? Έχω δει την ανάρτηση, αλλά να το πιάσουμε από την αρχή για όσους και όσες τώρα έρχονται σε επαφή με το διάβημά σας.
1: Κοιτάξτε, όπως ακριβώς είπατε, έγιναν αιτήσεις ακυρώσεως κατά των καινούριων αδειών των επαναδιοδοτήσεων του Κιλ και του Γιόρκ, με κύριο λόγο ότι στην πραγματικότητα παραβιάζουν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και γιατί δίνουν στην ουσία αναδρομικά την άδεια, αλλά και γιατί παρακάμπτουν την ανάγκη νέας σύμφωνης γνώμης της ΕΣΑΕ. Παραμένει η παλαιά γνώμη της ΕΣΑΕ για τα παλαιά προγράμματα, τα παλαιά πρότυπα τα οποία έχουν ακυρωθεί, η οποία προέρχεται από τον Αύγουστο του 25. Επομένως, αν κάνουμε εδώ μια δουλειά, είναι η ΕΣΑΕ πραγματικά να ελέγξει τα καινούργια προγράμματα και όχι να μείνουμε με την παλιά γνώμη, με το ακυρωμένο πρότυπό της. Πρώτα πρέπει να φτιαχτεί η καινούργια κανονιστική ρύθμιση της ΕΣΑΕ. Πρώτα πρέπει να φτιαχτούν τα καινούρια κριτήρια και τα καινούρια πρότυπα και μετά να δοθούν οι άδειες για να είναι όλα σωστά. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν σημαίνει πως είναι και απαραίτητος ορθή. Είναι όμως η άποψή μου και νομίζω πως με τόσα χρόνια εμπειρία στο διοικητικό δίκαιο έχει μια βάση.
0: Ναι. Το αντεπιχείρημα θα μπορούσε να είναι ότι αντιμετωπίζουμε μία επίγουσα κατάσταση, διότι υπάρχουν εγγεγραμμένοι φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας. Και ότι τέλος πάντων η κυβέρνηση με αυτήν την αναδρομική αναγνώριση πιστωτικών μονάδων και αυτήν την διαδικασία επαναχορήγησης των αδειών με όρους fast track προσπαθεί να μην χάσουν χρόνο αυτά τα παιδιά και να αρθεί το καθεστώς αβεβαιότητας. Τι θα λέγατε για αυτό το αντεπιχείρημα?
1: Το ακούω με προσοχή το αντεπιχείρημα. Εν τούτης δεν είναι ορθό. Γιατί ούτως ή άλλως τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν φτιαχτεί το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΣΑΕ και πιστοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών. Κατά ακολουθίαν δεν μπορούν να ξεκινήσουν. Υπάρχουν εκεί, αλλά χωρίς την πιστοποίηση πάλι δεν μπορούν να ξεκινήσουν τα πράγματα. Άρα στον ίδιο χρόνο θα μπορούσε να έχει ακολουθηθεί η ορθολογική, η σωστή σειρά, η οποία θα ήταν να φτιαχτούν τα κριτήρια της ΕΣΑΕ, να υπάρξει το νομοθετικό πλαίσιο, μια διάταξη για την αναδρομική αναγνώριση μονάδων, να πιστοποιηθεί και στη συνέχεια να δοθούν οι άδειες και να πιστοποιηθούν τα προγράμματα, αφού η ΕΣΑΕ, σύμφωνα με το καινούργιο της πρότυπο, δώσει την έγκρισή της για τον φάκελο που έχει κατατεθεί. Θα πρέπει, πώς να σας πω, να ανανεωθεί ο παλιός φάκελος επί τη βάση των κριτηρίων. Όλα αυτά θα κάνουν τα πράγματα ορθολογικότερα και σωστότερα και τυπικά, αλλά κυρίως ουσιαστικά. Νομίζω ότι έγινε σαφής. Και όλα θα ήταν στον ίδιο ακριβώς χρόνο. Στον ίδιο ακριβώς χρόνο θα λειτουργούσαν, μόνο με ανάποδη σειρά. Το λάθος είναι ότι δόθηκε η άδεια εσπεσμένα σε δύο μέρες, με ανάποδη τελείως σειρά, προκειμένου ενδεχομένως λέω, να δημιουργηθούν εντυπώσεις εις βάρος όμως του νομικού τύπου, αλλά και κυρίως της ουσίας των πραγμάτων. Και παραλαμβάνω, η ΕΦΑΕ πρέπει να δει τον ανανεωμένο φάκελο και το ανανεωμένο πρόγραμμα για να δώσει τη σύμφωνη πρώτερη γνώμη της, όπως προβλέπει ο νόμος, πριν δοθεί η άδεια. Και για το σύστημα της αναδρομικής πιστοποίησεως μονάδων ή εμπειρικής γνώσεως, δεν μπορεί να το δώσει το πρώτον η διοίκηση με μια άδεια, αλλάζοντας τη φιλοσοφία του νόμου. Πρέπει πρώτος ο νόμος να επιτρέψει αυτή τη συνεργασία παραρτήματος και μητρικού ιδρύματος για αναγνωρική πιστοποίηση μονάδων, που κακά τα ψέματα παρακάμπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως αντιλαμβάνεστε, την ελληνική κρατική εποπτεία και το ρόλο της ΕΣΑΕ, όπως υπάρχει στο νόμο, εκτός αν ο νόμος αλλάξει και φιλοσοφία και διατάξεις. Χρειάζεται προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, είναι η αρχή της νομιμότητας, και μετά να βγει η πράξη της διοίκησης για την αναδρομική πιστοποίηση μονάδων.
0: Κύριε καθηγητά, εσείς επειδή ακριβώς στέκεστε στην ουσία της υπόθεσης, επί της ουσίας αυτό το οποίο είχε ακουστεί και μετά την πρώτη απόφαση του Συμβουλίου της
2: Επιτροπής.
0: Για διάφορες προδιαγραφές ίσονο σημασίας που θα έπρεπε, με τις οποίες θα έπρεπε να ευθυγραμμιστούν τα πανεπιστήμια, αλλά ότι δεν τίθεται θέμα σε σχέση με την ύπαρξή τους αυτή καθεαυτήν πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά τέλος πάντων, οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς. Τι λέτε επ' αυτού?
1: Αυτό που λέτε είναι στη γενικότητα το σωστό, υπό την έννοια ότι δεν αμφισβητείται και δεν αμφισβητήθηκε ούτε στις αιτήσεις ακυρώσεως η συνταγματικότητα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Mm. Δεδομένου ότι αυτό το θέμα έληξε την απόφαση της Ολομελείας Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν υπήρχε τέτοιος λόγος ακυρώσεως, ούτε τίθεται τέτοιο θέμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο που ξεκίνησαν να λειτουργούν. Υπάρχει πρόβλημα όχι τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο, όσο στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΦΑΕ. Και είναι πρόβλημα ουσίας, δεν αφορά τα κτηριολογικά. Αφορά τα κριτήρια και τη διαδικασία, προσέξτε, όχι μόνο τα κριτήρια, ναι, και τη διαδικασία πιστοποίησεως προγραμμάτων. Διότι και εκεί έχουμε πολύ ανοιχτό μέτωπο. Δεν μπήκε σε αυτά τα θέματα το Συμβουλίο της Επικρατείας. Δεν μπορεί να έχουμε όχι μόνο τα γενικά και αφηρημένα κριτήρια, αλλά μια διαδικασία που να επιτρέπει σε τριμελείς επιτροπές με fast track διαδικασία σε μία ημέρα χωρίς κανονιστική πράξη, με έναν οδηγό πιστοποίησεως εσωτερικό που δεν έχει δημοσιευθεί πουθενά, να γίνεται μια τόσο σοβαρή δουλειά. Δεν πρόκειται άρα για κτηριολογικά ή για τυπικά θέματα, αλλά για ζητήματα ουσίας που αφορούν την ουσία της παιδείας, την ποιότητα των προγραμμάτων και κυρίως την ποιότητα και την διαδικασία της πιστοποίησεώς τους. Διότι ποιότητα πιστοποίησεως και ποιότητα προγραμμάτων συνέχονται άρρηκτα. Ένα πρόγραμμα το οποίο ξέρει ότι δεν πρόκειται να πιστοποιηθεί με αληθείς διαδικασίες είναι ένα πρόγραμμα πάντοτε μπορεί να είναι γονατογραφία.
0: Ναι. Τι θα λέγατε σε γονείς παιδιών που έγραψαν τα παιδιά τους σε αυτούς τους φορείς από πέρσι, έτσι και βρίσκονται σε μία αγωνία? Τι θα λέγατε και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος δηλαδή?
1: Ότι το πρόβλημα μπορεί και πρέπει να λυθεί με αυτό ακριβώς το σύστημα που πάει να επιλεγεί, αλλά με πολύ περισσότερη προσοχή. Mm-hmm. Δηλαδή να ακολουθηθεί η σωστή σειρά και σε αυτή τη διαδικασία επαναπιστοποίησεως, που θα πρέπει να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο, να εμπλέκεται και η Εθνική Αρχή Ανωτά της Εκπαιδεύσεως. Διότι χρειάζεται και η κρατική εποπτεία, προκειμένου αυτό να είναι νόμιμο και να έχουν αξία τα πτυχία των παιδιών τους που θα βγουν μεθαύριο. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει τάχιστα μέσα σε 2-3 μήνες με τη σωστή σειρά. Και να γίνει και η σωστή επαναξιολόγηση, η σωστή επανεκθήκηση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά με 2 υπουργικές άδειες που δόθηκαν μέσα σε 3 ημέρες χωρίς ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.
0: Και όπως μας είπατε και πριν, θεωρείτε ότι εφόσον τηρηθεί αυτή η διαδικασία, μπορεί μετά με νομοθετική ρύθμιση να υπάρξει αναγνώριση των πιστοτικών μονάδων, δηλαδή αυτό το πρώτο έτος να μην έχει πάει χαμένο, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Προσέξτε, για να γίνει αυτό σωστά και σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα, θα πρέπει να υπάρξει νόμος ο οποίος να ορίζει συγκεκριμένα πώς γίνεται αυτό, όχι όπως το λέει η άδεια, με ανάμειξη και της ελληνικής εποπτικής αρχής. Mm-hmm. Και με προηγούμενο νόμο η μεταφορά ενός συστήματος διαφορετικού που ισχύει στην Αγγλία ξαφνικά σε μια άδεια, πιστέψτε με ότι έχει γίνει με τέτοια προκυρότητα και τέτοια σπουδή, ώστε παραβιάζει σύνταγμα και νόμο. Δεν έχει προηγούμενο νόμο. Αυτή είναι η αρχή της νομιμότητας στο ελληνικό διοικητικό δίκαιο.
0: Συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Λαζαράτο, τον καθηγητή διοικητικού δικαίου στη νομική σχολή του ΕΚΠΑ, που χθες κατέθεσε νέες αιτήσεις ακύρωσης για τις άδειες των Κιλ και Γιόρκ. Διαβάζω μία συνέντευξή σας που δώσατε πριν 2 εβδομάδες στην Αυγή. Βλέπω ότι ο κεντρικός τίτλος είναι ότι στην ουσία ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν υπάρχουν.
1: Είναι λάθος ο τίτλος.
0: Είναι λάθος.
1: Στην ερώτηση αν αυτή τη στιγμή ήταν η ερώτηση, είχαν πάρθει οι άδειες του Κιλ και του Γιόρκ. Mm-hmm. Και απάντησε ότι αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, εννοούσε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν άδειες. Προφανώς δεν ισχύει αυτός ο τίτλος. Υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα λειτουργήσουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αρκεί να λειτουργήσουν σωστά.
0: Κύριε καθηγητά, σε σχέση με το πώς...
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αν διαβάσετε τη συνέντευξη θα δείτε ότι είναι ακριβές αυτό που λέω.
0: Ναι, απολύτως.
1: Μια φορά οι τίτλοι, δεν έχουμε εποπτεία στους τίτλους, ο τίτλος είναι παραπλανητικός. Όχι, όχι με σκοπιμότητα. Εντάξει, τραβάει το μάτι.
0: Έτσι, έτσι είναι. Αυτή είναι η λειτουργία του. Ούτως ή άλλως. Κύριε καθηγητά, θέλετε λίγο να σχολιάσετε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η κυβέρνηση μετά την δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι πολλοί και πολλές, ας πούμε, που λένε ότι εδώ εμφανίζεται ένα κράτος επισπεύδων ως προς το να λύσει τα χέρια, ακόμη και παρακάμπτοντας τις ευαισθησίες και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Εσείς, αυτό που γίνεται τώρα, η fast track παράκαμψη του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο τρόπος με τον οποίο ακόμη και εκφράζονται κυβερνητικά στελέχη σε δημόσιες τοποθετήσεις τους για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πώς το αναλύετε, πώς το διαβάζετε?
1: Ακούστε. Χωρίς να κάνω, δεν είναι και η θέση μου να κάνω πολιτικές εκτιμήσεις, έχω πει πολλές φορές, ξεκινώντας από ψηλά, ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρή εποπτεία είναι απολύτως σωστή και έχει τηρηθεί. Δηλαδή η γραμμή της κυβέρνησης τηρείται. Θέλησε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κρίθηκαν συνταγματικά. Η κυβέρνηση είπε αυστηρή εποπτεία, βρισκόμαστε στον χώρο της αυστηρής εποπτείας. Λάθη γίνονται, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τώρα. Στο συγκεκριμένο πεδίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ΕΦΑΕ και το Υπουργείο Παιδείας πάνω στη διαδικασία ενεργούν σαν μια φορά κάπως αμήχανα. Το καταλαβαίνω απολύτως και εσπευσμένα και κατά την εκτίμησή μου όχι απολύτως σωστά. Πιστέψτε με ότι με τη στάση μου και τη δράση μου προσπαθώ να βοηθήσω τελικά ώστε να γίνουν όλα σωστά, αν μη τι άλλο ώστε να ξεκινήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πράγμα που θα κάνει πολύ καλό και στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και να σας πω και κάτι, εάν αυτή η διαδικασία οδηγήσει ακόμα και σε επανέλεγχο των προγραμμάτων σπουδών και σε συζήτηση πώς πιστοποιούνται και τα δικά μας προγράμματα και τα προγράμματα των ΤΕΙ, μια θετική συζήτηση είναι για όλους, είναι μια καλή διάσταση για την πατρίδα μας αυτό το πράγμα. Το να έχεις υψηλό επίπεδο παιδεία ή να ακουστεί πως ελέγχεις για τα καλά ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια, αυτό είναι η σπουδαιότερη διαφήμιση που θα μπορούσε να έχει η χώρα μας. Και μακροχρονίως, μακροπροθέσμως, ανεβάζει το επίπεδο της παιδείας. Mm-hmm. Αυτά πιστεύω εγώ, με αυτά τα οράματα εντός εισαγωγικών, κάνω ό,τι κάνω.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω, κύριε καθηγητά, γιατί θα περίμενε κανείς από τη στιγμή που η απόφαση της δικαιοσύνης ήταν αυτή που ήταν, το Υπουργείο Παιδείας όχι να προσπαθήσει να πατήσει γκάζι και να την παρακάμψει, αλλά να είναι ο πρώτος φορέας που θα στείλει μήνυμα σε αυτούς τους ιδιωτικούς φορείς ότι αν δεν συμμορφωθούν θα τους πάρει και θα τους σηκώσει, να το πω έτσι.
1: Σε αυτό συνέχεται με την αρχή της κουβέντας μας. Ναι, εδώ πιστεύω ότι γίνεται λάθος. Είναι υπερβολικά fast track η διαδικασία. Η επαναχορήγηση δεν έπρεπε να γίνει τόσο γρήγορα πριν ακολουθηθεί μια βραδύτερη διαδικασία, εκ των της όψεως βραδύτερη. Διότι θα οδηγούσε στα ίδια αποτελέσματα στον ίδιο χρόνο, αλλά πιο σοβαρά και με τη σωστή σειρά. Θα έπρεπε να προηγηθούν, το λέω άλλη μια φορά, η κανονιστική πράξη της ΕΦΑΕ, το καινούριο πρότυπο, ο επανέλεγχος του φακέλου από την ΕΦΑΕ και η διόρθωσή του, η αναμόρφωσή του με το καινούριο πρότυπο και μετά η άδεια. Είναι λογικά πράγματα αυτά. Τα καταλαβαίνει οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται να άλλος νομικός, ότι ο φάκελος θέλει αναμόρφωση αφού έχει φτιαχτεί επί τη βάση του άκυρου προτύπου, ως δίνεις άδεια αμέσως. Είναι λάθος. Είναι λάθος και δημιουργείς προβλήματα, δίνεις την εντύπωση τύπης και ουσία ότι δεν σε ενδιαφέρει η σύμφωνη γνώμη της ΕΘΑΕ ως προς τον φάκελο του προγράμματος. Όμως έχεις φτιάξει νόμο που το ζητάς. Ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις στην ΕΘΑΕ. Ή κάνει σωστά τη δουλειά της ΕΘΑΕ ή παριστάνει πως την κάνει.
0: Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, μια γενικότερη ερώτηση. Θέλω να σας ρωτήσω και ως πανεπιστημιακό δάσκαλο που είστε τόσα χρόνια στα αμφιθέατρα ενός δημόσιου πανεπιστημίου, εάν βλέπετε καταρχάς και αν σας ανησυχεί κατά δεύτερον μια συνεκτική πολιτική που σπρώχνει τα πράγματα προς τον ιδιωτικό τομέα. Θέλω να πω, έχουμε εδώ και χρόνια την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία σε πολλές περιπτώσεις στερεί ακόμη και από τα κεντρικά αλλά και από τα περιφερειακά ή φοιτητές και φοιτήτριες που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μια μοίρα στον ήλιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε αυτές τις fast track διαδικασίες σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Προχθές μάθαμε ότι θα έχουμε και ένα κουμπαρά ο οποίος θα μπορούσε όταν σχηματοποιηθεί να πληρώνει και τα πρώτα 2-3 έτη στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όλα οδηγούν εκεί, όλα σπρώχνουν προς τα εκεί.
1: Θα μείνω στην πρώτη σας λέξη. Η δράση δεν είναι συνεκτική σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν όμως ενδείξεις, όπως αυτές που αναφέρατε, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν το μυαλό σε αυτή την κατεύθυνση. Μα αν ήταν έστω συνεκτική η δράση και υπήρχε μια συγκεκριμένη πολιτική και σαφής, θα μπορούσε κανείς να την κατανοήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συνεκτική δράση. Υπάρχει μια τάση αρχικού σπροξήματος προς αυτή την κατεύθυνση, που ίσως και να μην είναι κακό στο βάθος. Βάθος μπορεί να γίνει και αυτό και να ανταγωνιστούν δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το μόνο που δεν δέχομαι είναι να ξεκινήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς απολύτως καμία νόμιμη θεμέλιωση, με fast track διαδικασίες χωρίς τα απαραίτητα στοιχειώδη εχέγγυα, ειδικά όταν μιλάμε για ιατρικές και νομικές σχολές.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαζαράτε, κλείνοντας, έχετε δει ότι, τέλος πάντων, έχετε δει ακόμη και παραπολιτικά σχόλια ότι υπάρχουν και πολλοί στο πολιτικό σκηνικό που διαρωτώνται για ποιο λόγο τα κάνετε όλα αυτά. Θυμίζω ότι και στο παρελθόν έχετε πάρει πάνω σας υποθέσεις πολύ κεντρικού πολιτικού ενδιαφέροντος, όπως και την υπόθεση με τον διαγωνισμό Παπά, με την αδειοδότηση των καναλιών κλπ. Τι απαντάτε σε όσους και όσες υποστηρίζουν ότι επιδιώκεται έτσι μια εμπλοκή στις πολιτικές υποθέσεις?
1: Όχι. Δεν επιδιώκω εμπλοκή στις πολιτικές υποθέσεις, που υπεραρκεί η εμπλοκή σε εκατοντάδες.
0: Βέβαια, τώρα τα λένε αυτά αυτοί που σας είχαν κάνει Θεό όταν ήταν η ιστορία με τα κανάλια, αλλά αυτό τέλος πάντων.
1: Τα κανάλια πρώτα απ' όλα δεν ήταν δική μου εμπλοκή, ήμουν εντολοδόχος.
0: Σωστό. Έχετε δίκιο.
1: Εν προκειμένου, υπάρχουν 2-3 εκκρεμείς υποθέσεις, 2 για την ακρίβεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το Τεγκρές. Mm-hmm. Μόνο αυτές είναι, τις οποίες έχω αναλάβει μόνος μου. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ένας καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου, ο πιο παλιός καθηγητής στην Αθήνα, έχοντας επιλώσει 35 χρόνια και λίγο πριν από την αφιπηρέτηση, ανάμεσα στα άλλα καθήκοντά του, έχει και αυτό, όταν και μόνο όταν, βαθιά πιστεύει ότι αυτό που κάνει είναι δίκαιο και δεν υπάρχει κανένας άλλος να το κάνει.
0: Μάλιστα. Είστε σαφείς. Κύριε Λαζαράτο, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μια θαυμάσια συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου άρεσε πολύ. Ελπίζω και σε όσους και όσες μας ακούνε, που είναι και το βασικό δηλαδή. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, 1,5 λεπτό μας έμεινε. Ακούσατε τον κύριο Λαζαράτο σε σχέση με τις νέες αιτήσεις ακύρωσης τις οποίες κατέθεσε. Ποια διαδικασία θεωρεί ο ίδιος και η κοινή λογική εδώ που τα λέμε ότι θα έπρεπε να ακολουθηθεί με τα ιδιωτικά που αυτό αποκαλούμενα τέλος πάντων πανεπιστήμια. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, πραγματικά ελπίζω να μπορέσατε να κοιμηθείτε χθες το βράδυ και να μην είχατε εφιάλτες ακούγοντας τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, να λέει ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει ντου από απέναντι. Τώρα θα μου πείτε, από τον άνθρωπο που τα έβαλε με ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους ή που έλεγε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα, δεν πέφτεται, υποθέτω, από τα σύννεφα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ενώ μέχρι πρότινος η κυρία Βούλτεψη είχε κερδίσει με το σπαθί της το πρωτάθλημα της γραφικότητας στην τρομολαγνία.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: επίσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Στις 5 το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Θα τεθούν εκ νέου στην κάλπη οι 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, καθώς καμία εξ αυτών στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον Ιούλιο δεν συγκέντρωσε ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών, ώστε να μπορεί να περάσει με 151 στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές. Όλα δείχνουν ότι και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνενέσεις, ώστε κάποια άρθρα του καταστατικού χάρτη της χώρας να συγκεντρώσουν τον αριθμό των 180 ψήφων. Σε εξέλιξη έρευνα των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα στο λόφο της Αλεπότρυπας χθες στην Κυψέλη. Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια καθώς και σε ειδικούς ανθρωπολόγους, έτσι ώστε να εξεταστούν και να προχωρήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης. Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία Συνέπεια, η οποία θα παρακολουθεί τις πληρωμές από φορείς του δημοσίου σε ιδιώτες, προμηθευτές έργων και υπηρεσιών, αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή πριν από τα τέλη του Δεκεμβρίου το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου διαμορφώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο στα 3,275 δισεκατομμύρια ευρώ. Ολική καταστροφή υπέστη κατάστημα υφασμάτων στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Σε νέα διεύρυνση του δικτύου αστικών συγκοινωνιών με 4 σημαντικές συγκοινωνιακές παρεμβάσεις στην Ανατολική και Δυτική Αττική προχωρά ο ΑΣΑ από τις 18 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά οι Δήμοι Λαβρεωτικής και Μεγαραίων εντάσσονται στο δίκτυο του οργανισμού. Μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη σύνδεση των περιαστικών περιοχών με το μετρό και τον προαστιακό, καθώς και με σημαντικές υποδομές όπως είναι τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, αλλά και το Θριάσιο Νοσοκομείο. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της τροχιάς για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής με αφορμή τα 2 πρόσφατα τροχιά στην Τίνο και τα Γλυκά Νερά, κατά τα οποία μία 14χρονη και ένας 16χρονος αντιστοίχως τραυματίστηκαν σοβαρά. 28χρονος συνελήφθη στην Καλαμαριά να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και κάνοντας επίδειξη ικανοτήτων σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Την προηγούμενη μέρα του είχαν αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και η πινακίδες της μοτοσυκλέτας για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εντός της ημέρας οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22310 31 488.

0: το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
0: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
1: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψηφία.

0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπουλάκης.
1: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.
3: English artist. It's called Every Time You Go Away. This is the original one. We'll do it our own way, right?

0: Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Thank you guys so much.

0: Ράδιο Ρουμελινιούς.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπάκος.
2: Ράδιο Ρουμελινιούς. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
8: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
8: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
10: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
11: Οι αναγκαίες είναι να εσείς
6: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών χθες το μεσημέρι σε χωράφι δίπλα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Άνω Κυψέλη. Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια καθώς και σε ειδικούς ανθρωπολόγους προκειμένου να εξεταστούν και να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν ανοίξει τους φακέλους εξαφανισμένων προσώπων προκειμένου να διαπιστώσουν αν ανήκει σε κάποιο από τα αγνώμενα άτομα είτε των τελευταίων μηνών ή ακόμη και ετών. Στο προσκήνιο υπόθεση της Κινέζας μεσήτρια στα ίχνη της οποίας κάθηκαν τον περασμένο Μάιο. Τρένο στις καθυστερήσεις πληρωμών του κράτους επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Οικονομικών με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Συνέπεια που θα παρακολουθεί τις υποχρεώσεις των δημοσίων σε ιδιώτες, προμηθευτές έργων και υπηρεσιών. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της τροχέας για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά Νερά, κατά τα οποία μία 14χρονη και ένας 16χρονος αντίστοιχα τραυματίστηκαν σοβαρά. Το κορίτσι αποσωληνώθηκε σήμερα και αναμένεται εντός της ημέρας να μεταφερθεί σε δωμάτιο του παιδών. Για 10η μέρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση για την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνησας. Οι ενεργές εστίες έχουν περιοριστεί σημαντικά και δεν σχηματίζουν πλέον ένα ενιαίο μέτωπο. Ένα σημαντικό ιατρικό επίτευγμα στην Αθήνα, 54χρονη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί το Μάρτιο του 2004. Στο διεθνή χώρο και πάλι, στο παραπέντε μετράπη καταστροφή στο αεροδρόμιο της Λιψίας από την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν, η οποία προετοιμαζόταν στη Ρωσία επί Μακρόν, είπε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται με

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Κίτρινο, μαύρη ΠΑΕ. Στους 900 βαθμούς βρίσκεται πλέον η διαφορά της ΑΕΚ με την 10η Πολωνία στην βαθμολογία της UEFA και μόλις στους 500 από την 11η Τσεχία μετά τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ. Αυξημένες αρμοδιότητες θα έχει στη νέα του θητεία στον Ολυμπιακό Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στο μεταγραφικό συνσχεδιασμό των Ερυθρολεύκων, ενώ θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του ποδοσφαιρικού τμήματος με τη διοίκηση της ομάδας. Την περίπτωση του 28χρονου Αφρικανού επιθετικού της Samsun Sport Marius εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσίευμα του Σάσα Ταβολιέρη στα 6,7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έρχονται οι απαιτήσεις της τουρκικής ομάδας. Οργανισμό επίπεδου Champions League χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ο Μπάλσα Πόποβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Σερβίας. «Η Αθήνα είναι το ιδανικό μέρος για μένα. Έχουμε εξαιρετική ομάδα», συμπλήρωσε ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Κροάτης χαφ αγωνιστής στον δικέφαλο του Βορρά ως δανεικός για έναν χρόνο από την Augsburg. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους ασπρόμαυρους μετά τη διακοπή. Για την απόκτηση φόρ και ίσως στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονικείς. Στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Cyril Dessers. Χωρίς απουσίες πλην του Νιγηριανού επιθετικού, θα παρουσιαστούν οι πράσινοι στην αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Αποχωρώ από τον Παναθηναϊκό με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε στην κορυφή. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τάσου Μπακασέτα. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμε. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο στόπερ Φαμπιάνο. Στα ραντάρ των κιτρίνων βρίσκεται ο 28χρονο στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε, όπως αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρη. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 29χρονο εξτρέμ της Ομόνιας Τάσο Χατζιγιοβάνι. Το Μιλάνο κατέθεσε πρόταση για να φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague της σεζόν 2029-2030. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Σε 2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα εισπράξει ο Έλληνας Γκάρντ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Radio Rumeli News.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Να ξεκινήσουμε φυσικά, κυρίες και κύριοι, με την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο League Face του Champions League, με μια νίκη, σημαντική νίκη, με ένα 0 επί της ΛΑΣΚ. Να μιλήσουμε και να ακούσουμε τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Αστεράτη η ΑΕΚ χθες. Με αυτή την οβίδα του Μαρίν έκαψε την ΛΑΣΚ, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Μπορούσε να έχει βάλει και περισσότερα γκολ, ήταν σαφώς καλύτερη. Τι μένει από χτες? Μια ονειρική βραδιά με τον κόσμο να αποθεώνει τους πρωταγωνιστές.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Μένει από όνειρο, πραγματικά. Τηλεκατευθυνόμενο γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Πραγματικά ξεσήκωσε τους 30.221 φίλους της ομάδας, γιατί τόσοι ήταν που βρέθηκαν χθες στη Νέα Φιλαδέλφια. Τρομερή ατμόσφαιρα, μία από τις καλύτερες ατμόσφαιρες που τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό βοήθησε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτ, κάτι το οποίο έκανε το σέρβο τεχνικό μετά το τέλος του αγώνα να τους ευχαριστήσει. Έδωσε και συγχαρητήρια φυσικά. Αυτό που μένει σίγουρα είναι οι τρεις βαθμοί. Είναι το γεγονός ότι ξεκινά με νίκη μετά από αρκετά χρόνια με την επιστροφή της στην League First, σε όμιλο δηλαδή.
3: Αυτό είπαμε από το 2006 και τον Νοέμβριο με τη Μίλαν.
4: Ντύθηκε Ζούλιο Σέζαρο Ρασβάν Μαρίν, γιατί και τότε, ακριβώς και τότε από φάουλ και τώρα από φάουλ. Μάλιστα τότε ήταν στο Στεντίνο κάτω τα δοκάρια Ιταλός τερματοφύλακας, τώρα ήταν ο Μπρινιόλι. Και

0: Μετάξει, μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά να έρθουμε λίγο τώρα στο θέμα του Στρακώσα. Πόσο θα βλέπουμε τον Μπρινιόλι κάτω από τα goalpost και πόσο θα λείψει ο Θωμάς?
1: Είχαμε δώσει μια γεύση χθες ότι έχει ένα θέμα στο χέρι του, απλά είχα αναφέρει στα δάχτυλα, τελικά είναι ράγισμα στον καρπό. Mm-hmm. Ο Θωμάς Στρακώσα θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το ακριβές, η ακριβής ημερομηνία, το πότε θα είναι αυτό θα το δούμε ανάλογα μέρα με τη μέρα. Πάντως χθες ήταν στα επίσημα, mm-hmm. δηλαδή άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί μου το μετέφεραν, ήταν στα επίσημα, φορούσε νάρθηκα. Από τον, στον καρπό του είναι το θέμα. Mm-hmm. Θα τον στερηθεί η ΑΕΚ από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή, mm-hmm. από το μεσοβδόμαδο μάτς Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και από το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος στο Βόλο. Δηλαδή για αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων σίγουρα, και μένει να δούμε πότε θα επιστρέψει, γιατί υπάρχει διακοπή 3 εβδομάδων.
0: Σωστά.
1: Άρα μέρα με τη μέρα. Ο Μπρινιόλι λοιπόν, που αγωνίστηκε χθες άρρωστος και τα πήγε εξαιρετικά, παίρνει φανέλα βασικού, επιστρέφει. Φυσικά. Και όπως είπε και ο ίδιος, κυνηγούσε αυτό το όνειρο χθες του Champions League 18 χρόνια. Δηλαδή καταλαβαίνει κάποιος για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν άνθρωπο, πώς είναι να συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.
0: Ήταν άρρωστος, δεν το έπιασα αυτό, δεν το διάβασα.
1: Ναι, ήταν άρρωστος. Ο Μπρινιόλι φαίνεται κιόλας και στις δηλώσεις που κάνει μετά το τέλος του αγώνα, ότι είναι συναχωμένος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά τα πήγε περίφημα, ήταν εξαιρετικός, όποτε χρειάστηκε είπε stop. Mm-hmm. Λίγο πιάσαμε όλοι τις καρδιές μας εκεί στην τελευταία φάση που δεν υπήρξε καλή συνεννόηση με τον Αριάγκα. Ευτυχώς η κεφαλιά του ποδοσφαιριστή της ΛΑΣΚ πέρασε out.
0: Έτσι.
1: Και όλοι και οι καρδιές όλων πήγαν στη θέση τους. Mm-hmm. Εξαιρετικό παιχνίδι για ακόμα μια φορά από τον Μάγερ. Ναι. Πραγματικά, τι να πούμε για αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, αποθεώθηκε
1: και
0: αυτός βγαίνοντας. Ναι.
1: Έχει τρέξει 11.075 χιλιόμετρα. Δηλαδή 11,75 χιλιόμετρα για την ακρίβεια, αν το πω σωστά. Mm-hmm. Πίσω του ο Πήλιος με 11,07, που επίσης ο Πήλιος έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Mm-hmm. Ταξιομαρίν, mm-hmm. ο Βιτάλης, ο Ρέλβας. Mm-hmm. Γενικότερα η ΑΕΚ είχε τρεξίματα, είχε εντάσεις, είχε διάθεση. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν και μεγαλύτερο, πέραν του 1-0. Mm-hmm. Όμως μετράει νίκη, μετράει ότι η ομάδα ξεκινάει με το δεξί και φυσικά δίνει και μια ελπίδα και για την επόμενη αγωνιστική, 14 Οκτώβρη, βέβαια έχουμε καιρό να τα πούμε, στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Mm. Είναι ένας αντίπαλος στα μέτρα της ΑΕΚ, εγώ θα πω.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Και έβαλε και αρκετά λεφτά στο ταμείο της η ΑΕΚ τώρα με αυτή την...
1: 2.100.000 ευρώ είναι η νίκη, mm-hmm. κάθε νίκη, 700.000 ευρώ είναι η ισοπαλία, κάθε ισοπαλία. Mm-hmm. Είναι λεφτά, μακάρι να τα αυγατεύσει, εγώ θα πω, mm-hmm. να γίνουν όσο περισσότερα μπορούν. Έχει... Φεύγοντας από το Champions League, να πούμε ότι την Κυριακή η ΑΕΚ θα προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Θα δούμε mm-hmm. τώρα πόσες θα είναι αυτές. Ο Μάρκο Νίκολης θα κάνει σίγουρα 3-4, μπορεί mm-hmm. και παραπάνω, mm-hmm. για να πάρουν ανάσεις οι ποδοσφαιριστές, γιατί υπάρχει και μεσοβδόμαδο μετά παιχνίδι mm-hmm. με τον Πανσεραϊκό στη Νέα mm-hmm. Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε πόσα εισιτήρια θα πάρει η ΑΕΚ, γιατί θυμίζω στην Τρίπολη και η μία από τις δύο κεντρικές θύρες είναι κλειστή mm-hmm. λόγω εργασιών, άρα θα έχει σίγουρα το πέταλο. Και φυσικά έχει βγει και ο διαιτητής αναμέτρησης, είναι ο κύριος Παπαπέτρου. Αυτός θα διευθύνει το παιχνίδι με τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Και συγγνώμη, τον κύριο Κουκούλα. Στο βάρο ο κύριος Παπαδόπουλος, αβάρο ο κύριος Μόσχου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Γεια χαρά. Καλά. Για καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: points. But anyway, I believe a well-deserved victory, 3 points and we move on.
1: Κατά πρώτον, καταπληκτική ατμόσφαιρα, το βλέπετε και εσείς. Ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίκτες για αυτή την επάξια νίκη. Όπως είπατε, πάρα πολύ όρημη η εμφάνισή μας. Το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνιση και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει ενδεχόμενα, αν μη τι άλλο, ένα γκολ ακόμα το οποίο θα μας βοηθούσε να σβήσουμε, όπως λέμε, το παιχνίδι, να εξασφαλίσουμε την νίκη. Σε κάθε περίπτωση, 3 βαθμοί, συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την επάξια αυτή νίκη. Δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος να αλλάξουμε κάτι στο όπως παρουσιάζονταν η ομάδα. Κάποιοι θα κάναμε την αλλαγή για να πέσουμε στο τρίτο μέρος, στο πρώτο κομμάτι δηλαδή του γηπέδου που δεν θέλαμε να μείνουμε εκεί. Είδαμε ότι έγινε, πάντως σε κάθε περίπτωση ήταν ένα μάτς με πολύ μεγάλη ένταση, πολύ δύσκολο. Αλλά κρατάμε τους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα του Champions League. Προχωράμε για την επόμενη αναμέτρηση με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
2: Και να ακούσουμε τώρα τι είπε και ο Μαρίν, ο φοβερός σκόρερ του πρώτου και μοναδικού τέρματος του ΣΑΕΚ.
3: And how you said, maybe it's destiny that we won after 20 years with a free kick.
4: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα θέλαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ προπόνηση και στα στατικές φάσεις και στα φάουλ. Οπότε χαίρομαι. Μπόρεσα, ας πούμε, το πεπρωμένο να γίνει μετά από 20 χρόνια η ομάδα να ξανακερδίσει στο Champions League με δικό μου φάουλ. Νομίζω ότι αυτό που κάναμε σήμερα ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Θεωρώ ότι όλοι είδανε ότι ήμασταν πολύ καλά στημένοι. Είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για να αντιμετωπίσουμε το σημερινό αντίπαλο. Τα παιχνίδια του Champions League έχει είναι όλα γεμάτο με δύσκολο αντιπάλου. Δεν μπορεί να χαλαρώσει. Οπότε αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμεί είναι παίξαμε με πάθο, μπαίναμε δυνατά στι μονομαχίε και θέλαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί σε αυτή την φάση του League Phase να φύγουμε με μία νίκη. Μπορώ να πω ότι τόσο και στην Σαμψούντα όσο και σήμερα είδα τον τερματοφύλακα να βρίσκεται κάπου στη μέση του τέρματο. Οπότε σκέφτηκα ότι μπορώ να τη στείλω από αυτή την γωνία και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
2: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έφερε νίκη χθες με τον Βόλο η ομάδα με 3-2 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Νίκη λοιπόν χτες 3-2 Ολυμπιακός. Διαπιστωτήρια με τον Πουέρτα, έτσι, και ο Γκονζάλες η σκόρερ του παιχνιδιού. Ικανοποιημένος φαντάζομαι ότι φεύγει ο οργανισμός από αυτόν τον αγώνα.
5: Καλησπέρα Ζέντα μου, καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάξει, είδαμε κάποια πράγματα πολύ καλύτερα θα έλεγα σε σχέση με άλλα μάτς. Και αυτό έχει να κάνει με την παρουσία ποδοσφαιριστών οι οποίοι είναι παραδόροι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή όταν παίζει μέσα ο Φορτούνης μαζί με τον Πουέρτα είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός στο δημιουργικό κομμάτι είναι πολύ καλύτερος από ότι τα προηγούμενα παιχνίδια. Απόδειξη, ας πούμε, το τρίτο γκολ, το πώς άλλαξαν την μπάλα μαζί με τον Γκονζάλης για να κάνει την assist στον Πουέρτα και να πετύχει αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν παίζουν καλοί παίκτες μέσα, παίκτες που ξέρουν μπάλα και δεν τους έχουμε απλά για να τρέχουν, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε καλύτερα πράγματα. Καλό το μήνυμα του Γκονζάλες με τα 2 γκολ. Καλό το μήνυμα της επιστροφής του Γιάρεμτσουκ, έστω και για 20 λεπτά πέτυχε και ένα γκολ και ακυρώθηκε από το ΒΑΡ. Η επιστροφή του, η παρουσία του Πουέρτα, που είναι φανερό ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ομάδα. Αλλά βέβαια υπάρχει ο προβληματισμός, αυτό που πήγε με τη Λίμπαρτ. Τι δεν άρεσε, ο Ολυμπιακός το τελευταίο 15 λεπτό. Χαλάρωσε πολύ, αυτή η χαλαρότητα δεν αρέσει για να έρθουν αυτά τα 2 γκολ. Και το 3-0 θα μπορούσε κάποια στιγμή να είναι και 4-0 και 5, γιατί χάθηκαν ευκαιρίες να γίνει 3-2 και να χαλάσει έτσι λίγο αν θέλει στην εικόνα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είδαμε κάποια πραγματάκια καλύτερα σε σχέση με τα 3 προηγούμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Και τα 2 με την Νέιμέγγεν, τα 2 ευρωπαϊκά στα αποκριματικά του Champions League.
2: Θα ακούσουμε στη συνέχεια τις δηλώσεις.
5: Ότι αυτός ο Ολυμπιακός με τόσα νέα πρόσωπα αναπόφευκτα θέλει χρόνο για να φτιάχνει μια ομάδα. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά να μπουν μέσα 10 καινούργιοι παίκτες και να περιμένουμε να δούμε τρομερό ποδόσφαιρο. τουλάχιστον ένα δίμηνο χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να αρχίσει να μπαίνει σε ένα ρυθμό και να βλέπουμε κάποια πραγματάκια καλύτερα από αυτά που βλέπουμε τώρα και όχι μόνο εκλάμψεις. Γιατί τώρα εκλάμψεις βλέπουμε από κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι κάνουν τη διαφορά.
2: Ωστόσο μου έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα της επόμενης μέρας. Εγώ να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ο Κοβάσεβιτς δεν θα έφευγε ποτέ. Τον είχα έτσι τόσο πολύ συνδέσει με τον Ολυμπιακό.
5: Όμως... αυτή είναι η αλήθεια. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάποιες αλλαγές είναι να έρθουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Κοβάσεβιτς έχει περάσει πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Ήταν και το 2000. Καταρχάς ήταν παίκτης εποχής Βαλβέρδε, έτσι. Δύο χρονιές εξαιρετικές, και αν δεν είχε το πρόβλημα με την υγεία του μπορεί να συνέχισε. Την πρώτη χρονιά που ανέλαβε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης το 2010 πάλι ανέλαβε πόστο στον, ήταν ο πρώτος που ανέλαβε πόστο στον Ολυμπιακό Ντάρκο. Και τώρα αυτά τα δύο χρόνια, επειδή συνδυάζουν πολύ κάποιες από τις αποτυχίες του Ολυμπιακού στο μεταγραφικό κομμάτι με τον Ντάρκο, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Και όταν δεν ξέρουν κάποιοι, καλό είναι να μην λένε πράγματα.
2: Ότι απέτυχε λόγω αυτού, γι' αυτό και πήρε πόδι. Μάλιστα.
5: Ναι, με αυτή την έννοια το λέω. Τέλος πάντων, ο Κορδόν θα είναι αυτός που θα αναλάβει το πόστο με ένα ρόλο. Είχε γίνει και μια συζήτηση με τον Κορδόν πριν από 2-3 μήνες με τον κύριο Μαρινάκη, δεν υπήρχε συνέχεια, αλλά επέστρεψε για να συμπληρώσει ένα οργανόγραμμα το οποίο έχουν στο μυαλό στον Ολυμπιακό, να αναλάβει ένα ρόλο με μεγαλύτερο ειδικό βάρος αν θέλεις, έχοντας μπροστά μια ξεκάθαρη αποστολή να αποτελέσει ένας από τους βασικούς ανθρώπους στον αγωνιστικό σχεδιασμό και στη λειτουργία ολόκληρου του ποδοσφαιρικού οργανισμού Ολυμπιακός. Έτσι, είναι η δεύτερη παρουσία. Να θυμίσω, ο Κορδόν είχε ξαναέρθει στον Ολυμπιακό πριν 4 χρόνια, δεν κάνω λάθος, αλλά ένα οικογενειακό πρόβλημα που είχε τον ανάγκασε μετά από 3 μήνες να επιστρέψει στην πατρίδα του. Κράτησε καλές σχέσεις με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη και γυρίζει πλέον, γνωρίζει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, τι αποφάσεις πρέπει να πάρθουν και κυρίως σε τι επίπεδο θέλει να κινηθεί ο σύλλογος.
2: Μάλιστα. Ωραία.
5: Αυτά για τον Κορδόν, και τώρα πλέον το ενδιαφέρον είναι στραμπά. Να σου πω ότι είδα κάτι πρωτοσέλιδα της ΣΑΣ στην Κολομβία που έχουν πρώτο θέμα τον γκολ του Πουέρτα, την πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό και τον γκολ που πέτυχε ο συμπατριώτης, τον οποίο τον αποθεώνουν, έτσι. Όπως και ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού με τη φανέλα με το νούμερο 9 αφιέρωσαν χθες πριν από το παιχνίδι, έκαναν αφιέρωση στον LKB θέλοντας έτσι να του δείξουν όλοι τη στήριξή τους. Σε 5 η ώρα σήμερα να πω ότι βγαίνουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια Ολυμπιακός για Αγγελόνια, που είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τετάρτη. Μέσω ίντερνετ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια. Και βέβαια έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα εισιτήρια με τον Όφη για το Σαββατιάτικο παιχνίδι στις 7 η ώρα, και εκεί είναι επικεντρωμένο πλέον το ενδιαφέρον στον Ολυμπιακό για αυτό το μάτς. Και προφανώς και με κάποιες πάλι αλλαγές που θα έχει στο μυαλό το Μεντιλίμπαρ για το μάτς με την κριτική ομάδα.
2: Έγινε. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση του Sky μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
7: Sencillo y se ha complicado, ¿no? Pero creo que sobre todo Puerta nos ha dado mucho.
8: Η αλήθεια είναι πως ο Puerta ήταν πολύ καλό σήμερα, ήταν πάντα τοποθετημένο σωστά, μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι μας, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, και αν πρέπει κάτι να βρούμε αρνητικό στο σημερινό παιχνίδι είναι τα δύο γκολ που δεχτήκαμε προς το τέλος του αγώνα. Γενικότερα όμως η αλήθεια είναι πως ο Puerta έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η πρόθεσή μας είναι πάντα να ανοίγουμε τις αντίπαλες άμυνες, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, με όποιον αντίπαλο και να παίζουμε. Η αλήθεια είναι πως το κάθε κάθε το ποδόσφαιρο, το κάθε το παιχνίδι δεν βοηθάει πάντα στο να ανοίγει τις κάθετες άμυνες. Ιδιαίτερα σε εμάς, πολλές φορές που το έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν βγαίνει πάντα. Δηλαδή, αν προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από τον τερματοφύλακα παίζοντας κάθετα, πολλές φορές είναι δύσκολο να βρούμε χώρους, να βρούμε έξοδο για πιο μπροστά. Και πολλές φορές, ξεκινώντας από τους αμυντικούς, επίσης δυσκολευόμαστε, γιατί εξαρτάται και από την αυτοπεποίθηση που νιώθει ένας παίχτης για να ζητήσει την μπάλα και να παίχτει το ποδόσφαιρο έτσι κάθετα, όπως λέτε. Επομένως, αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα.
2: Πάμε στα διεθνή που είναι πολλά και σε περιπτώσεις για εμάς τους Έλληνες όχι τόσο ευχάριστα. Να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, αλλά επειδή υπήρχε μεγάλη ανησυχία για αυτή την κατάσταση του Καρέτσα που τον είδαμε χθες, την αποχώρησή του από το παιχνίδι με τη Villarreal, έχουμε κάποια νέα σχετικά με την υγεία του 18χρονου.
9: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Σπορτς. Όντως, αυτό το θέμα του Κωνσταντίνου Γαρέτσα, ο οποίος στο 23ο λεπτό ένιωσε αδιαθεσία, έκανε νόημα προς τον πάγκο ότι κάτι δεν πάει καλά. Δύο λεπτά αργότερα έπεσε, κάθισε στον αγωνιστικό χώρο, τρόμαξε το σύμπαν στο γήπεδο της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αμέσως ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια. Κατέβηκε από την αίθουσα επισήμων η μητέρα και ο πατέρας του. Αυτό έγινε στις 22:42. Στις 22:50 τον πήρανε με ασθενοφόρο, τον πήγαν στο νοσοκομείο, όπου στο ασθενοφόρο μπήκε και η μητέρα του. Ενώ ο πατέρας, το Βάιος, μαζί με έναν παράγοντα της Ντόρτμουντ επέστρεψαν στο γήπεδο. Σήμερα τώρα ο Καρέτσας παραμένει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί κάνουν λόγο ότι υπάρχει κυκλοφορικό πρόβλημα. Ωστόσο είναι ασαφές, είναι καλά στη διάθεσή του καταρχήν και στην υγεία του, αλλά είναι ασαφές από πού προέρχεται αυτό. Δύο μέρες πριν, στην τελευταία προπόνηση της Ντόρτμουντ, ο Νίκο Κόβας δεν τον είχε χρησιμοποιήσει. Ίσως να τον προφυλάξει, κανένας δεν ξέρει, γιατί και μετά τον έβαλε κανονικά στην δεκάδα. Η δυσφορία αυτή λένε ότι μπορεί να οφείλεται σε καρδιακό σύστημα. Είναι ασαφές πάντως ακόμα, οι εξετάσεις συνεχίζονται. Ο Καρέτσας είναι στο νοσοκομείο. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εθνική Ελλάδος τον χρειάζεται, όπως φυσικά και το παιδί χρειάζεται να γυρίσει στο σπίτι του υγιές.
2: Φυσικά.
9: Τώρα, πάμε στο τι γράφει ο Αυστριακός Τύπος για την σημαντικότατη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του νέου Champions League. Η Der Standard, η πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα, λέει: η εκοφαντική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο Allwyn Arena οι 30.000 οπαδοί της ΑΕΚ σίγουρα επηρέασε τους φιλοξενούμενους. Ο προπονητής, μάλιστα, ο Κιχμπάουερ, λέει: είναι άπειρη η ομάδα μου και επηρεάστηκε. Η Λαόλα 1 σημειώνει: ψυχρό ξεκίνημα. Η ΑΕΚ εποφελήθηκε από τα δικά μας λάθη, των Αυστριακών δηλαδή. Ανοίγει βεβαίως η συζήτηση αν η εμφάνιση της ΛΑΣΚ ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων, σχολιάζει η εφημερίδα, πως η μετάβαση σε μια ρεαλιστική εικόνα δεν είναι αυτή που όλοι περίμεναν. Επομένως, η πρόκριση στην επόμενη φάση μπορεί να έχει κάνει ήδη φτερά. Η Κρόνε Τσάιντουκ σημειώνει, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον νεότροφλάκα της ΛΑΣΚ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια ήταν ball boy στο Λίντς είναι η περιοχή. Έζησε το παιδικό του όνειρο παίζοντας στο Champions League. Ο ίδιος βεβαίως αναφερόμενος λέει: ήταν τόσο δυνατό και το σουτ του Μαρίν που πήγε εκεί που δεν μπορούσα εγώ να κάνω τίποτε. Και έχει απόλυτο δίκιο. Το σουτ του Ρουμάνου πήγε ακριβώς στο γάμα της εστίας της ΛΑΣΚ.
2: Μάλιστα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί είδα πολλούς Έλληνες, ο καθένας από την πλευρά του να γίνονται σημείο αναφοράς. Καταρχάς έκανε ντεμπούτο με την φανέλα της Χάλο Μουζακίτης, έτσι.
9: Ακριβώς, το 60 λεπτό στο παιχνίδι του Λι Καπ εναντίον της Άντρελα, το που νίκησε η Άντρελα 1-0, μπήκε ο Χρήστος ο Μουζακίτης.
2: Άρα έφαγε το πρώτο γκολ ο Τζολάκης.
9: Έτσι,
2: ήταν τρία κλεισίτ. Ωραία.
9: Πάμε να δούμε ότι πως ένας τερματοφύλακας που παίζει στην Dons, ομάδα της ένατης κατηγορίας της Αγγλίας, ο George Dasgupt Kolourasi, θα γίνει βασιλιάς στην κυριολεξία. Τι γίνεται λοιπόν, μια ομάδα μια φυλή καλύτερα στην Ουγκάντα.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
12: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Γιάννη,
15: έλα!
14: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
15: Ναι, ναι.
14: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
15: Τα πάντα.
14: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
17: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
18: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουμε και εδώ εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τι έχει να μας πει ο Χρήστος Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Πόσο έμεινε? Στις 3 είναι η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού για αυτές τις 3 αγωνιστικές του Ντέσσερς. Τι περιμένουν από την ομάδα? Ένα ή τρία, αυτό που έλεγες χθες.
1: Καλησπέρα καταρχάς και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Ακριβώς, περιμένουμε. Εγώ υπολογίζω εκεί γύρω στις 4:30 θα έχουμε την επίσημη απόφαση από την εκδίκαση. Να πούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο για όσους δεν μας άκουσαν χθες, ότι η εκδίκαση αυτή ή θα ρίξει την ποινή στη μία αγωνιστική, δηλαδή θα εκτίσει την ποινή του ο Ντέσσερς αύριο στο μάτς με την Κηφισιά, ή θα παραμείνει τρεις, έτσι, και δεν θα είναι διαθέσιμος για αύριο, μετά ευθύς αμέσως για το παιχνίδι με τον Πανετολικό και αμέσως για το επόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά ξανά στο Απόστολο Νικολαίδης για το κύπελλο. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαγωνιστικών, μιλάμε για τρεις αγωνιστικές ή μία αγωνιστική, έτσι, αυτό θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα τελευταία νέα, υπολογίζεται 4:30 να έχουμε μάθει νεότερα για την εκδίκαση της απόφασης. Τώρα να σου πω, ζητά, ότι είχαμε σήμερα και την τελευταία προπόνηση στο Κοροπή, όπου ο Τζέικοπ Νίστρουπ ανακοίνωσε και τους 23 ποδοσφαιριστές που θα έχει ευθύς αμέσως διαθέσιμους για το μάτς αύριο με την Κηφισιά στο ΆΚΑ στις 9:15. Στην αποστολή βρίσκονται η Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Ετιέν Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κίγκς Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρι, Καντίνο, Λιβάη Γκαρσία, Τετέι και Ράσοντερ. Η απουσία είναι του Ντέσσερς, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, για την αποστολή. Εντάξει, από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε κανονικά η προετοιμασία στο Κοροπή. Είχε προθέρμανση, είχε ασκήσει κυκλοφορία της μπάλας, τακτική, τελειώματα. Με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να ρίχνει όλο το βάρος πλέον με την Κηφισιά. Αυτό που ήθελε να περάσει στους ποδοσφαιριστές τους, Ζέτα, και τους ακροατές, να πούμε ότι είναι ότι θέλει ουσιαστικά να υπάρξει συνέχεια και να κάνει ο Παναθηναϊκός το απόλυτο 3-3 στο πρωτάθλημα μετά τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, να αφήσει πίσω του ο Παναθηναϊκός αυτή την επιτυχία. Ήταν μια επιτυχία, αυτό είπε και ο σπέκτος του, όμως για να έχει ουσία και αξία αυτή η νίκη πρέπει να συνεχιθεί στο παιχνίδι με την Κηφισιά και να κάνει ο Παναθηναϊκός το 3-3.
0: Ο Τάσος Μπακασέτας πότε αναμένεται να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του, την ομάδα του Παναθηναϊκού? Είδαμε συγκινητική η ανάρτησή του, έτσι, και πολύ συγκινητικό και αυτό που είπε, ότι ουσιαστικά φεύγει απογοητευμένος γιατί δεν μπόρεσε με την δική του συμμετοχή να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το τρόπαιο του πρωταθλήματος.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, ο Μπακασέτας έγραψε έτσι ένα μήνυμα στα προσωπικά του social media, μεταξύ άλλων αποχαιρέτησε κυρίως ανθρώπους από το staff του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στην Κύπρο όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με το ΑΠΟΕΛ.
0: Α, ήδη έχει φύγει, έτσι, βρίσκεται ήδη στην Κύπρο.
1: Ναι, μάλιστα, βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, ζωτά μου, και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Εντάξει, έχει βρει και γνωστά πρόσωπα εκεί, είναι ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Βρίζας, μεταξύ άλλων, στο οργανόραμα του ΑΠΟΕΛ. Ένα νέο κεφάλαιο για τον ίδιο. Πράγμα στο Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάφερε να εκπληρώσει τους στόχους τους οποίους φαντάζομαι θα είχε και ο ίδιος, έτσι, γι' αυτό του μένει και αυτή η πικρία. Ωστόσο, εντάξει, το ποδόσφαιρο έτσι είναι, συμβόλαιο με την επιτυχία δεν μπορεί να κάνει κανένας. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, okay, ήταν ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια, έφυγε με αυτή την πικρία. Ο κόσμος πάει μπροστά, το ποδόσφαιρο προχωρά. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει νέους στόχους με μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Δηλαδή, ελάχιστοι έχουν μείνει πλέον από τους συμπαίκτες που είχε ο Τάσος Μπακασέτας στην ομάδα, στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Έχει χτίσει κάτι εντελώς καινούριο. Έτσι, όπως και ο ίδιος παίκτης πλέον στην Κύπρο, έτσι και ο Παναθηναϊκός. Αλλά όντως είχε έτσι ένα ενδιαφέρον η ανάρτηση που έκανε.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
0: Και 36 break για τις διαφημίσεις μας. Είμαστε μαζί με την Interveten. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
2: '94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει
3: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
8: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Το η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
0: Επανήλθαμε στις 2 παρα 20, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Κάνε 20 λεπτό, θα είμαστε ακόμη μαζί. Συντροφιά, λοιπόν, μαζί μας βέβαια και Ιντερβέτερ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε ανεβαίνοντας σε Βόρειο Ελλάδα. Πάμε Θεσσαλονίκη και πάω. Και ακούμε το Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ανακοινώθηκε τελικά ο Κριστιαν Γιάκιτς, ο οποίος θα αγωνιστεί όμως ως δανεικός για ένα χρόνο, νομίζω, έτσι.
9: Ναι, καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους στους ακροατές. Ναι, ο Γιάκιτς υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί από την ΠΑΟΚ. Με τη μορφή δανεισμού θα είναι στον ΠΑΟΚ για τον επόμενο χρόνο, καθώς οι δύο ομάδες, ΠΑΟΚ και Άουσμπουργκ, βρήκαν την χρυσή τομή και έτσι ο παίκτης ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, όσον αφορά τα πιο παρασκηνιακά, να πούμε πως, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, στις προηγούμενες ημέρες, το αγκάθι στις διαπραγματεύσεις ήταν το γεγονός ότι η Άουσμπουργκ ήθελε να βάλει υποχρεωτική ρήτρα αγοράς στον ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο ο δικέφαλος δεν το ήθελε. Η χρυσή τομή βρέθηκε στο γεγονός ότι να μπει προαιρετική ρήτρα αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ να πληρώσει ένα ενίκιο 500.000 ευρώ προκειμένου να πάρει τον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Έκανε κάποιες δηλώσεις και ο τεχνικός διευθυντής της Augsburg, λέγοντας πως ο Γιάκητς ήθελε να έρθει στην Θεσσαλονίκη καθώς ήθελε πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, κάτι που του το έδινε ο δικέφαλος, και γι' αυτό ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε ο Γιάκητς ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής, mm-hmm. αλλά μπορεί να δώσει λύσεις και στο δεξιό άκρο της άμυνας. Εκεί να θυμίσουμε πως τη δεδομένη χρονική στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ υπάρχει μόνο ο Κένι. Οπότε ο ΠΑΟΚ θέλει εναλλακτικές λύσεις εκεί. Ο Αλέσιο Λύση είχε πει ότι εναλλακτική λύση θα είναι ο Ελουστόντο, mm-hmm. αλλά σίγουρα μια πιο ποιοτική λύση θα θεωρείται ο Γιάκητς.
0: Ωραία. Τι έχουμε για Γιαννούλη τώρα, πόσο θα μείνει εκτός, Στέλιο μου?
9: 3-4 εβδομάδες έξω θα μείνει ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος επιβεβαιώθηκαν αυτά τα οποία λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι μια κακή είδηση, προφανώς ένας τραυματισμός, αλλά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν χειρότερα πράγματα και δεν οδηγήθηκαμε σε ένα πιθανό χειρουργείο κτλ. Νομίζω ότι είναι μια εντός εισαγωγικών θετική εξέλιξη, το γεγονός ότι έστω θα λείψει σε ένα μήνα, θα είναι πίσω. Εκεί πέρα που ο Παπλάν μένει μόνο με τον Μπάμπα, και φυσικά έχει και την επιλογή του Τέιλορ, ο οποίος Τέιλορ στους τελευταίους αγώνες, ειδικά με τον Λίφ, έχει καθιερωθεί σαν αμυντικό χαφ, ενδεχομένως όμως να χρειαστεί να ξαναγυρίσει πίσω στην παλιά του θέση.
0: Και έχουμε και σήμερα είναι η πρώτη αγωνιστική της Super League 2 και έχουμε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β κόντρα σε Ολυμπιακό Β, έτσι. Πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον αυτό για τους νεαρότερους. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τίποτα ή να κάνουμε και μια αναφορά στο παιχνίδι της Κυριακής που ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη. Εκεί να δούμε τι ισορροπίες θα υπάρξουν.
9: Ναι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας στην πρεμιέρα του δικεφάλου στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, το οποίο έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς όσοι το παρακολουθήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και ποδοσφαιριστές που έρχονται από τις ακαδημίες.
0: Radio Rumeli News.
9: Ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως να είναι υποψήφοι κάποια στιγμή να τους δούμε και στη μεγάλη ομάδα, τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στον Ολυμπιακό, γιατί και αυτές οι δύο ομάδες της Ακαδημίας αυτή τη στιγμή έχουν τις κορυφαίες Ακαδημίες στη χώρα. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά για τον Άρη, να πούμε ότι υπάρχουν προβληματάκια και κυρίως το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στο κέντρο της άμυνας, δεδομένου της απουσίας του Χατζηδιάκου που έχει υποστεί θλάση, του Ελουστόντο που δέχτηκε κόκκινη κάρτα και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, και όπως καταλαβαίνετε τα κουκιά είναι πολύ μετρημένα, καθώς υπάρχει ο Μιχαηλίδης, ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες, έχει κάνει την πρώτη προπόνηση, θα κάνει τη δεύτερη, είναι πολύ πιθανό να είναι και βασικός στο παιχνίδι της Κυριακής, δεδομένου το ότι δεν νομίζω ότι σε ένα ντέρμπι θα βάλει τον Μπαταούλα βασικό ο Λύση, και ενδεχομένως να δούμε και τον Γιάκητς να ακολουθεί αποστολή, καθώς σίγουρα χρειάζεται περισσότερες εναλλακτικές λύσεις και πιο ποιοτικές λύσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
9: Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι. Καλό μεσημέρι. Χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Τζορτζιόνο, μέσα στα χαμόγελα είσαι. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον με τον Μπουρναρά κάτι λέτε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε καλωσορίζουμε για το ρεπορτάζ του μπάσκετ και να έρθουμε στην απάντηση που δόθηκε από τις χθεσινές αγωνίες. Εάν τελικά ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Σανέλ Αρένα, αν οριστικοποιήθηκε, είχαμε κάποια εκ νέου αλλαγή προγράμματος.
1: Πολλά είχαμε, Ζέτα μου. Το χαμόγελο είναι για άλλους λόγους. Για αστείους λόγους θα τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Λοιπόν,
0: περίμενε. Βεβαίως. Πρώτα θέλω να αναφερθώ σε έναν ακροατή, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ, δεν το ήξερα. Λέει λοιπόν ο Γκρέγκο, θα σας πω τι λέει. Καλησπέρα Ζέτα, ο Τζολάκης δεν αγωνίστηκε χθες με την Χαλ. Ωραία, άρα αφού δεν αγωνίστηκε χθες με την Χαλ, μπορώ να πω ότι παρέμεινε το clean sheet για τρεις φορές. Ωραία, καθαρός ο Τζολάκης, ναι, λάθος έκανα, δεν αγωνίστηκε με την Χαλ αυτή την φορά.
1: Καλά, και να παίζε...
0: που έπαιξε ο Μπουζακίτης.
1: Εντάξει, και να παίζει νομίζω το 0 θα το κράταγε
0: ναι.
1: Πάλι.
0: Εντάξει, εγώ έτσι.
1: Δεν τον φοβάται κανείς
0: του. Ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ. Λοιπόν, ωραία, για πάμε τώρα
1: για πάμε στα του μπάσκετ.
0: Ναι, τα άλλα θέματα είπαμε ότι τελικά θα.
1: Εντάξει, υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες θες. Είχε υποθεί μάλιστα και το Περιστέρι σαν πιθανή έδρα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έχουμε οριστική συμφωνία. Αναμένουμε τώρα τις ανακοινώσεις για όσο χρειαστεί για την ερχόμενη σεζόν, τη σεζόν 26-27. Mm-hmm. Θα δούμε μέχρι πότε θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στη Σαν Λαρίνα στα Λιώσια. Mm-hmm. Και αυτό γιατί αναμένουμε να δούμε και πότε θα είναι έτοιμο το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν θα είναι στο 100% προφανώς, mm-hmm. αλλά θα είναι στον βαθμό που απαιτείται ώστε να μπορεί να αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, να περάσουμε λίγο στο Γιαννού Λαρετζάκη, ο οποίος υπέγραψε.
1: Ο οποίος έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα λάβει. Mm-hmm. Μένουν μόνο οι ανακοινώσεις από την ΑΕΚ. Δεν έχει ανακοινωθεί. Εγώ πιστεύω μέσα στη μέρα, αύριο, θα ανακοινωθεί. Να προσθέσω κάτι μόνο σε ό,τι αφορά στο γηπεδικό κομμάτι του Ολυμπιακού, ότι μέχρι την Παρασκευή mm-hmm. πρέπει να δηλώσει έδρα σε Ευρωλίγκα και Ελλάδα.
0: Μέχρι την Παρασκευή αυτό, μεθαύριο.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη πρέπει να δηλώσει η έδρα. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τον Ολυμπιακό, χθες είχαμε τη Media Day.
0: Mm-hmm. Εγώ είδα το Φουρνιέ να δείχνει τη φανέλα του με μεγάλη υπερηφάνεια στο χρυσό.
1: Ναι, στο χρυσό μπάτζ. Στο χρυσό σήμα τη EuroLeague. Για να το εξηγήσουμε αυτό, ο κόσμος λογικά το γνωρίζει, αλλά καλό θα είναι να το αναφέρουμε. Η ομάδα η οποία κατακτάει την Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν αγωνίζεται με το σήμα τη EuroLeague να έχει χρυσή μορφή στην φανέλα. Πέρσι το είχε η Φενέρ, πρόπερσι ο Παναθηναϊκός, φέτος το έχει ο Ολυμπιακός. Το μήνυμά του είναι μια υπενθύμηση του τι πετύχαμε, αλλά και μια ευθύνη να σταθούμε αντάξει του. Κερδίσουμε ή χάσουμε, ας τιμήσουμε αυτό που αντιπροσωπεύει. Πάντα μαζί, τα λέμε σύντομα. Mm. Αυτό ανέφερε με ποστάρισμά του στο X.
0: Mm-hmm. Να
1: πάμε που θες.
0: Έχω
1: Ευρωλίγκα, ΕΟ και Εθνική τα πάντα.
0: Δεν θέλω πολλά, θέλω
1: λοιπόν,
0: να.
1: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό.
0: Σύμπτυξη.
1: Έχουν κυκλοφορήσει.
0: Το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι.
1: 18-19 Σεπτεμβρίου.
0: Στο Telecom Center Athens. Ναι, δεν πάμε Αυστραλίες φέτος, τα είπαμε.
1: Φτάνει με αυτά τα ταξίδια υπερατλαντικά. Λοιπόν. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος για τις δράσεις του. Σπουδαίες δράσεις κάνει αυτό το Ίδρυμα. Τώρα, με την λεπτομέρεια που υπάρχει για το κομμάτι των εισιτηριών, κάθε φιλάθλος θα έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί ως 4 εισιτήρια. Mm-hmm. Ενώ για την αγορά του εισιτηρίου. Ναι, σήμερα ξεκινάνε. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Για την αγορά εισιτηρίου δεν απαιτείται η κατοχή membership. Προφανώς αναφέρεται στο να είναι μέλος στο Club 1908 που έχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση η ομάδα των Πρασίνων για την αγορά εισιτηρίων.
0: Okay.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά στη EuroLeague, έχουμε υποψηφιότητα από το Μιλάνο για τον νεόκτιστο Unipol Dome που είναι στη Σάντα Τζούλια του Μιλάνο. Για τη διοργάνωση του Final Four της EuroLeague τη σεζόν 2029-30. Mm-hmm. Θυμίζω ότι φέτος είναι να γίνει στο Abu Dhabi. Κρατάμε αστερίσκο βέβαια για ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Του χρόνου βασική υποψήφια είναι η Βαλένθια με τη Ρόι Γκαρίνα. Mm-hmm. Και του παραχρόνου πάλι στο Abu Dhabi. Mm-hmm. Εντάξει, για το Abu Dhabi θα κρατάμε αστερίσκο συνέχεια πλέον λόγω της κατάστασης.
0: Ναι.
1: Τώρα, κάτι ακόμα που θα γίνει στο Μιλάνο και στις όχθες της λίμνης Κόμο. Mm-hmm. Θα έχουμε συνεδρίαση της EuroLeague στις 5 Οκτώβρη. Αυτό το αναφέρει η Γκαζέτα Ντελο Σπορ. Η Ολύμπια θα μεριμνήσει τώρα για την διοργάνωση της συνάντησης των ιδιοκτητών της EuroLeague. Mm-hmm. Τώρα, Σε αντίθεση με τη διοικητική συνέλευση των μετόχων, το σύνολο των ιδιοκτών συνεδριάζει σπάνια όταν, μόνο όταν πρόκειται να επανακαθοριστεί η στρατηγική του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κληθεί να αξιολογήσει την πιθανή πρόταση εξαγοράς της Euroleague από το NBA. Mm-hmm. Προφανώς έχει να κάνει και με το NBA Europe, υποθέτω.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία ενδέχεται να δεθεί στο τραπέζι μετά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα. Mm-hmm. Εναλλακτικά θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περάσματος στη φάση υλοποίησης της στρατηγικής που έχει ήδη παρουσιαστεί στα κλαμπ ο διευθύνος σύμβουλο που έχει παρουσιάσει στα κλαμπ ο Τσους Μπουένο, mm-hmm. η οποία προβλέπει την επέκταση της λίγκας και τη μετάβαση σε ένα σύστημα δικαιόχρησης. Αναμένουμε να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες, το τι μέλη γενέστε, ναι, με αυτό το κομμάτι. Ναι. Είναι σημαντικό γι' αυτό και το αναφέρουμε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί μπαίνει και το NBA στο παιχνίδι. Αναμένουμε να δούμε τώρα τι ακριβώς θα κάνει με τη λίγκα αυτή.
0: Αχ, μπερδέματα.
1: Τώρα, είναι και επέτειος. Έχουμε και επέτειο σήμερα.
0: Τι επέτειο?
1: Σαν σήμερα, ναι, Ελλάδα-Κροατία το 2007 στο Ευρωμπάσκετ, ναι, ναι, της Ισπανίας. Mm-hmm. Με τον buzzer beater του Βασίλη Σπανούλη από τα 8 μέτρα. Ο οποίος σόριασε τότε φαρδί πλατή τον Μπλάνιντιν στο παρκέ. Είχαμε βρεθεί στο μείον 13 τότε από τους Κροάτες, αλλά το είχαμε κάνει ανατροπή. Παρένθεση, το πώς αποκλειστήκαμε από εκείνο το Ευρωμπάσκετ, θα το αφήσουμε ασχολίαστο.
0: Φτάνει. Λοιπόν, έγινε.
1: Φτάνει.
0: Τζόρτζι μου.
1: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Θα δούμε το πλήρες ρεπορτάζ και τι θα γίνει μέχρι τότε. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Για να μην λέμε όμως τα ίδια και τα ίδια για τον αγώνα που επίκειται, να δούμε λίγο τις διαπραγματεύσεις με τον παίκτη της Μπενφίκα, τον Μπρούμα. Τι έχουμε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε εξελίξεις θετικές, όπως όλα δείχνουν, για τον Μπρούμα. Μετά από τα αρχικά σενάρια και τις φήμες, πλέον από χθες είναι βέβαιο ότι ο Άρης διαπραγματεύεται την περίπτωση του ποδοσφαιριστή. Το 31χρονος αριστερός εξτρέμ, όπως όλα δείχνουν, προχωράει και είναι πολύ κοντά στο να φορέσει τα κίτρινο-μαύρα. Μάλιστα, η συζήτηση είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και δεν αποκλείεται, μιας και το μεταγραφικό παράθυρο κλείνει σιγά σιγά στην Ελλάδα, μέσα στις επόμενες ώρες, αν όχι 24 ώρες, να έχουμε και οριστική συμφωνία. Πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Ο Άρης βέβαια είναι πολύ κοντά στο να κλείσει και δεύτερο παίκτη. Τα σημερινά δημοσιεύματα από Ιταλία κάνουν λόγο για την περίπτωση του Νικολό Κασάλε. Ναι, βεβαίως, ο 28χρονος έμπειρος στόπερ της Μπολόνια απασχολεί τον Άρη και εκεί ξεκίνησε ως φήμη από κάποια δημοσιεύματα στο X από Ιταλούς ρεπόρτερ ότι ο Άρης είναι κοντά σε μια περίπτωση παίκτη χωρίς να γίνεται γνωστό το όνομα. Εδώ και λίγες ώρες έχει γίνει γνωστό το όνομα και ο Άρης φαίνεται ότι είναι και εκεί σε προχωρημένες συζητήσεις με υπαρκτό το ενδιαφέρον. Ο Κασάλε έχει καταγράψει πέρσι 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Serie A και 6 στο Europa League με την Μπολόνια, ενώ είναι μια περίπτωση η οποία κουμπώνει πάρα πολύ τις ανάγκες του ρόστερ του Άρη και ελπιστούμε και οι δύο παίκτες, και ο Μπρούμα και ο Κασάλε, να φτάσουν άμεσα στη Θεσσαλονίκη, να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν με τους κυκρινόμαυρους για να τεθούν στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, αν όχι άμεσα και πάντα έχοντας στο μυαλό μας το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στις επόμενες μέρες για τα επόμενα παιχνίδια και με τη Μαρκό και με τον Ηρακλή, τα παιχνίδια που ακολουθούν πριν από την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
0: Ο Φαμπιάνο θα δώσει το παρόν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ?
1: Ο Φαμπιάνο, είναι η αλήθεια ότι είναι μια περίπτωση που καίει τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Βραζιλιάνος δεν ήταν έτοιμος με την ΑΕΚ, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, απλά δεν είχε ρυθμό προπονήσεων. Έχει πάρει κανονικά χρόνο αυτές τις μέρες, θα ξεκουραστεί και λίγο το παιχνίδι με τον Αστέρα για το κύπελο, οπότε 100% κρίνεται και βάσει του ρεπορτάζ και των χρονοδιαγραμμάτων ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Τούμπας. Πάντα βέβαια στη διακριτική ευκαιρία του Μιχάλη Γρηγορίου για το πώς θα τον διαχειριστεί, αν θα τον ρίξει στα βαθιά ως βασικό ή θα τον περάσει ως αναπληρωματικό. Αυτό θα το κρίνει ο ίδιος, νομίζω, περισσότερο.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Θωμά Λέμη.

0: Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με κάτι που δεν αφορά τα αγωνιστικά. Να ξεκινήσουμε από την κάποια χρήματα που καλείται να πληρώσει ο Γυραιός, ένα πρόστιμο των 10.000 ευρώ για αυτά που έκανε στο παιχνίδι με το Βόλο. Θύμισε μας τι είχε γίνει ακριβώς.
1: Τίποτα δεν είχε γίνει.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, όσοι ήμασταν στο Βόλο, για φορές σε καρεκλάκια ουσιαστικά επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο. Ναι,
0: σε 60 πλαστικά καθίσματα, έτσι.
1: Σε 60 πλαστικά καθίσματα, τα οποία βέβαια ελέγχεται αυτή η πληροφορία, διότι όσοι ήμασταν στο Βόλο, πραγματικά δεν είδαμε κάτι να συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει, στην κερκίδα ή φθορές σε καρεκλάκια ή οτιδήποτε άλλο. Στη συνέχεια, έγινε αυτή η κλήση από την ΔΕΑΒ. Κλήθηκε ο Ηρακλής να πληρώσει τα σπασμένα που δεν έσπασε 10.000 ευρώ. Απλό τι λένε όμως από την ΠΑΕ Ηρακλής, και ουσιαστικά είναι από μαρτυρίες των οπαδών που βρισκόταν εκεί, ήταν ότι τα καρεκλάκια τα οποία χρεώθηκαν οι οπαδοί του Ηρακλή ήταν σπασμένα από προηγούμενες
0: ήδη. Μάλιστα.
1: Και όσα δεν είχαν, όταν δεν ήταν σπασμένα, τουλάχιστον ήταν ετοιμόρροπα και πιασμένα με τα ΙΡΑΠ. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τώρα, όπως και να έχει, αυτό το πρόστιμο θα κληθεί να το πληρώσει η ΠΑΕ, 10.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και να πούμε ότι θα πάει στο Παθεσσαλικό ξανά.
0: Επίσημα, γιατί... έτσι. Επίσημο αυτό, γιατί το κουβεντιάζαμε και χτες το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
1: Ναι, με τον Ατρόμητο. Επίσημα, ναι. Επίσημα. Ήδη στις τάξεις των οπαδών του Ηρακλή, μετά και τη νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης, επικρατεί έτσι ενθουσιασμός. Η εικόνα θα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με το παιχνίδι, με το πρόσφατο παιχνίδι του Βόλου, στο οποίο ο Ηρακλής αγωνίστηκε ως φιλοξενούμενος. Τώρα θα αγωνιστεί ως τυπικά γηπεδούχος, οπότε θα ισχύουν και τα διαρκείας το Σάββατο στις 9 η ώρα το παιχνίδι, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στο Βόλο. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή πρόκειται και για τυπικά γηπεδούχο ομάδα, να πούμε ότι δεν υπάρχει οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση. Όπως θα αναβληθούν τα πούλμαν από τους οργανωμένους, έτσι μπορεί και οποιοδήποτε να ταξιδέψει και με το αυτοκίνητό του, είτε με το αυτοκίνητό του είτε με πούλμαν. Και υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του Ηρακλή για αυτό το παιχνίδι, για αυτή την αναμέτρηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Μαζί με τους ήχους των τζιτζικιών συνεχίζεται και η ψευδέστηση του καλοκαιριού. Μόνο που η επικαιρότητα μας προσγειώνει στην πραγματικότητα της καθημερινότητας, του υψηλού κόστους διαβίωσης και των ανελαστικών δαπανών. Η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολία να ζωπηρώνει τους φόβους ενεργειακής κρίσης. Το Brent έσπασε τα 100 δολάρια το βαρέλι και το πετρέλαιο κίνησης, όπως και η αμόλυβδη, επανήλθαν στα 2 ευρώ το λίτρο. Το φυσικό αέριο σκαρφάλωσε στα 74 με 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο δηλαδή επίπεδο τιμών τα τελευταία 3 χρόνια. Και αν μιλήσουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, σήμερα ακούσαμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος κύριο Παπασταύρου να δηλώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη ως προς τη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από την αρχή του 2026. Στο μεταξύ όμως, νοικοκυριά και επιχειρήσεις το πληρώνουν κατά 50% ακριβότερα σε σχέση με το 2019, χωρίς την ίδια ώρα να ενισχύεται η αντιστοίχως ή έστω επαρκώς η αγοραστική τους δύναμη. Όσο δε για τις χθεσινές εξειδικεύσεις περιμείωσης του ρεύματος κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας, ευπρόσδεκτες μεν με ασάφιες δε. Μέχρι το 2030 ζήσε μάη μου, όπως λέει και ο λαός μας. Με υποσχετικές για το αύριο δε λύνονται τα ανελαστικά προβλήματα του σήμερα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, μαζί για 2 ώρες και σήμερα. Έως τις 4 είναι ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη Παπαναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. 5 ιρανικά δεξαμενόπλια καταστράφηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα πετρελοφόρων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, τονίζει το Πασόκ με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για μείωση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Την ενοχή των 2 αλλιών για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη το 2021 στην Ερέτρια. Εισηγεί το εισαγγελέας της έδρας προς το μεικτό αρκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Λεωφορείο έπεσε σε στάση στην Θεσσαλονίκη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, 3 τραυματίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων 120 χωρών και 2.000 αρχηγών κρατών διεξάγεται στο Παρίσι η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, όπου θα λάβει μέρος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται η συνάντησή του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο σχολείο, στο ΣΚΑΙ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο και στη σκιά της ελληνοτουρκικής κλιμάκωσης. Μιλά στη μεσημερινή ενημερώση ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προάνηγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στον Αντένα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών χθες σε χωράφι κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Άνω Κυψέλη. Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στις 25 Σεπτεμβρίου η αναδρομική επιστροφή 2 ενοικίων σε 50.000 γιατρούς του ΕΣΥ και εκπαιδευτικούς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσουμε σήμερα από το διεθνή χώρο, καθώς φουντώνει και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελοφόρων δεξαμενόπλων από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαζί φουντώνουν στο μεταξύ και οι ανησυχίες για νέα ενεργειακή κρίση. Και εμείς πάμε στην Αθηνά Κολλήρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Όπως είπες και εσύ, φουντώνει και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κάθε άλλο παρά αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Μάλιστα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν ότι αναχέτησαν 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Δύο κατέπεσαν και σε ακατοίκητες περιοχές. Και όλα αυτά, βεβαίως, όπως είπες και εσύ, με τους φρουρούς επανάστασης να εκτοξεύουν πυράβλους σε αντίπεινα για αυτές τις επιθέσεις εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλων από το στρατό των ΗΠΑ. Mm-hmm. Είχαμε επίσης τη Συριακή Αράμινα που αναχέτησε άλλους πυράβλους κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία και ο Αμερικανικός στρατός είπε ότι έχει καταστρέψει μέχρι στιγμής 5 δεξαμενόπλια του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου και με μία δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο που λέει ότι για κάθε επίθεση σε πλοίο αμερικανικό το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο. Όλα αυτά βεβαίως δείχνουν μία κλιμάκωση η οποία αποτυπώνεται, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, στις τιμές της ενέργειας, βρίσκονται σε τροχιά κατακόρυφης ανόδου με αυτά τα αμοιβαία πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπάρχουν βεβαίως φόβοι για τη σταθερότητα και του παγκόσμιου εφοδιασμού. Το πετρέλαιο, το Brent, έχει ξεπεράσει τα $100 το βαρέλι, νωρίτερα άγγιξε και τα 99,38 και βρίσκεται ίσως το υψηλότερο σημείο των τελευταίων δύο μηνών. Το αμερικανικό αργό είναι κοντά στα $94,5 το βαρέλι και το φυσικό αέριο όμως καταγράφει ένα νέο ρεκόρ, παραμένει σταθερά κοντά στα 73 ευρώ ένα μεγαβατόρα.
0: Άρα, λοιπόν, κάποια στιγμή σήμερα έφτασε μέχρι και τα 76-77.
1: Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν η εκτείναξη των τιμών αποτυπώνεται βεβαίως μετά, μετακυλίεται και στην αγορά και στην πραγματική οικονομία και εκεί βεβαίως προμηνύεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πέρα από την κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχει
0: κοπάσει και η κρίση της Ουκρανίας.
1: Της Ουκρανίας ακριβώς. Αν λοιπόν βάλουμε αυτά τα δύο, οι διεθνείς πιέσεις αποτυπώνονται και στην αγορά. Το ντόμινο που έχει αυτό στην οικονομία θα το δούμε πολύ πιο έντονα όσο πλησιάζει ο χειμώνας και οι ανάγκες ενεργειακές είναι πιο αυξημένες.
0: Είναι που θα τελείωνε ο Αμερικανός πρόεδρος, το θυμόμαστε καλά, το αναφέραμε πολλές φορές και το προηγούμενο διάστημα, Αθηνά, και τους δύο πολέμους.
1: Και να δούμε αυτό πώς θα αποτυπωθεί και στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τι αντιδράσεις θα υπάρχουν και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί αυτό ενδεχομένως να τον οδηγήσει και σε διαφορετικές κινήσεις και στα δύο μέτωπα.
0: Βέβαια, θα τα εξετάσουμε.

0: Βρετανία αλλά και άλλες χώρες κατά των οικισμών, των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις που έχουν προαναγγείλει 12 ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, μεταξύ αυτών λοιπόν και η Βρετανία, αφορούν το εμπόριο, συνδέονται με τα περιστατικά βίας σε βάρος Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών του Ισραήλ, και οι ηγέτες αυτών των χωρών έχουν προειδοποιήσει ότι αυτή η επέκταση και αυξανόμενη βία πρέπει να είναι μια επίγουσα απειλή που πρέπει να επιληθεί άμεσα. Mm-hmm. Μάλιστα προτείνουν τη λύση των δύο κρατών ως λύση σε αυτό το πρόβλημα, αλλά βεβαίως όπως είδαμε αυτό έχει δημιουργήσει μια νέα ένταση αυτή τη φορά μεταξύ της Βρετανίας και του Ισραήλ. Πολύ πιθανό να δούμε ένταση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με το Ισραήλ σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, είπαμε ότι στις τις κυρώσεις προανήγγειλαν 12 συνολικά ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένης της Γαλλίας και της Ισπανίας, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, είναι όλες οι μεγάλες χώρες, και άρα λοιπόν αυτό που συμβαίνει με τη Βρετανία και το ήρθε στο φως της δημοσιότητας με αφορμή το κλείσιμο του προξενείου στην Ιερουσαλήμ, ενδεχομένως να δούμε να έχει και άλλες επεκτάσεις και στις σχέσεις και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα, η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Για να επανέλθουμε τώρα στα οικονομικά, διότι όλα όσα συζητούμε αντανακλούν ευθέως στον πληθωρισμό. Η Ελστάτ καταγράφει μια κούρσα ανόδου στο 3,8% τον Αύγουστο. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως και εσύ ανέφερες, όλα αυτά επηρεάζουν τον πληθωρισμό, αλλά επηρεάζουν και την τσέπη μας. Είναι η γνωστή ακρίβεια. Είχαμε μια εκρηκτική αύξηση με βάση τις γνώσεις που έκανε η Ελληνική Στατιστική Αρχή στον πληθωρισμό και σε ποσοστό 3,8% τον περασμένο Αύγουστο, και κυρίως οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και πολύ μεγάλες στην ενέργεια, με αποτέλεσμα να φτάσει σε αυτό το ποσοστό 3,8%, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε μπει σε μια τροχιά επιβράδυσης τον περασμένο μήνα, τον Ιούλιο δηλαδή. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023, εμφανίζει αυτή την εκρηκτική αύξηση σε ένα ποσοστό της τάξης 3,8%, και μάλιστα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 παρουσίασε μια αύξηση 0,4%. Mm-hmm. Τώρα, η αύξηση αυτή ευθυρίασε το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς ανέμενε νέα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε συνέχεια του Ιουλίου, όπου είχαμε ένα πληθωρισμό της τάξης του 3,4%, και αποδίδεται από παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών, κυρίως στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Την ίδια εικόνα στη Μέση Ανατολή κάθε άλλο παρά μοιάζει να αλλάζει το.
1: Αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα με την Αθηνά Κορλίρα. Δεν έχει κοπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το αντίθετο. Αναζωπυρώνεται και μαζί αναζωπυρώνονται και οι τιμές της ενέργειας προς τα πάνω. Και ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει ο χειμώνας.
2: Ακριβώς. Ακούσαμε πριν από λίγο την Αθηνά να αναφέρεται στο αργό πρέντ που είναι το σημείο αναφοράς για τη τροφοδοσία του πετρελαίου παγκοσμίως. Έφτασε, ξεπέρασε τα 100 δολάρια του βαρέλια. Αποτέλεσμα όλων αυτών, να αναφέρουμε ενδεικτικά για τις πηγές ενέργειας, ποιες επιβαρύνθηκαν περισσότερο και τι είδους αύξηση σημείωσαν. Το φυσικό αέριο αύξηση 40,2%, πάντα σε σχέση Αύγουστος mm-hmm. του 2026 με τον Αύγουστο του 2025.
1: Άρα σε αιτήσια βάση είναι αυτή η διαφορά. Σε αιτήσια βάση.
2: Ακριβώς σκέπεται μάλιστα, Κατερίνα, και συνέχεια για τον επερχόμενο χειμώνα, καθώς ήδη τα ευρωπαϊκά αποθέματα διαβάζουμε. News. Και αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε μεγάλα αποθέματα πλέον σε φυσικό αέριο η Ευρώπη, άρα θα αναγκαστεί να τα πάρει να τα προμηθευτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε υψηλές τιμές. Ήδη τα προμηθεύεται σε τιμές της 300% πάνω mm-hmm. σε σχέση με το φυσικό αέριο, το φθηνό φυσικό αέριο που ήσχε παλιότερα.
1: Mm-hmm.
2: Το πετρέλαιο κίνησης είχαμε αύξηση 30,6%, και αυτό παρά την ενίσχυση στην Αγγλία κατά 15 λεπτά το λίτρο
1: mm-hmm.
2: από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών και των δύο ελληνικών δηληστηριών.
1: Και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό δείκτη, δεδομένου ότι επηρεάζει αμεσότατα την τροφοδοσία απάκρις άκρους όλη τη χώρα.
2: Ακριβώς. Επίσης, βενζίνη 15,3% και παρά την ενίσχυση 10 λεπτών το λίτρο που είχαμε από πλευράς δηληστηρίων, και αύξηση σε ποσοστό, προσέξτε, 53,2% το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.

0: Και απομένει μόλις ένας μήνας και κάτι, κάποιες μέρες για να ανοίξει η πλατφόρμα για την
1: τροφοδοσία.
0: Για την τροφοδοσία με πετρέλαιο θέρμανση. Καταλαβαίνετε, αν συνεχιστεί αυτή η άνοδος, η εκρηκτική άνοδος, σημαίνει ότι η επιδότηση θα είναι ψίχουλα προς την τιμή που θα κληθούμε να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης πλέον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκτός αυτών, να αναφέρουμε, Εκατερίνα, ότι ανατιμήσεις 13,5% είχαμε στο Βοσκάρι σε σχέση με πέρυσι. Σε αρνί και κατσίκι 11,3. Στα βαστά ψάρια 11,5, στα αυγά 4,3. Πάμε στην εστίαση. Εστιατόρια δηλαδή, ζαχαροπλαστεία, παχυφαγία και ηλικία, αυξήσεις με ρυθμό μεγαλύτερο του μέσου πληθυσμού, 5,5%. Στα ξενοδοχεία οι τιμές εκτινάχθηκαν στο 14,1% σχέση με πέρυσι. Μιλάμε για τον τουρισμό κυρίως. Στην ένδυση και υπόδειξη ανατιμήσεις 5,3% και στα ενίκια συνεχίζεται αυτός η άνοδος στα ενίκια 6,2%. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει κάποια στιγμή, αν υπάρχει οροφή.
1: Mm-hmm.
0: Τα ασφάλιστρα...
1: Και μην ξεχνάμε ότι και εδώ έχουμε επιδοτήσεις ενοικίου. Παρόλα αυτά, στην πορεία οι εξελίξεις φαίνεται ότι μας ξεπερνούν, Θάνο.
0: Αυτό που λένε και από το Υπουργείο Οικονομικών και διατηρούν και επιφυλάξεις ακόμα ορισμένοι,
1: ναι,
0: είναι το ότι παρότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα επιδότησης για στεγαστικά προγράμματα, επιδότηση ενοικίου κτλ, που σημαίνει το εξής, ότι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων, αντιλαμβανόμενοι ότι υπάρχει ZIT, μπορούν να αγοραστούν με δάνεια χαμηλότερα, με βάση διαφόρων προγραμμάτων σπίτια, ανεβάζουν τις τιμές. Αυτή η επιδότηση στην ουσία να απορροφάται, να κερδίζεται από τους ιδιοκτήτες και να χάνεται από τον αγοραστή.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, επίσης αναφέραμε ότι τα ασφαλίστρα υγείας διατήρησαν τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Είχαμε 7%, αεροπορικά εισιτήρια 17,4%. Όλα αυτά λίγο πολύ κρατήθηκαν εν μέρη και έμεινε το ποσοστό, παρέμεινε στο 3,8%, θα μπορούσε να εκτιναχθεί πάνω από 4,5%. Αν δεν υπήρχαν κάποιες μειώσεις και καταγράφηκαν μειώσεις, ένα 15% στις τιμές ελαιολάδου, θυμάστε που είχε φτάσει το ελαιολάδο, 7,1% στα φρούτα, 7,7% στα παγωτά και 4,2% στα προπαρασκευασμένα φαγητά. Χάρες αυτές λοιπόν τις μειώσεις, ο πληθωρισμός έκτισε τελικά εν τέλει σε ένα ποσοστό 3,8%. Πολύ μεγάλη άνοδο σκεφτείτε.
1: Βέβαια, ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Συνεχίζεται η διπλωματική κινητικότητα για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μετά την Αίγυπτο και τα μηνύματα που έστειλε προς την Τουρκία, σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα. Ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι η Κατέρνα, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Είναι μια περίοδο, θα έλεγε κανείς, σημαντική διπλωματική δραστηριότητας από την πλευρά και του Πρωθυπουργού. Βρίσκεται στο Παρίσι, θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στη συνέχεια θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Μακρόν. Αναμένεται γύρω στις 7 ώρα Ελλάδος, Κατέρνα, να γίνει αυτή η συνάντηση. Και στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα παρακαθίσει το δείπνο που θα παραθέσει ο κύριος Μακρόν για προστιμή των ηγετών που συμμετέχουν στην διάσκεψη. Η συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αποκτά έτσι ακόμη μεγαλύτερη σημασία με φόντο όλες αυτές τις αναταράξεις που βλέπουμε να υπάρχουν στα ελληνοτουρκικά, στην πολιτική των ήρεμων νερών. Και από κάκο μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου ότι η Γαλλία αποτελεί
1: έναν στρατηγικό εταίρο.
2: Ακριβώς, στρατηγικό εταίρο της Ελλάδος. Και βεβαίως, μην ξεχνάμε, υπάρχει και η ιδιαίτερη πτυχή που έχει να κάνει με το ενεργό γαλλικό ενδιαφέρον, την ενεργή γαλλική εμπλοκή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που αναμένεται, όπως και ο Πρωθυπουργός είπε πρόσφατα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, αναμένεται να επανεκκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Και μιας και αναφερόμαστε στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, να πούμε ότι έχει έναν έτσι υψηλό συμβολισμό. Επίσης το καταλαβαίνουμε και η επίσκεψη που προγραμματίζει ο κ. Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Χθες είχαμε την τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου στο Ελαλαμέιν. Από εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέπευσε μηνύματα με αποδέκτη την γειτονική χώρα, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. αλλά ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις στην αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει. Βέβαια σε όλο αυτό το κλίμα κινείται, όπως έχουμε αντιληφθεί, και σε όλες τις τελευταίες παρεμβάσεις, συνεντεύξεις του και σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών Κατερίνα. Βλέπουμε από την κυβέρνηση να υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μια συντονισμένη προσπάθεια και να εκπέμπει συγκεκριμένα μηνύματα προς τη γειτονική χώρα, τονίζοντας βέβαια σε κάθε περίπτωση ότι η χώρα μας παραμένει και είναι υπέρ του διαλόγου. Και βεβαίως βλέπουμε την κυβέρνηση να υπερασπίζεται με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσε να πει κανείς, πολιτικά τις επιλογές που έχει κάνει και την εξωτερική πολιτική που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια απέναντι στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό και κυρίως, όπως τον ξέρουμε, από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, μάλλον δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, γιατί μιλήσαμε το τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Είναι και η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, που θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Θα έχει βεβαίως και σειρά διημερών επαφών στο περιθώριο. Δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει προς την κατεύθυνση να υπάρξει κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού με τον Πρόεδρο, ενώ να κλείσουμε λέγοντας ότι στην κινητικότητα τη διπλωματική αυτής της περίοδου θα προσθεθεί και η επίσκεψη που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης και στη Σαουδική Αραβία.
1: Μάλιστα.
2: Κάτι που προανήγγειλε και ο ίδιος από τη ΔΕΘ.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας, κυρία Παπαβασιλείου.
1: Και καλό φθινόπωρο, κύριε Λοβέρδο, να τα πούμε. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
3: Ένα τυπικά αρχίζει 21 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν,
3: οι θερμοκρασίες είναι καλοκαιρινές ακόμα.
1: Και ας ελπίσουμε να κρατήσουν, γιατί αναφερόμασταν νωρίτερα στην κρίση στη Μέση Ανατολή που αναζωπυρώνεται, κύριε Λοβέρδο, και αντανακλά ευθέως και στα επίπεδα τιμών ενέργειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη των νοικοκυριών και τον προϋπολογισμό τους, εν πάση περιπτώσει.
3: Γι' αυτό, κύριε Παπαβασιλείου, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί τώρα, σήμερα, όλο αυτό το διάστημα υπάρχει μια διάχυτη αβεβαιότητα και ρευστότητα παγκοσμίως. Ξέρετε, ένα συνδυασμός πραγμάτων που πρέπει, δεν το καταλαβαίνει ο απλός πολίτης ενδεχομένως, αλλά πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, και αυτό σχετίζεται και γενικότερα και με την οικονομική πολιτική της Ελλάδος. Ξέρετε, μια αναστάτωση στην μεσοπερσικό κόλπο και στη Μέση Ανατολή που έχει επίπτωση, όπως είπατε, στην ενέργεια και και καθιστά ακόμα πιο ακριβή την ενέργεια. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη κρίση χρέους που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές χώρες και ισχυρές χώρες του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν τεράστιο δημόσιο χρέος, 43 εκατομμύρια δολάρια, 43 δολάρια. Καθώς επίσης και μια ανασφάλεια που υπάρχει και στις χρηματιστηριακές αγορές. Μην ξεχνάμε ότι στηρίζονται οι χρηματιστηριακές αγορές στις ενεργοβόρες εταιρείες AI, τεχνικής νοημοσύνης. Όλα αυτά δημιουργούν τις συνθήκες ακόμη και μιας παγκόσμιας κρίσης, η οποία δεν μπορεί να την αποκλείσει κανείς. Άρα αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα σε αυτή την συγκυρία πρέπει να αφενός βέβαια να προστατεύει τους κατοίκους της και τους πολίτες της και ιδίως τα χαμηλά εισοδήματα, και αυτός είναι ο στόχος των όσων είπε ο Πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκη, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύει και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της, με το να μην επιτρέψει μια νέα δημοσιονομική εκτροπή σαν και αυτή που είχαμε το 2010 και οδηγηθήκαμε την οδυνηρή δεκαετία του 2010.
1: Άρα θέτεται ή περιγράφεται με κάποιο τρόπο, κύριε Λοβέρδο, το διακύβευμα εν ώψη των εθνικών εκλογών περί σταθερότητας ή περιπέτειας, και σταθερότητας επιπλέον και σε οικονομική βάση, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
3: Και σε οικονομική βάση, κυρίως οικονομική βάση θα έλεγα, διότι μια παγκόσμια οικονομική κρίση θα δοκιμάσει όλες τις οικονομίες του κόσμου και φυσικά και την ελληνική. Και η Ελλάδα πρέπει να συλληφθεί αυτή τη φορά στα δικά της, στις δικές της δυνάμεις. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το μέλλον των Ελλήνων, με το μέλλον των επόμενων γενεών. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι από ότι είμαστε 20 χρόνια προηγουμένως. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όσα εξηγέστηκαν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν την υπευθυνότητα, τη σοβαρότητα και την προοπτική που δίνει το όραμα του Πρωθυπουργού για την Ελλάδα του 2030, για την Ελλάδα του μέλλοντος.
1: Κύριε Λοβέρδο, μιας και μιλάμε για το διακύβευμα εν όψη της Εθνικής Κάλπης, όψεποτε και αν διενεργηθούν οι εθνικές εκλογές, θα ήθελα και το σχόλιο σας με αφορμή τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη στη δημόσια τηλεόραση, ότι αν δεν υπάρχει το βράδυ των εκλογών αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, θα κάνουν ντου οι απέναντι. Θέτοντας δηλαδή σε διληματική βάση, θα έλεγα, το εκλογικό διακύβευμα έναντι εθνικού ζητήματος. Πώς το σχολιάζετε? Είχαμε παρεπιπτόντως μια υψηλών τόνων αντίδραση από πλευράς του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, από πλευράς του κυρίου Τσουκαλά, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διολυσταίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια, απειλώντας τον ελληνικό λαό ότι η κρίση του μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε τουρκική επιβολή, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
3: Όπως ξέρετε, οι εκλογές θα γίνουν σε 7-8 μήνες από τώρα, είναι καθορισμένες, δεν ξέρω, θα γίνει τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Μάρτιο, αλλά θα γίνουν μέσα στην άνοιξη του 2027. Γνώμη μου είναι ότι θα γίνουν, αρχικά έλεγα Μάρτιο του 27, τώρα δεν αποκλείω και Μάιο του 27, αλλά είναι μια περίοδος εγγύης. Και σε αυτές τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θέτοντας τα πραγματικά διλήμματα που απασχολούν και πρέπει να απασχολούν την πατρίδα μας και ζητώντας μια νέα κυβερνητική αυτοδυναμία για την επόμενη τετραετία. Το αποτέλεσμα φυσικά θα το κρίνει όπως πάντα ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Εμείς εκτιμούμε ότι όταν έρθει η ώρα της κάλπης θα μπορέσουμε να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες, ακόμα και αυτούς που είναι δυσαρεστημένοι ή ακόμα και απογοητευμένοι από ορισμένα λάθη που έχουν γίνει και τα αναγνωρίζουμε από πλευράς δικής μας, ούτως ώστε να ξαναπάρουμε την αυτοδυναμία. Εάν στην περίπτωση εκείνη που ναι μεν είναι πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία αλλά δεν έχει συγκεντρώσει κυβερνητική αυτοδυναμία, ναι, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Εγώ δεν έχω ακούσει τη δήλωση του κ. Φλωρίδη και δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Εκείνο που μπορώ να σχολιάσω είναι αυτό που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ναι, σήμερα, ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε σενάριο προκύψει έναντι των γειτόνων μας και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε τι. Έχουμε εναλλακτικά σενάρια για κάθε τι και είμαστε θέση να προστατεύσουμε, σας βεβαιώ, πλήρως την εθνική μας κυριαρχία και την κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε την παραμικρή έκπτωση σε ό,τι αφορά την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σήμερα η εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας είναι πολύ ισχυρές και δεν το λέω μόνο γιατί είμαι περήφανος που πήρα τόσο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά γιατί βλέπω ότι είναι το καλύτερο κομμάτι της κυβερνητικής πολιτικής, είναι η εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και γι' αυτό το λόγο να μην φοβάται κανείς. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν.
1: Κύριε Λοβέρδο, φαντάζομαι ότι αυτή η κλιμακούμενη ρητορική της Τουρκίας συνετέλεσε σε αυτό το ταξίδι αστραπή, θα το χαρακτήριζα, του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Πραγματοποιήθηκε βεβαίως επιπλέον υπό το βάρος και του ανοιχτού μετώπου στην Μέση Ανατολή. Τι σηματοδοτεί για τις ελληνογυπτιακές σχέσεις η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, τον κ. Σίσι? Ποια η αποτίμηση που κάνετε?
3: Περαιτέρω ενίσχυση των καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα με την Αίγυπτο είναι φίλες χώρες από τα αρχαία χρόνια. Σήμερα οι σχέσεις μας είναι καλύτερες από ποτέ και θέλουμε να συνεχίσουμε να είναι ακόμα καλύτερες. Πιστεύουμε πάρα πολύ στη συνεργασία με την Αίγυπτο, μια πολύ σημαντική χώρα, την πολύ πληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε άριστες σχέσεις. Η πολυσχηδής εξωτερική πολιτική της Ελλάδος επιτρέπει να έχουμε άριστες σχέσεις και με το Ισραήλ, στο οποίο συμμετέχει ενεργά πλέον και στο νέο αρχιτεκτονικό μοντέλο της Ισραηλιτικής
1: Άμυνας. Ασπίδας του Αχιλλέα,
3: ναι, με την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και με τις αραβικές χώρες, ακόμα και με χώρες στις οποίες για κάποια στιγμή νομίσανε κάποιοι ότι λόγω της συμφωνίας της Μέκας ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τη Σαουδική Αραβία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Πολιτικότητα ή ενδοτισμό.
1: Εφαρμόζεται όμως την παραξηδιακή ρήξη των Αθηνών όταν βλέπουμε αυτή την κλιμάκωση από πλευράς Άγκυρας.
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτά που έχουν γίνει τελευταία έχουν δημιουργήσει έναν προβληματισμό από πλευράς, από αυτά που γίνονται από πλευράς Τουρκίας. Αλλά εμείς έχουμε απαντήσεις σε όλα και προστατεύουμε νομίζω ιδανικά την εθνική μας κυριαρχία. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε εμείς να πούμε τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Τι κάνουμε εμείς έχει σημασία. Και αυτό που κάνουμε εμείς είναι το σωστό. Από τη μια κρατάμε και φυσικό είναι ανοιχτού χιλιάδους επικοινωνίες, όπως προβλέπετε τη διοίκηση των Αθηνών με την Τουρκία. Από την άλλη όμως θέλουμε τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποχωρούμε στο παραμικρό.
1: Κύριε Λοβέρδο, προηγουμένως αναφερθήκατε στην ασπίδα του Αχιλέα. Ήθελα να σας ρωτήσω. Τις τελευταίες ώρες υπήρξε συζήτηση αλλά και σύγχυση, θα έλεγα, ως προς τον πηγαίο κωδικό της ασπίδας του Αχιλέα. Αποτελεί για τους ακροατές μας το μυαλό εντός εισαγωγικών του συγκεκριμένου λογισμικού. Ακολούθησαν οι διευκρινήσεις, είναι αλήθεια, του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας ότι θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο. Φαίνεται ωστόσο ότι οι διαβεβαιώσεις δεν καθησυχάζουν. Για παράδειγμα, το ΚΚΕ ζητά να έρθει άμεσα στην ολομέλεια της Βουλής η σύμβαση για την ασπίδα του Αχιλέα, με παρέμβαση του κυρίου Παφίλη. Θα σηκώσει το γάντι η κυβέρνηση, διότι έχει μια σειρά σοβαρών ερωτημάτων γύρω από το περιεχόμενο της ίδιας της συμφωνίας, αλλά και σχετικά με το βαθμό εμπλοκής του Ισραήλ στον έλεγχο και τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος.
3: Δεν ξέρω αυτό που είπατε για τον κύριο Παφίλη. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει πλήρης ενημέρωση και θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση όποτε χρειαστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε ό,τι χρειαστεί. Από εκεί και πέρα σας βεβαιώ ότι η ασπίδα του Αχιλέα είναι ελληνικό σύστημα. Δεν είναι οπλικό σύστημα. Είναι μια γενικότερη αλλαγή αρχιτεκτονικής των ενόπλων δυνάμεων και του στρατιωτικού συστήματος, του αμυντικού συστήματος της χώρας. Και είναι καθαρά ελληνικό, σε συνεργασία πάντα με το Ισραήλ, μια εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει και η οποία αφήνεται διαχρονικά σε όλες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Είχαμε η τριμερή συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ Κύπρου συν Ηνωμένες Πολιτείες, 3-4, εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν τα τελευταία 20 χρόνια. Συνεπώς δεν βλέπω ποια διαφωνία μπορεί να υπάρχει επί τούτου. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία και θα συνεχίσει να υπάρχει προς όφελος πάντα της χώρας μας.
1: Μάλιστα. Άρα μου λέτε, κρατώ αυτό, ότι θα υπάρξει κάποια ενημέρωση από πλευράς κυβέρνησης.
3: Συνεχώς. Ο κύριος Γεραπετρής και ο κύριος Δέμιγες δεν έχουν αρνηθεί ποτέ να ενημέρωση όπου του ζητηθεί από οποιονδήποτε πολιτικό αρχείο.
1: Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Τώρα παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Για να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το επιτελείο της Χαριλάου Τουρκού που βάζει τις τελευταίες πινελιές εν ώψη και των επίσημων ανακοινώσεων που θα κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το βράδυ του Σαββάτου στο Βελίδιο. Συνεχίζεται στο μεταξύ η κριτική προς την κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας, με σημείο αιχμής βεβαίως την ακρίβεια και το ζήτημα της ενέργειας. Ο Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται, έχει μπει στην τελική ευθεία για την παρουσίαση του κυβερνητικού του προγράμματος από το Βελίδιο, που θα την κάνει ο κ. Ανδρουλάκης το βράδυ του Σαββάτου. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουν και οι περιοδίες των στελεχών σε διάφορα σημεία και στη Βόρειο Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, προκειμένου να προωθήσουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Ενώ η Χαριλά Τρικούπη συνεχίζει την έντονη κριτική της απέναντι στην κυβέρνηση, κυρίως σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Και σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ο Φραγκίσκος Παρασύρης, ο υπεύθυνος του τομέα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, τόνισε ότι αυτές δεν αναφέρονται στη λιανική τιμή των λογαριασμών, αλλά στη χονδρική, και δεν θα δουν άμεσα αποτελέσματα οι καταναλωτές. Μάλιστα, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει πρώτο από τον Ιούλιο του 2026 αντίστοιχη πρόταση, η οποία είναι πολύ πιο ουσιαστική για τη μείωση του ρεύματος κατά 20% από τον πρώτο χρόνο που θα εφαρμοστεί. Είχε προτείνει μάλιστα να υπάρξει μαζική μεταφορά των καταναλωτών από το ακριβό πράσινο τιμολόγιο σε φθηνότερα σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ. Και σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή από τη ΔΕΗ, εφόσον το θέλει, να μεταφέρει πάρα πολλά τιμολόγια στο σταθερό, στο μπλε τιμολόγιο, όπως έχουμε μάθει, και να μειωθεί κατά πολύ η τιμή του ρεύματος. Είναι ένα από τα θέματα που θα βάλει πολύ μπροστά ο κ. Ανδρουλάκης Κατερίνα, γιατί θεωρεί ότι η μείωση της τιμής της ενέργειας θα ρίξει και το κόστος στα προϊόντα, αλλά θα βοηθήσει και τις επιχειρήσεις να ανακάμψουν, πολλές από τις οποίες μεγάλο μέρος του τζίρου τους το κατευθύνουν στο να πληρώνουν λογαριασμούς ρεύματος.
1: Θα επιμείνει βεβαίως και στην πράσινη μετάβαση, με όρους όμως δικαιοσύνης, όπως τον έχουμε ακούσει πολλές φορές να τονίζει, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων, και όχι μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις, από τους λεγόμενους μεγάλους παίκτες της αγοράς, αλλά μικρές ενεργειακές κοινότητες που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν παράγοντας το δικό τους ρεύμα, όπως αγροτικές κοινότητες, η τοπική αυτοδιοίκηση κτλ.
11: Ναι, και θέλει να βάλει τους Δήμους σε αυτό το παιχνίδι ο κ. Ανδρουλάκης. Οι Δήμοι είναι
1: παίζουν κομβικό ρόλο.
11: Παίζουν κομβικό ρόλο, θα μπορούσαν να συστήσουν τέτοιες εταιρείες. Έχει δοκιμαστεί και στο εξωτερικό αντίστοιχο, και στην Αυστρία και σε άλλες χώρες του κόσμου.
1: Υπάρχει μια πρωτοβουλία και από πλευράς του Δήμου Αθηναίων.
11: Ακριβώς, και σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί ότι μπορούν να δώσουν φθηνό ρεύμα στους δημότες τους. Τώρα να πούμε ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει και η έντονη αντίδραση με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ είπε ότι αν δεν υπάρξει κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την επόμενη μέρα των εκλογών, θα υπάρξει επίθεση από την Τουρκία. Μάλιστα, θα χρησιμοποιήσετε τη φράση «θα κάνουν ντου οι απέναντι». Υπήρξε άμεση αντίδραση του κυρίου Τσουκαλά, του εκπρόσωπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έκανε λόγο για κατήφορο της κυβέρνησης χωρίς τέλος, και σημείωσε ότι είναι μια κυβέρνηση που δεν είναι συνώνυμη της σταθερότητας, αλλά είναι βαθιά επικίνδυνη, καθεστωτική και αλαζονική. Μάλιστα, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση και τον ρώτησε πώς επιτρέψει στους υπουργούς του να παίζουν με τα εθνικά θέματα. Η πατρίδα μας είναι πάνω από το μικροκομματικό μας συμφέρον, είπε ο κύριος Τσουκαλά. Η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το επίπεδο θα έχουμε και άλλες αντιδράσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ, και αναμένεται και η κυβέρνηση να πάρει θέση σχετικά με αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη, που πράγματι είναι προκλητικές και δημιουργούν νέα δεδομένα και στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ο κύριος Λοβέρδος πάντως δεν έκανε κάποιο σχόλιο ερωτηθή σχετικά μόλις πριν από λίγο. Για να πάμε τώρα στο ΚΚΕ από το ΠΑΣΟΚ. Στον Περισσό συνεχίζονται οι προετοιμασίες εν ώψη και της ανόδου του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Κουτσούμπας, να σας θυμίσω, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία του αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Βελίδιο. Πάμε στον Κώστα Κορέλη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Α, ναι. Για να πάμε λοιπόν στον συνάδελφο, στον Γιώργο Κατσίγιανη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά μένοντας στην ίδια θεματική ενότητα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παραχωρεί στις 5 το απόγευμα συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Γιώργο, σε ακούμε.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι.
11: Έχουμε σήμερα την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένεται να εξαπολύσει σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που θα παραχωρήσει πρώτη φορά με την ιδιότητα του επικεφαλής νέου κόμματος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να εκφράσει την πεποίθηση ότι η φετινή ΔΕΘ ήταν η τελευταία, θα είναι η τελευταία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή, έχοντας απολέσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα κατηγορήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό ότι είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, έχοντας αποκτήσει καθεστωτική νοοτροπία στα 7 χρόνια διακυβέρνηση. Mm-hmm. Με το Μέγαρο Μαξίμου να λειτουργεί ως πλασία συμφερόντων, δρώντας ευνοϊκά μόνο για τους ισχυρούς φίλους του, ενώ την ίδια στιγμή παρουσιάζει ως κοινωνική πολιτική τα ψίχουλα που μοιράζει στους πολλούς. Είναι βέβαιο, τουλάχιστον αυτό πληροφορίες, θα δώσει και μια απάντηση για την κριτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία αλλά και άλλα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη χρηματοδότηση της Ελλάς. Ενώ θα βάλει τέλος τα σενάρια για απόπειρα συγκρότησης κυβέρνησης ηττημένων, πρώτη κάλπη των εθνικών εκλογών, στέλνοντας μήνυμα για επαναληπτικές εκλογές με στόχο την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Θα επισημάνει βεβαίως για να δείξει ότι ο ίδιος πλέον αντιμετωπίζει στα ίσια τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το γεγονός ότι η Ελλάς βρίσκεται στη δεύτερη θέση των μετρήσεων της κοινής γνώμης και ο ίδιος θα εμφανιστεί ισοϊψής απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη με την ιδιότητα και του πρώην Πρωθυπουργού βέβαια. Από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και χθες, θα του δοθεί ευκαιρία μέσα από αυτή την συνέντευξη τύπου να επαναφέρει στο προσκήνιο τις προτάσεις που έχει ήδη θέσει στο δημόσιο διάλογο γύρω από ζητήματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική, την οικονομία, ζητήματα που αφορούν στον τομέα της υγείας, της παιδείας. Οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι αυτό θα γίνει μέσα από το σχέδιο που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί για μια εθνική, για ένα
1: τον πατριωτικό φόρο.
11: Ρώτησης,
1: ναι.
11: Και με αυτή την πρόταση μέσα πρόκειται για ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, όπως λένε, αναδιανομής δίκαιης ανάπτυξης, ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που στηρίζεται στο τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα.
1: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να καλωσορίσω τώρα τον Κώστα Κορέλη. Να πάμε λοιπόν στο ΚΚΕ. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει αύριο στο Βελίδιο στις 7.30 το απόγευμα. Κώστα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κεντρικά, αύριο λοιπόν η κεντρική ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα. Κεντρικό σύνθημα θα είναι ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εκπέμπουν μια έτσι ρητορική και μια πολιτική αντίστοιχης κοροϊδίας. Πρώτο και κυρίαρχο θέμα θα είναι η ακρίβεια και το λαϊκό εισόδημα. Ήδη στη συγκέντρωση των συνδικάτων στη Χάνθο ο κ. Κουτσούμπας έδωσε το στίγμα ζητώντας εδώ και τώρα χρήματα για μισθούς και συντάξεις. Το ΚΚΕ έχει ουσιαστικά επιλέξει το λαϊκό εισόδημα ως προμετωπίδα της παρουσίας του στη φετινή ΔΕΘ. Δεύτερο μεγάλο μέτωπο θα είναι τα εργασιακά. Ο κ. Κουτσούμπας αναμένεται να επαναφέρει τη σύγκρουση γύρω από τον χρόνο εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τους μισθούς και τα εργατικά ατυχήματα. Τρίτος άξονας θα είναι η πολεμική οικονομία και διεθνείς εξελίξεις. Εκεί ο κ. Κουτσούμπας θα αναφερθεί ιδιαίτερα σε υψηλούς τόνους για τις στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή της Ελλάδας στους ευρωατλαντικούς
13: σχεδιασμούς.
12: Και πολιτικό σφυροκόπημα όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚΑ και του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντάς τους ως δυνάμεις που παρά τις επιμέρους αντιπαραθέσεις τους συγκλίνουν στις βασικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της οικονομίας της αγοράς. Αυτό είναι κρίσιμο γιατί το ΚΚΕ, Κατερίνα, να πούμε κλείνοντας, δεν θέλει ΔΕΘ να εξελιχθεί απλώς σε αντιπαράθεση Μητσοτάκη Ανδρουλάκη.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα, για την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ορίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύνδεση με τον Δημήτρη Ράντο να μας δώσει το ρεπορτάζ, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στη σχολή θα τεθούν εκ νέου στην κάλπη 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, καμία εκ των οποίων στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον Ιούλιο δεν συγκέντρωσε ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών, ώστε να μπορεί να περάσει με 151 ψήφους στην επόμενη βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές. Όλα όμως δείχνουν ότι και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν θα αλλάξει κάτι, αφού δεν φαίνεται να έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες συνενέσεις ώστε κάποια άρθρα του καταστατικού χάρτη της χώρας να συγκεντρώσουν τον αριθμό των 180 ψήφων. Ας επανέλθουμε όμως στην κοινοβουλευτική ατζέντα, Κατερίνα, να σου πω ότι και συγκεκριμένα την 5η 17 του μηνός θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Ο ίδιος ο πρώην επίτροπος, με υπόμνημά του, είχε ζητήσει στις αρχές του καλοκαιριού από τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής να εισηγηθούν στην Ολομέλεια την άρση της ασυλίας του, σημειώνοντας ότι δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη βουλευτική του ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Ας περάσουμε όμως και σε μια πρωτοβουλία της Βουλής,
1: ναι,
14: που έχει ένα σαφέστατα κοινωνικό πρόσημο. Δεν πρόκειται το ενδιαφέρον της για το ακριτικό Καστελόριζο και μάλιστα 83 χρόνια μετά την απελευθέρωση του νησιού δείχνει, καθώς όπως μας ενημέρωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε η Βουλή να επισκευάσει δύο που έχουν παραχωρήσει στο Δήμο κάτοικοι του Καστελοριζίου της Διασποράς, προκειμένου να διατεθούν για να καλύψουν τις εργαστικές ανάγκες γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο νησί. Τα έξοδα επισκευής υπολογίζονται σε 150.000 ευρώ. Ολοκληρώνοντας, Κατρίνα, να σου πω ότι όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Κακλαμάνης, η Βουλή αναλαμβάνει την υιοθεσία του παιδιού του στελέχους του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο στο άστρο της Κοινουρίας, καταβάλλοντάς του κάθε χρόνο 10.000 ευρώ έως την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, ενώ δρομολογού δικασίες για να υιοθετηθούν από τη Βουλή και τα παιδιά των δύο πιλότων του μοιραίου Φάντομ που κατέπεσε στην πρόσφατη επίδειξη αεροσκαφών που έγινε στην Τανάγρη. Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες, καθώς απαιτείται και η έγκριση της δαπάνης από το ελεκτικό συνέδριο.
1: Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω. Συνεχίζουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ. Την ενοχή των δύο αλλοιών για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, το 2021 στην Ερέτρια εισηγείται ο εισαγγελέας της έδρας προς το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας. Πάμε στη Μίνα Μουστάκα, έχει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο εισαγγελικός λειτουργός, λοιπόν, Κατερίνα, μετά από αποδεικτική διαδικασία που διήρκησε πολλούς μήνες, εισηγήθηκε σήμερα απευθυνόμενος στους τακτικούς δικαστές και τους ενόρκους του Μικτόρκο του Δικαστηρίου της Αθήνας την καταδίκη των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτολία με θύμα, όπως είπες και εσύ, τον πρώην υπουργό Σίτη Βαλιράκη. Ο εισαγγελικός λειτουργός δεν πίστηκε από τις απολογίες που είχαν προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν προβάλει τον ισχυρισμό ότι όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση με την εγκληματική ενέργεια που τους οδήγησε στο εδόλιο, αλλά ότι δεν βρίσκονταν καν στο σημείο την κρίσιμη ημέρα. Ωστόσο, ο εισαγγελικός λειτουργός σε δύο ημέρες που διήρκησε η αγόρευσή του παρέθεσε αναλυτικά όλα εκείνα τα πραγματικά περιστατικά που συνθέτουν με βάση και τη δικογραφία τη μεγάλη εικόνα και έβαλε στη ζυγαριά της Θέμηδας όλα εκείνα τα στοιχεία που τον οδήγησαν στην πρόταση επί της ενοχής. Μεταξύ αυτών να σου πω ότι ήταν και τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τα οποία αναφέρθηκε διεξοδικά ο εισαγγελικός λειτουργός. Και όταν έφτασε η ώρα να στρέψει τον προβολέα της αγόρευσής του στο τι ακριβώς συνέβη, την κρίσιμη δηλαδή ώρα και μέρα που ο Σίτης Βαλιράκης είχε βγει με το σκάφος του στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, ο εισαγγελέας είπε ότι την ημέρα εκείνη το σκάφος των κατηγορουμένων έχει βγει από το λιμάνι, έχει κινηθεί ανάμεσα στην περιοχή του Πεζονιστίου και της Αγίας Τριάδας, όπως χαρακτηριστικά είπε, και τοποθετώντας τους ψαράδες, τους κατηγορούμενους στο σκάφος, βλέπουν, όπως είπε, τον Σιδηβαλιράκη, αντιλαμβάνονται το σκοτό του κάπως και ακολουθεί διαπληκτισμός.
1: Mm-hmm.
15: Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό ακολούθησαν επικίνδυνοι λιγμοί, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονος κυματισμός, ενώ το σκάφος του Σιδηβαλιράκη ήταν σε κίνηση. Και από εκεί και πέρα περιέγραψε τον ποινικό ρόλο που κατά την κρίση του είχε ο καθένας από τους δύο κατηγορούμενους στην υπόθεση. Μίλησε μάλιστα για κατηγορούμενους οι οποίοι είναι αλλοί με πολυετή εμπειρία και ως εκ τούτου ήταν σε θέση να γνωρίζουν τι μπορεί να γίνει όταν έκαναν, όπως είπε ο εισαγγελέας, τις κινήσεις αυτές, προκαλώντας τις δίνες, το τράβηγμα και την ανατάραξη των νερών και που θα μπορούσε να οδηγήσει. Δεν άφησε να σου πω τέλος ασχολίαση και τη μεταγενέστερη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, την οποία χαρακτήρισε ως επιβαρυντική. Γιατί ακόμα και όταν πήγαν όλα στραβά, όπως χαρακτηριστικά είπε, απομακρύνθηκαν από το σημείο, εγκαταλείποντας τον Σίφη Βαλιράκη αβοήθητο.
1: Μάλιστα.
15: Η διαδικασία θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες με τις αγορεύσεις των δύο πλευρών, δίνοντας ο καθένας από την δικό του θεσμικό μετερίζει τη μάχη για την υπόθεση αυτή, και περί τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η έκδοση της επιμηγορίας του Τούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας.
1: Μήνα, σε ευχαριστώ πολύ. Προφυλακιστέ, για δεύτερη φορά κρίθηκαν οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα της Κυψέλης, ενώ προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 26χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων εις βάρους της ανήλικης 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι, παραμένουν προφυλακισμένοι και οι τρεις. Το ζευγάρι, 43 χρονών άντρας και 38χρονη γυναίκα, προφυλακίστηκαν για δεύτερη φορά όσον αφορά αυτή τη φορά για την ανθρωποκτονία σε βάρος του βρέφους. Αρνούνται τις κατηγορίες, Κατερίνα, επέμειναν σε αυτή τη στάση τους. Λένε ότι δεν σκότωσαν το μωρό, ότι πέθανε από παθολογικά αίτια και για συναισθηματικούς λόγους και επειδή φοβόντουσαν ότι οι υπηρεσίες θα είχαν την επιμέλεια και στα υπόλοιπα παιδιά, αποφάσισαν να κρατήσουν το μωρό στην κατάξυξη τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Οι ισχυρισμοί, Κατερίνα, οι οποίοι δεν γίνονται πιστευτοί, καταβρίπτονται και από την ιατροδικαστική εξέταση που ξεκάθαρα γίνεται λόγος για θανατηφόρα χτυπήματα από μαχαίρι στην πλάτη του μωρού. Μάλιστα έχει προσδιοριστεί ότι πρόκειται για στιλέτο, Κατερίνα, τα 20 χτυπήματα που δέχτηκε το μωράκι, ενώ έχουν πέσει και σε αντιφάσεις μεταξύ τους το ζευγάρι για την ημέρα που πέθανε το μωρό. Ο άντρας λέει ότι ήταν όλοι παρόντες, η γυναίκα λέει ότι δεν ήταν μπροστά όταν πέθανε το μωρό. Φυλακιστός, Κατερίνα, και ο 26χρονος Αφγανός αυτή τη φορά κατηγορείται για τη σχέση του με ανήλικο κορίτσι. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι 15χρονη του συστήθηκε ως 19 ετών. Γνώριζαν οι γονείς τη σχέση του με το κορίτσι, ωστόσο δεν τον απέτρεψαν, όπως λέει χαρακτηριστικά. Ήταν για τουλάχιστον τα 3-4 χρόνια, αλλά επισκεπτόταν το σπίτι, αλλά δεν έμεινε εκεί. Το ζευγάρι υποστήριξε, Κατερίνα, αντίθετα, ότι τους τελευταίους μήνες έμενε εκεί ο 26χρονος, πάλι σε αντιφάσεις έχουν θέσει. Οπότε προφυλακιστέ, όπως είπαμε και οι τρεις, μετά την απόφαση όσον αφορά την υπόθεση των ναρκωτικών και για την ανθρωποκτονία του μωρού το ζευγάρι και για τη σχέση του με την ανήλικη ο 26χρονος.
1: Μια πολύ ζωφερή υπόθεση. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να επιστρέψουμε στο οικονομικό πεδίο. Εμείς στις 25 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου για τους περίπου 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Συνεχίζεται στο μεταξύ με αμείωτο ρυθμό η έξοδος από την αγορά εργασίας, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για το μεγαλύτερο κύμα μαζικών συνταξιοδοτήσεων από ιδρύσεως του ΕΦΚΑ. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από τον ΕΦΚΑ, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Επίσης, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς. Την 3η 29 του μηνός θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τα ποσά των συντάξεων για τους περίπου 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους την προηγούμενη εργάσιμη από την επίσημη ημέρα πληρωμής. δηλαδή το απόγευμα της 5ης, 24 Σεπτεμβρίου για επαγγελματίες και αγρότες, ενώ για τους πρώην μισθωτούς η Δευτέρα, 29 του μηνός. Εν τω μεταξύ, ανησυχητικά, Κατερίνα, είναι τα στοιχεία του συστήματος Atlas. Οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης τον Αύγουστο έφτασαν τις 14.000, ενώ από τον Ιανουάριο ανήλθαν στις 144.000. 7 στις 10 νέες αιτήσεις υποβάλλονται από γυναίκες. Σύμφωνα με ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, το 2026 εξελίσσεται στο έτος της μαζικής φυγής προς τη συνταξιοδότηση από ιδρύσεως ΕΦΚΑ, δηλαδή από το 2017. Οι βασικές αιτίες είναι τρεις, έτσι όπως τις εντοπίζουν οι ειδικοί. Ο φόβος για περαιτέρω αύξηση του ορίου ηλικίας ανά τριετία με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας μας, η μείωση κατά 30% των νέων συντάξεων, οι οποίες πλέον υπολογίζονται με βάση τους μισθούς ολόκληρου του εργασιακού βίου και όχι της τελευταίας πενταετίας ή της καλύτερης πενταετίας, και το γεγονός ότι ήδη 300.000 συνταξιούχοι με μέση ηλικία 68-69 ετών επανεντάχθηκαν στην αγορά εργασίας λόγω των μεγάλων και μόνιμων περικοπών των κύριων και επικουρικών συντάξεων.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Στην ενότητα του πολιτισμού, 1.100 καλλιτέχνες από 22 χώρες συμμετέχουν στη Διεθνή Έκθεση Ανεξάρτητης Εικαστικής Κοινής Platforms Project 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο καπνεργοστάσιο από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η Βάσια Πακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
18: Καλό μεσημέρι. Ένα από τα πιο ζωντανά εικαστικά ραντεβού της χρονιάς είναι αυτό, στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων. Από 17 Σεπτεμβρίου και για 4 μέρες μετατρέπεται σε ένα πεδίο διαλόγου και σύγχρονης δημιουργίας. Είναι μια διοργάνωση που επιμένει στην λογική της συνύπαρξης με την καλλιτεχνική διεύθυνση της Άρτεμις Ποταμιάνου και του Μιχάλη Αργυρού. Το φετινό φεστιβάλ φέρνει 1.100 καλλιτέχνες από 66 εικαστικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάμε για μια κλασική στατική έκθεση. Η περιήγηση στο καπνεργοστάσιο θα έχει έντονο παλμό, καθώς στους χώρους του θα εξελίσσονται 57 ζωντανές performance, ενώ την ίδια στιγμή το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει και μια σειρά από ομιλίες και ημερίδες που αγγίζουν σύγχρονα και ουσιαστικά θέματα, είτε της τέχνης για τη θέση της φωτογραφίας στο σύγχρονο κόσμο, είτε κοινωνικά, όπως οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και η εμφυλιβία. Σημαντικό κομμάτι του Platform Project παραμένει η σύνδεση με τη νέα γενιά μέσα από το πρόγραμμα Open Studio, που θα είναι οι φοιτητές της Καλών Τεχνών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά και του Kids Lab, που είναι για παιδιά από 4 έως 14 ετών, που θα έχουν εκεί το δικό τους χώρο να δημιουργούν. Η εμπειρία αυτής της διοργάνωσης συνεχίζεται και εκτός του κεντρικού χώρου, εκτός δηλαδή του καπνεργοστασίου, στο Lofos Art Project στην Κυψέλη, με μια αναδρομική έκθεση για όλη την πορεία και την ιστορία αυτού του θεσμού, που λέγεται M3 Moment Meeting και Memories. Η είσοδος είναι ελεύθερη με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.
1: Σε ευχαριστώ, Βάσια. Ο Ανδρέας Χανιάς τώρα μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
19: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, την πρώτη της νίκης στη Λίκη της Τσάμπιονς Λιγκ πήρε χθες βράδυ, η οποία πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση με επικράτησε της αστριακής ΛΑΣΚ με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ένα εξαιρετικό χτύπημα φάουλ από τον Ρασβάν Μαρίν. Επομένως, αγώνας για την Ένωση στις 14 Οκτωβρίου εκτός έδρας με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στα υπόλοιπα, αυτές είναι παιχνίδια, ξεχωρίζουμε την νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ίντερ με 2-1, αλλά και την νίκη της Ντόρτμουντ επί της Βιγιαρεάλ με 3-2. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι σε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του αγώνα και αποχώρησε με φορείο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με πρόβλημα στο κυκλοφορικό λόγω αφυδάτωσης. Σύμφωνα με ενημέρωση της Dortmund, η κατάστασή του είναι πολύ καλύτερη και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις τις επόμενες ημέρες για να διαπιστωθεί εάν όντως έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο απόψε. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια: Liverpool, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη, Αρσενάλ και Μπαρσελόνα Φέγγενοντ. Στο κύπελο, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης, χθες ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 του Βόλου στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ενώ στις 5 η ώρα θα παίξουν Όφη Νέστος Χρυσούπολης.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα, καθώς και σήμερα είμαστε δίωρης διάρκειας, με την κυρία Βίκη Γλύκου από το ραδιοταξί Ελλάς. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση βρίσκομαι στην Εθνική Οδό στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης για περίπου 1 χιλιόμετρο. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος του Ρέντι έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα αναδιαστήματα. Στην Αττική Οδό στην έξοδο της Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Λαμία. Στη Λεωφόρο και Θυσία στο ύψος της Φιλοθέης άνοδο και κάθοδο. Κίνηση επίσης βρίσκουμε Μεσογείων και Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Στον κόμβο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με Λεωφόρο και Θυσίας και Φιδιπίδου.
21: Στο ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
22: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
23: Τρεις. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
2: Center. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Σύμφωνα με την Ελστάτ, ανατιμήσει φωτιά σε στέγαση, καύσιμα και εστίαση, με το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτοξεύεται κατά 53,2% και το φυσικό αέριο κατά 40,2%. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών όσον αφορά στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, είπε χαρακτηριστικά. Σε 2 ώρες η συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. 2 σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στη τηλεοπτική στις 3:30, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.

0: Post.gr.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Post την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική.

0: Πετρούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Υποθέατρο Παπάγου.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

0: Η ώρα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 στο σταθμό της πόλης, στην μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Είμαι η Καταρίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 4, ακολουθώντας την επικαιρότητα. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον συνάδελφο Ισίδωρο Ρούσο να μας ενημερώσει καταρχάς για αυτή την έκτακτη είδηση που είχαμε και μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη, από την συμπρωτεύουσα. Λεωφορείο έπεσε σε στάση, έχουμε τραυματίες. Ισίδωρε, σε ακούμε, τι νεότερα υπάρχουν?
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο λεωφορεία. Το ένα ήταν του ΟΑΣ και το άλλο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά λίγο μετά τη μία, μετά το μεσημέρι, στη Νεάπολη, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπό αδιευκρίνηση συνθήκη, τα δύο λεωφορεία τα οποία είχαν κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών, το λεωφορείο του ΟΑΣΘ, το οποίο μάλιστα είναι ηλεκτρικό, να εκτραπεί τη πορεία του και να πέσει πάνω στη στάση λεωφορείου επί της λεωφόρου Παπανδρέου, όπου υπήρχαν πολίτες οι οποίοι περίμεναν να επιβιβαστούν. Έχουμε 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 είναι σοβαρότερα. Σοβαρά είναι μια γυναίκα 62 ετών που φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και μια κοπέλα 21 ετών που φέρει κατάγματα στη λεκάνη και στα πόδια. Οι άλλες 2 τραυματισμένες γυναίκες είναι μια κοπέλα 17 ετών και μια 50χρονη, η οποία βέβαια έχουν ελαφρότερα τραύματα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες, τους οποίους διακόμισαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μάλιστα χρειάστηκε και η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν οι δύο γυναίκες που είχαν πιο σοβαρά τραύματα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα για αυτό το σοβαρό τροχαίο. Βέβαια περιμένουμε να δούμε την αιτία αυτής της σύγκρουσης, τι ακριβώς συνέβη, ποιος ευθύνεται για αυτό το σοβαρό τροχαίο με τους 4 τραυματίες.
0: Μάλιστα, Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς επιστρέφουμε στην οικονομική επικαιρότητα υπό την ονομασία Συνέπεια. Η ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών θα παρακολουθεί την συνέπεια αλλά και τις καθυστερήσεις πληρωμών από φορείς του δημοσίου σε ιδιώτες προμηθευτές έργων και υπηρεσιών, καθώς τον Ιούλιο που μας πέρασε ο απλήρωτος λογαριασμός του δημοσίου σε ιδιώτες έφτασε τα 3,27 δις ευρώ. Ο Θάνος Πασχάλης και πάλι μαζί μας. Θάνο, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα Καταρίνα, πρόκειται όπως ανέφερες και εσύ για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης που όπως ανακοινώθηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δημιουργήσει πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να παρακολουθεί τη συνέπεια αλλά και τις καθυστερήσεις πληρωμών από φορείς του δημοσίου σε ιδιώτες προμηθευτές έργων και υπηρεσιών. Η έγκαιρη και σε τακτά χρονικά διαστήματα εξόφληση των χρεών του δημοσίου σε ιδιώτες αποτελεί άλλωστε, να το αναφέρουμε αυτό, και ένα επίμονο αίτημα της Κομισιόν προς τη χώρα μας από τον καιρό ακόμη των μνημονίων, καθώς τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες αντί να μειώνονται αυγαταίνουν, γι' αυτό λόγω της καθυστέρησης πληρωμής τους. Τον περασμένο Ιούλιο να αναφέρουμε πως ο απλήρωτος λογαριασμός, ο συνολικός απλήρωτος λογαριασμός του δημοσίου σε ιδιώτες μετρούσε μαζί με τις επιστροφές φόρων εκκρεμότητες σε πληρωμές σε ύψος 3,27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σύστημα τώρα της πλατφόρμας Συνέπεια θα καταγραφεί εκτός των άλλων και την πορεία των τιμολογιών από την υποβολή μέχρι την εξόφλησή τους, επιτρέποντας έτσι να εντοπίζονται εγκαίρως οι υπηρεσίες, οι φορείς και οι οργανισμοί του δημοσίου στους οποίους συσσωρεύονται καθυστερήσεις. Με ένα λόγο, θα αποτελέσει το ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης των καθυστερούμενων πληρωμών του δημοσίου προς προμηθευτές, επιχειρήσεις, φορολογούμενους και συνταξιούχους, ελέγχοντας τα πλήρωτα τιμολόγια ένα προς ένα προς τους ιδιώτες. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, η πλατφόρμα αυτή θα δίνει πλήρη ορατότητα σε κάθε έναν για το ποιοι φορείς του δημοσίου, παρότι έλαβαν χρηματοδότηση από το κράτος, από τον προϋπολογισμό, είναι εκείνοι οι οποίοι χρωστούν σε ιδιώτες με ποιο τρόπο και σε τι ποσά. Να αναφέρουμε πάντως ότι οι καθυστερούμενες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον περασμένο Ιούλιο, με βάση στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, όπως είπαμε, ήταν 3,27 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,23 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές. Μιλάμε για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και διάφορα άλλα. Τα ασφαλιστικά ταμεία χρωστούν 681 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο μέρος αφορά κυρίως καθυστερήσεις στην απονομή.

0: Λέτε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βασιλείο, καλό μεσημέρι σε όλους και στα πολύ χρήσιμα που λέγατε προηγουμένως για αυτά τα
0: οποία ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω, αν και το ραντεβού μας το ραδιοφωνικό είναι για άλλο λόγο, είστε όμως εμπειρότατος, τι συμπέρασμα βγάζουμε, κύριε Χατζησαλάτα? Όλοι χρωστούν σε όλους τελικά. Οι ιδιώτες προς το δημόσιο και το δημόσιο προς τους ιδιώτες.
1: Και δεν επιτρέπεται το δημόσιο να οφείλει στους ιδιώτες, γιατί ο ιδιώτης έχει ίσως καταβάλει τους αντίστοιχους φόρους ή τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για την αγορά του προϊόντος, της υπηρεσίας τα οποία έχει δώσει προς το δημόσιο.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα όσον αφορά τις επιστροφές των φόρων, υπάρχουν ακόμα 254 εκατομμύρια όπου οι επιστροφές έχουν καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες και 375 εκατομμύρια οι επιστροφές είναι με καθυστέρηση κάτω από 90 ημέρες.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά μέσα σε αυτό το ποσό, να πούμε ότι 161 εκατομμύρια δεν μπορεί να επιστραφούν πλέον από την ΑΔΕ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή αδυναμία επικοινωνίας. Δεν έχουμε βάλει το IBAN ή κάποιο mail ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα παρακάτω. Ήθελα να μας ενημερώσετε, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο, για αυτή την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, μεταξύ άλλων από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που αφορά τον Κουμπαρά για τα παιδιά. Πώς, από πότε θα λειτουργήσει αυτός ο νέος αποταμιευτικός και επενδυτικός λογαριασμός? Για πείτε μας.
1: Αναμφίβολα ένα από τα θετικά μέτρα της έκθεσης.
0: Ναι.
1: Εξάλλου η έκπληξη της έκθεσης.
0: Συμφωνείτε κι εσείς ότι ήταν η έκπληξη? Γιατί συνήθως στη ΔΕΘ ακούμε πάνω κάτω τα αναμενόμενα. Αυτή η εξαγγελία ενέχει και ένα όραμα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι τουλάχιστον εγώ το εκλαμβάνω, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Ναι, απλά τι γίνεται. Είναι μια έκπληξη, γιατί δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Υπήρχε φυσικά απογοήτευση για άλλα πράγματα, αλλά να σας θυμίσω ότι η μεγάλη έκπληξη πριν από δύο διεθνείς εκθέσεις
0: mm-hmm.
1: ήταν τα 800 χιλιάρικα το αφορολόγητο για γονείς σε παιδιά με γονικές παροχές.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, το μέγεθος ήταν πολύ μεγαλύτερο τότε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η παροχή, αυτός ο κουμπαράς, καλοπροαίρετα, ο καθένας μπορεί να το δει και να πει ότι είναι θετικό, αρκεί φυσικά να υπάρχουν χρήματα στην οικογένεια που μπορεί να βάλει σε αυτόν τον κρατικό κουμπάρα, σε αυτόν τον λογαριασμό, συγγνώμη, ή να υπάρχουν παιδιά, γιατί υπάρχει το δημογραφικό που είναι πάρα πολύ μεγάλο
0: βέβαια.
1: Πρόβλημα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Όσον αφορά λοιπόν για το πώς στείνεται αυτός ο λογαριασμός, τι απαιτείται και τι γίνεται ενδιάμεσα. Αυτός ο λογαριασμός υποτίθεται θα ξεκινήσει βάσει σχεδιαγράμματος, και λέω υποτίθεται γιατί πάντα ξεκινάει μια προθεσμία και πάντα υπάρχει κάποια παράταση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που λέμε ότι θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027.
0: Ναι.
1: Με την έναρξη, αν γίνει Ιανουάριο του 2027, θα μπορούν να μπουν παιδιά, οι γονείς δηλαδή, να βάλουν ένα λογαριασμό για τα παιδιά τους, για αυτά που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου του 2025, γιατί μπορούμε να πάμε δύο χρόνια πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Ο λογαριασμός είναι για κάθε παιδί ξεχωριστός, που σημαίνει αν μια οικογένεια έχει δύο ή τρία παιδιά.
0: Θα έχει δύο ή τρεις λογαριασμούς.
1: Πολύ mm-hmm. σωστά.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο λογαριασμός μπορεί να ανοιχτεί δύο χρόνια από τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που δημιουργείται θα είναι κλειδωμένος για 18 χρόνια, που σημαίνει ότι
0: δεν μπορούμε να τραβήξουμε από εκεί χρήματα.
1: Σε κάποια εκτετή ανάγκη βεβαίως. Και το ποσό αυτό που θα είναι τα χρήματα που βάζει ο γονέας, τα χρήματα που βάζει το κράτος.
0: News.
1: Σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα, κρατικά ομόλογα, γνωρίζοντας από την αρχή το ρίσκο το οποίο μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες επενδύσεις.
0: Είναι μια διαδικασία επένδυσης, ένας επενδυτικός κουμπαράς με ρίσκο χαμηλότερο ή ψηλότερο, αυτό μπορεί να το επιλέξει
1: Σωστά.
0: ο γονέας.
1: Βεβαίως. Θα είναι στην ευκαιρία του κάθε γονέα να επιλέξει το ρίσκο που θέλει να έχει σε αυτό το λογαριασμό. Είναι περίπου όπως λειτουργούν συνδετικές ασφαλιστικές εταιρείες, τα διάφορα συμβόλαια, τα επενδυτικά. Αν κάποια στιγμή, καταρχήν πρώτα απ' όλα τα όρια, που είναι πολύ σημαντικό, είναι 1.200 ευρώ το χρόνο που θα βάλει το κράτος σε αντίστοιχο ποσό που θα βάλουν οι γονείς. Δηλαδή, αν ο γονέας βάλει έως 1.200 ευρώ, το αντίστοιχο ποσό θα βάλει το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Ο γονέας όμως έχει το δικαίωμα να βάλει περισσότερα χρήματα με οροφή τις 10.000 ευρώ. Μπορεί λοιπόν, αν θέλει να βάλει περισσότερα χρήματα ο γονέας, δεν θα ακολουθήσει το κράτος, ακολουθεί
0: Μάλιστα.
1: μέχρι τα 1.200 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το όριο
0: mm-hmm.
1: θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά 5 έτη κατά 10%. Δηλαδή τα 1.200 ευρώ στα 5 έτη θα γίνουν 1.320.
0: Μάλιστα.
1: Και ούτω καθεξής θα μπορεί να αυξάνει, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει και ο πληθωρισμός στη μέση.
0: Βέβαια. Κύριε Χατζησαλάτα, τώρα εδώ θέλω να σας ρωτήσω. Αυτά τα χρήματα πώς μπαίνουν από πλευράς κράτους? Δηλαδή μπαίνουν κάθε μήνα, μπαίνουν στο εξάμηνο, στο χρόνο?
1: Όχι. Από ό,τι φαίνεται, φυσικά θα περιμένουμε να δούμε τον νόμο και
0: ναι.
1: τη διακρίνηση η οποία θα υπάρχει, αλλά η λογική και οι συζητήσεις που έχουμε κάνει,
0: ναι,
1: είναι ότι τα χρήματα

0: Τα αυτά το κράτος θα έρχεται στο τέλος της χρονιάς να μαζεύει ό,τι έχει βάλει μέσα η οικογένεια. Ακριβώς. Ναι. Έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο θα επενδύονται, οπότε θα περιμένει να δει τι χρήματα έχουν βγει μέσα για να βάλει το αντίστοιχο ποσό. Τώρα υπάρχει φυσικά και το ενδεχόμενο κάποια χρονιά, έχουμε να μην γίνει ποτέ, να μην έχει δυνατότητα η οικογένεια.
1: Μπράβο.
0: Να βάλει αυτά τα χρήματα.
1: Τότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Απλά το κράτος δεν θα βάλει και αυτό καθόλου ποσό μέσα στο λογαριασμό και ο λογαριασμός θα συνεχίσει να επενδύεται με αυτά τα οποία έχει ήδη μέσα.
1: Εφόσον μπορεί να καταθέτει χρήματα, κύριε Χατζησαλάτα, αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτό που μόλις μας εξηγήσατε, ότι δεν είναι υποχρεωτικό να συμβαίνει κάθε μήνα. Μπορεί, ας πούμε, ανά δύο ή τρεις μήνες, ανάλογα με τον οικογενειακό προγραμματισμό. Μπορεί και φάπαξ.
0: Ναι. Είναι το τι χρήματα μπορούμε να καταθέσουμε μέσα στο διάρκεια του ενός έτους.
1: Ναι.
0: Και φυσικά αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να γνωρίζει ο καθένας, και έχουμε συνηθίσει καμιά φορά για τα αυτονόητα να χάνουν την αξία τους στο τέλος, αλλά τουλάχιστον έτσι όπως είναι σχεδιασμένο το σύστημα αυτό, το μέτρο αυτό, τα χρήματα που θα πάρει το παιδί στα 18 του θα είναι αφορολόγητα.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι δεν καταθέτουν χρήματα μόνο οι γονείς, μπορούν και οι συγγενείς πρώτου βαθμού. Τώρα, αυτό που συζητείτε βεβαίως είναι το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές οικογένειες που δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια πρόβλεψη, μια πρόνοια από το κράτος, έτσι ώστε να προχωρήσει σε διορθωτική κίνηση, δηλαδή να μεριμνήσει για τα παιδιά οι γονείς των οποίων αδυνατούν να καταθέτουν χρήματα, κύριε Χατζησαλάτα?
0: Έχετε δίκιο. Και μάλιστα σε ένα πάνελ που ήμουν την Κυριακή, που έγινε εξαγγελία, πριν ακόμα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε το τι γίνεται και να καταλαβαίνουμε και εμείς, γιατί είναι ένα καινούριο μέτρο. Είπα ότι χωρίς καμία δόση λαϊκισμού, αν και μόνο τη λαϊκίζω, ότι θα έπρεπε οι οικογένειες που είναι αποδεδειγμένα φτωχές. Υπάρχουν οικογένειες.
1: Τα λεγόμενα ευάλωτα νοικοκυριά. Υπάρχουν με συγκεκριμένο προφίλ οριοθετημένα άλλωστε.
0: Που μπορούν να ανταπεξέλθουν. Για αυτές τις οικογένειες, εφόσον το κράτος μπορεί για κάθε παιδί, αν δίνεται η οικογένεια να βάζει 1.200 ευρώ, ας βάζει τα 1.200 ευρώ, και αν η οικογένεια να γίνεται έλεγχος κάθε χρόνο στα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας, αν έχει δυνατότητα η οικογένεια μετά και μπορεί να εισφέρει στον λογαριασμό, σταματάει το κράτος να βάζει και θα βάζει το αντίστοιχο της οικογένειας. Αλλά μέχρι τότε θα μπορούσε να βάζει τα 1.200.
1: Βέβαια, έχετε δίκιο. Ας ελπίσουμε να εισακουστεί και μέχρι να γίνουν γνωστές οι εξειδικεύσεις, να ληφθεί υπόψη. Να βρεθούν δηλαδή ευήκοα ότα από πλευράς κυβέρνησης.
0: Το μακάρι φυσικά είναι και λίγο οξύμορο, γιατί μακάρι να μην υπάρχουν οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν, μακάρι να λυθεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Πριν κλείσουμε, μιας και αναφερθήκαμε στη ΔΕΘ, εσείς τι συγκρατήσατε, κύριε Χατζησαλάτα, πέραν του συγκεκριμένου μέτρου?
0: Κακά τα ψέματα, χωρίς να θέλουμε να μηδενίσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια, γιατί κάθε ευρώ που δίνεται είναι ιερό.
1: Ναι, δεν περισσεύει, τα χρειαζόμαστε βέβαια.
0: Σωστά. Υπήρχαν πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες. Και το λέγαμε και το τονίζαμε πάρα πολύ που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, ότι μην δημιουργούμε μεγάλες προσδοκίες, γιατί η προσδοκία δημιουργεί απογοήτευση. Και έτσι λοιπόν καταφέραμε αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα καλάθι αρκετά υψηλό, 2,2 δισεκατομμύρια, και αυτοί που είναι μέσα στο καλάθι να είναι δυσαρεστημένοι, γιατί είναι λιγότερα από αυτό το οποίο περίμεναν, και αυτοί που είναι έξω το καλάθι είναι δυσαρεστημένοι γιατί είναι έξω το καλάθι. Δηλαδή με 2,2 δισεκατομμύρια και έμεινε δυσαρεστημένος ο πολίτης.
1: Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτή η νέα χρονιά, γιατί συνηθίζουμε να λέμε ότι από το φθινόπωρο εκκινεί κάτι καινούριο, υπάρχουν και προσδοκίες αλλά και διάψευση προσδοκιών. Θα τα βλέπουμε όλα στην πορεία, κύριε Χατζησαλάτα,
0: απλά και
1: παρακαλώ.
0: Μόνο κάτι διευκρινιστικό για να μην παρεξηγηθεί κάτι.
1: Ναι.
0: Είπαμε και πάλι οτιδήποτε δίνεται είναι ιερό πάρα πολύ, αλλά όλοι λέγαμε ότι φέτος είναι η χρονιά των επιχειρήσεων, των νομικών προσώπων στη διεθνή έκθεση. Και περιμέναμε το 22% του φορολογικού συντελεστή να γίνει 20%, όπως έγινε στα φυσικά πρόσωπα την προηγούμενη χρονιά. Στο τέλος επιτιδεύματος είδαμε ότι υπάρχει αυτή η αδικία με τις επιχειρήσεις της Αττικής και τις επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, και η μείωση ή κατάργηση της προκαταβολής του φόρου. Αυτά περιμέναμε, και τελικά αντί για κατάργηση είδαμε ότι πλέον θα φτάσει σε μια διαδικασία τις επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα, να πάμε δηλαδή μέχρι το 2034 για να υπάρχει μείωση στο 50%.
1: Ναι. Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Yeah.

0: Λοιπόν, και από τον Κούμπαρα για τα νεογέννητα, για τα μικρά παιδιά, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο προκαλεί προβληματισμό και αναφέρομαι στις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών όπως προκύπτει από τα στοιχεία της PISA για το 2025. Οι μισοί μαθητές στα μαθηματικά και περίπου 4 στους 10 στην κατανόηση κειμένου και τις φυσικές επιστήμες δείχνουν τα αποτελέσματα ότι δεν τα πήγανε καθόλου καλά. Ο Ισίδωρος Ρούσος και πάλι μαζί μας. Ισίδωρε, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν από τα αποτελέσματα της PISA του 2025 για τα παιδιά της χώρας μας είναι αυτό που είπες εσύ, 49,5% των μαθητών στα μαθηματικά, το 41% στις φυσικές επιστήμες και το 44% στην κατανόηση κειμένου ολοκληρώνουν την επικουρική εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει το βασικό επίπεδο που απαιτείται για να ανταποκρίνονται σε στοιχειώδες απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Αυτό είναι το καμπανάκι και έχει να κάνει με ένα πρόβλημα, με μια πληγή του εκπαιδευτικού μας συστήματος γενικά. Πάντως, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, οι επιδόσεις φέτος στη PISA των 15χρονών από όλο τον κόσμο ήταν οι χαμηλότερες από την έναρξη της έρευνας το 2000. Η πτώση που είναι σημαντική, ιδιαίτερα στην κατανόηση κειμένου, εμφανίζεται ακόμα και σε παραδοσιακά ισχυρά εκπαιδευτικά συστήματα όπως της Φιλανδίας, της Εστονίας και της Ιρλανδίας στην Ευρώπη, αλλά και στην Ασία, Κορέα, Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ. Και εκεί τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, είναι χειρότερα από κάθε άλλη φορά. Στην Ελλάδα έχουμε μια μικρότερη πτώση στα μαθηματικά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και μάλιστα αυτή η πτώση οδηγεί και στο ότι είμαστε κοντά και στο μέσο όρο πλέον όσον αφορά στα μαθηματικά. Στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες η πτώση είναι περίπου όση και στην αντίστοιχη στο μέσο όρο του ΟΑΣΑ. Και γενικές γραμμές, αν θέλουμε να δώσουμε ένα γενικό σχολιασμό από τα αποτελέσματα του PISA 2025, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά κάτω από το μέσο όρο του ΟΑΣΑ. Οι επιδόσεις παραμένουν χαμηλές και σχεδόν 1 στους 2 μαθητές δεν κατακτά το βασικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο και δεν έχουν κατακτήσει τις βασικές γνώσεις. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Η μισή ναι. Η κατανόηση κειμένου αποτελεί βέβαια μια μεγάλη πηγή ανησυχίας.
0: Γιατί έχει μια πολυδιάστατη βάση εξήγησης, δεν είναι τόσο απλή. Έχει σχέση με τη σύνθεση, με την κριτική σκέψη, με την ανάλυση, με την ικανότητα του παιδιού να εμβαθύνει. Να αναλύει όπως είπα.
1: Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Να πούμε τώρα τα θετικά που δεν πρέπει να αγνοηθούν. Η Ελλάδα φαίνεται να ανακόπτει την πολυετή απόκληση από τον ΟΑΣΑ. Τα μαθηματικά, όπως σας είπα, εμφανίζει μια τάση σύγκλησης. Οι ψηφιακές υποδομές σύμφωνα με τους μαθητές έχουν βελτιωθεί. Το αίσθημα ασφάλειας και του ανήκειν στο σχολείο ενισχύεται. Οι μαθητές εμφανίζουν ισχυρότερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσδοκίες. Και υπάρχουν σχολεία, δημόσια στην πλειονότητά τους, που καταφέρουν να πλησιάσουν ή ακόμα και να ξεπεράσουν το μέσο όρο. Το θέμα είναι το Υπουργείο Παιδείας αυτές τις ενδείξεις σταθεροποίησης να τις μετατρέψει σε μια πραγματική μαθησιακή ανάκαμψη. Μπορώ να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Οι μαθήτριες στην Ελλάδα, οι μαθητές και οι μαθήτριες αφιερώνουν πιο πολύ χρόνο στη μελέτη και στην εξωσχολική υποστήριξη και εμφανίζουν παρόμοια επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή. Επίσης, από την άλλη, περιγράφουν ένα λιγότερο υποστηρικτικό και γνωστικά ενισχυτικό μαθησιακό περιβάλλον σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Αναφέρουν δηλαδή μια μικρότερη υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς και μια περιορισμένη χρήση διδακτικών τεχνικών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Εμφανίζουν από την άλλη αρνητικότερες τάσεις απέναντι στη μάθηση από το μέσο όρο του ΟΑΣΑ, δηλαδή όσον αφορά στην περιέργεια, την επιμονή και την αυτορύθμιση. Επειδή θα λέω ένα θετικό και ένα αρνητικό, κλείνω με θετικό, η επίδραση των αμισθωτήτων σε επιδόσεις στην Ελλάδα είναι σχετικά μικρότερη. Κυρίως επειδή αυτές οι γνώσεις είναι, οι επιδόσεις είναι συνολικά συμπιεσμένες σε πιο χαμηλά επίπεδα βέβαια, αλλά έχουμε και ποσοστά παιδιών άνω του 50% που δεν μιλούν καν ελληνικά στο σπίτι. Και αυτό στην κατανόηση κειμένων καταλαβαίνετε ότι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Τα επιμέρους αντικείμενα δηλαδή περίπου 38 σχολεία, των οποίων τα 32 δημόσια, μιλάμε για 1 στα 6 σχολεία του δείγματος, πέτυχαν επιδόσεις πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Τα υπόλοιπα όμως ήταν κοντά.
0: Και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταθεί το Υπουργείο Παιδείας, οι ανισότητες. Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι αποκλίσεις και μεταξύ των σχολείων, και δεν ξέρω αν σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, Ισίδωρε, παίζει ρόλο το γεγονός ότι η τεχνολογία έχει διεισδύσει τόσο πολύ και στην μαθητική κοινότητα, με θετικές αλλά και αρνητικές επιδράσεις συνάμα.
1: Μια και λέει για τεχνολογία, πάντως ένα θετικό δείγμα από την PISA σε σχέση με το 2022 είναι ότι η ενασχόληση των παιδιών με το ίντερνετ ως παιχνίδι έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2022.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα θετικό. Και μια και μιλάς για ανισότητες, να κλείσω με τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα ιδιωτικά και στα δημόσια σχολεία στη χώρα. Στα δημόσια φαίνεται ότι η κατάσταση όσον αφορά στο μαθησιακό είναι καλύτερη.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως, οι μαθητές των ιδιωτικών εμφανίζουν μια περισσότερη αισιοδοξία. Το λέω τώρα τελείως
0: εντός εισαγωγικών.
1: Εντός εισαγωγικών, μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον τους.
0: Μάλιστα.
1: Που προφανώς έχει να κάνει και με την διαφορετική αντιμετώπιση μέσα στο ιδιωτικό σχολείο κάθε παιδί ξεχωριστά.
0: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Σε αθηνοκεντρικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα εμείς, καθώς έχουν αρχίσει εγγραφές για τα δωρεάν προγράμματα άθλησης του Δήμου Αθηναίων στον Πανελλήνιο. Τα προγράμματα ξεκινούν τη Δευτέρα 14 του μηνός. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ξεκίνησαν και φέτος οι εγγραφές για τη δωρεάν άθληση στον Πανελλήνιο. Ειδικότερα, ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει και τη νέα αθλητική περίοδο δωρεάν προγράμματα άθληση στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Κάτοικοι και δημότες της Αθήνας έχουν τη δυνατότητα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Η γνωσή σε όλους μοναξιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κάποιες ώρες την ημέρα, κάποιες ώρες την εβδομάδα, να ξέρουν ότι υπάρχει μια παρέα, κάποιοι γνωστοί που μπορεί να γίνουν και φίλοι, προκειμένου να περάσουν ευχάριστα κάποιες ώρες της εβδομάδας κάνοντας κάποιες ασχολίες.
0: Ναι.
2: Επίσης να πούμε ότι έχουν τη δυνατότητα, άμα θέλουν κάποιοι, να παρακολουθήσουν από το πρόγραμμα και δύο και τρεις διαφορετικές είτε, ξέρω εγώ, άθληση είτε κάτι άλλο. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο, δηλαδή, πάω και γράφουμε στην κολύμβηση και δεν μπορώ να κάνω πιλάτες ή η επιτραπέζη αντισφαίριση.
0: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, λοιπόν.
2: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Βέβαια, το καλό είναι να μην συμπέσουν τα ωράρια.
0: Εντάξει.
2: Από εκεί και μετά η επιλογή είναι ελεύθερη.
0: Οπότε, πριν κλείσουμε, Γιώργο, να υπενθυμίσουμε πού καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι.
2: Τα δικαιολογητικά τους είναι στα γραφεία του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, στην οδό Μαυρομαθαίων 26. Και είναι το, πρέπει να έχουν οπωσδήποτε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση άθλησης από καρδιολόγο, βεβαίωση άθλησης από δερματολόγο για τις αθλητικές δραστηριότητες του κολυμπητηρίου και επιστοποιητικό δημοτολογίου ή οικογενειακής μερίδας από το Δήμο Αθηναίων ή λογαριασμό 10 για την πιστοποίηση κατοικίας εντός του Δήμου Αθηναίων. Δηλαδή είναι απλά πράγματα τα οποία ουσιαστικά τα ζητάνε όλοι οι Δήμοι προκειμένου να εγγράψουν στις αθλητικές δραστηριότητες, δημότες και κάτοικους των πόλεων.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να καλωσορίσω την Νάρση Αγγελοπούλου για τους τίτλους των ειδήσεων, καθώς το ρολόι έχει φτάσει στις 3:30. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τροχαίο με 4 γυναίκες τραυματίες, οι 2 σε σοβαρή κατάσταση και οι 2 με πιο ελαφρά τραύματα στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λεωφορείο του ΑΣΤ έπεσε στο σκέπαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που βρισκόταν στο σημείο. Την ενοχή των 2 ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη, τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, ζητά ο εισαγγελέας Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Ντρόουν έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, σύμφωνα με 2 λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Καλά στην υγεία τους οι 2 Έλληνες ναυτικοί που επιβαίνουν στο τάνκερ. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Οι φρούροι ανακοίνωσαν σήμερα νέα ζώνη απαγόρευσης κοντά στα στενά του Ορμού, στον κόλπο του Ομάν και πέραν αυτού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών όσον αφορά στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, ανατιμήσεις σε στέγαση, καύσιμα και εστίαση. Σε 2 ώρες η συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από το Βελιδίου Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.

0: είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 στο σταθμό της πόλης, τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Έως τις 4 θα είμαστε μαζί με Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη, Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 2-13-09-09-100. Ανοίγοντας αυτό το δεύτερο και τελευταίο ημίωρο, θα καλωσορίσω και πάλι τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, γιατί έχουμε μια είδηση, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι επί του πιεστηρίου, υπόθεση απάτης, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει αναλάβει πρωτοβουλία. Τι ακριβώς, Μίνα, σε ακούμε?
1: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. Πριν από λίγο λοιπόν έγινε γνωστό ότι στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης, που αποτελείται από 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δεδαλώδες δίκτυο που ξεπερνά τις 150 εταιρείες με αχυρανθρώπους, μέσω εικονικών συναλλαγών πετύχαιναν υπέρογγες επιστροφές φόρου ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουμπουλιώτη, έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις, δηλαδή δεσμεύσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που ελέγχονται, αλλά και διαβίβαση του σχετικού πορίσματος στον αρμόδιο εισαγγελέα για την απόδοση ποινικών ευθυνών. Πώς έφτασε τώρα η αρχή στην άκρη του νήματος αυτή τη πολύ σοβαρή υπόθεση?
0: Ναι, ήταν το ερώτημά μου αυτό. Για πες μας.
1: Έφτασε λοιπόν μετά την αξιοποίηση πληροφοριών, αλλά και την διενέργεια έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας το επιστημονικό προσωπικό ανέλησε και αξιολόγησε μία σειρά από στοιχεία. Να σου πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χαραλάμπος Βουλιώτης και η επιστημονική ομάδα της αρχής για το ξέπλυμα βρίσκονται μπροστά σε μια τέτοια υπόθεση, καθώς δεν έχουν συμπληρωθεί καλά-καλά λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, όπου η αρχή είχε εντοπίσει ένα αντίστοιχο κύκλωμα, που μάλιστα κατά τις πληροφορίες μας έχει και κοινά χαρακτηριστικά δράση με την υπόθεση για την οποία αναφερόμαστε τώρα, αλλά και τουλάχιστον ένα κοινό πρόσωπο που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην διεκπεραίωση των εικονικών συναλλαγών και την υποβολή των αναγκαίων δηλώσεων, βέβαια, για την επιστροφή φόρου. Η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία μιλάμε τώρα εκτείνεται χρονικά, φέρεται να έχουν τελεστεί τα αδικήματα το 2023 και το 2024, χρόνος μέσα στον οποίο τα ελεγχόμενα πρόσωπα φέρονται να δρούσαν με απατηλό τρόπο. Η αρχή μάλιστα κάνει λόγο για χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρείες φαντάσματα, αχυράνθρωποι, και η ζημία, το εγκληματικό προϊόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχής, αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ενδιαφέρον να σου πω ότι ήδη είχαν καταφέρει τα ελεγχόμενα πρόσωπα να πάρουν βεβαίως επιστροφής φόρου για περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, όπως είπαμε, υπάρχει η δέσμευση, υπάρχει το πόρισμα που φτάνει στον εισαγγελέα, προκειμένου να ερευνηθούν βαρύτατα και σοβαρότατα αδικήματα, όπως είναι η εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή και βεβαίως ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις και από την πλευρά της αρχής, γιατί ενδέχεται να υπάρξουν και άλλους τέτοιου είδους υποθέσεις, αφού έχουν πια χαρτογραφήσει το modus operandi τον τρόπο δράσης της συγκεκριμένης οργάνωσης. Και βεβαίως θα αναμένουμε και τα αποτελέσματα της αυτοτελούς ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης, καθώς αν ο εισαγγελέας διαπιστώσει ότι έχουν τελεστεί τα αδικήματα αυτά, τα πρόσωπα για τα οποία η αρχή ήδη, όπως είπαμε, έχει προχωρήσει στη δέσμευση των λογαριασμών, θα ασκηθεί σε βάρος της ποινική δίωξη, εάν και εφόσον στοιχειοθετούνται τα αδικήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο πόρισμα που έχει συντάξει ο Χαράλαμπος Βουλιώτης.
0: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη από το δικαστικό ρεπορτάζ. Απάτη 40 εκατομμυρίων συνοψίζω σε βάρος του δημοσίου, την οποία αποκάλυψε η αρχή, όπως μας είπες, Μίνα, για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και πριν κλείσουμε, επί τη ευκαιρία της σύνδεσής μας, έχουμε τη Μίνα στη γραμμή? Όχι, δεν έχουμε τη Μίνα στη γραμμή. Με πρόλαβε ο ηχολήπτης μας, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Οφείλω να ομολογήσω ωστόσο, θα καλωσορίσω αλλάζοντας τελείως σελίδα τον κύριο Αθανάσιο Δευλιώτη, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Δευλιώτη, καλό σας μεσημέρι.
2: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης να εξηγήσουμε τον λόγο της συνομιλίας.
2: Να ευχαριστήσουμε και τον ασθενή μου που περιμένει τώρα 5 λεπτά να μιλήσουμε.
0: να τον ευχαριστήσουμε επίσης, κύριε Δευλιώτη. Είναι αυτή η πληροφορία που έχουμε ότι θα επανέλθει το πρόγραμμα
3: News.
0: Όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, και ήθελα να μας δώσετε έτσι χρηστικές πληροφορίες.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό, δυστυχώς αυτό το πρόγραμμα μετά από πολλά αιτήματα και πολλούς αγώνες έγινε μόνο για μία χρονιά. Και φυσικά τέτοια προγράμματα δεν είναι ούτε για ένα, ούτε για δύο χρόνια, ούτε περιοδικά και αποσπασματικά. Τα προγράμματα που αφορούν την πρόληψη πρέπει να μείνουν
0: εφαρμόζονται σε μόνιμη βάση.
2: Ναι, και το αποτέλεσμα του ουσιαστικό θα το δεις μετά από 10-12 χρόνια.
0: Βέβαια.
2: Όταν ενηλικιωθεί, ας πούμε, το παιδί που θα έχει λιγότερες βλάβες στη στοματική κοιλότητα. Τώρα, την προηγούμενη φορά αφορούσε παιδιά 6-12 ετών. Ηλικίες. Όλα τα παιδιά χωρίς σωτηματικά κριτήρια ήταν οριζόντιο.
0: Ναι.
2: Η δε πληρωμή γινόταν μέσω, τα κονδύλια ήταν, συγγνώμη, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Αφορούσε φθορείωση, καθαρισμό και οδηγίες σωματικής υγιεινής στα παιδάκια, ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και με μια ψηφιακή κάρτα στο πορτοφόλι πλήρωνε απευθείας, δηλαδή σαν βάουτσερ, ο ασθενής στον οδοντίατρο.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν γνωρίζω πιο πολλές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι θα είναι για πιο πολλά παιδιά, θα είναι ηλικίας 7-14 ετών. Πάντως αυτό το πρόγραμμα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να γίνει ένας μόνιμος μηχανισμός στήριξης για την οδοντιατρική πρόληψη.
0: Βέβαια.
2: Να επεκταθεί φυσικά και σε άλλες ηλικιακές ομάδες, αλλά ξεκινάμε από αυτό. Γιατί δίνουμε βαρύτητα σε αυτό το θέμα? Θα πει κάποιος για 40 ή 50 ευρώ δεν είναι και τόσο ελάφρυση. Δεν είναι μόνο αυτό. Όντως κάποιοι δεν μπορούν να πάνε ή κάποιοι θεωρούν ότι έχουν άλλες ανάγκες πιο σημαντικές και δεν πάνε. Είναι όμως η σωστή υιοθέτηση της πρόληψης σαν κουλτούρα, δηλαδή από τα παιδικά χρόνια.
0: Έχετε
2: δίκιο. Μετά αποτελέσματα.
0: Ναι, πρέπει να εμπεδωθεί και να ξεκινήσει από την παιδική ηλικία.
2: Το ακριβώς. Και επειδή τώρα υπάρχει και αυτή η τύχη που τότε το 23 δεν υπήρχε για την οδοντιατρική, να έχουμε τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του ασθενούς, μπορούμε όλα αυτά τα ευρήματα που θα βλέπουμε αν έρχονται τα παιδιά κάθε χρόνο
0: να καταχωρούνται και να υπάρχει μια συγκριτική.
2: Να υπάρχει μια data για να γίνει πια μια αξιολόγηση και να έρθει σε 10 χρόνια και να πει οι δείκτες τεριδόνας σωλήτητας είναι τόσο. Πριν 10 χρόνια ήταν τόσο.
0: Κύριε Δευλιώτη, γνωρίζετε πότε θα γίνουν οι επόμενες ανακοινώσεις για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες? Πότε θα εξειδικευθούν, με λίγα λόγια?
2: Δεν γνωρίζω. Χαριτολογώντας, θα έλεγα ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές.
0: Θα γνωρίζετε. Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Ήθελα επίσης.
2: Πάντως, ειλικρινά, ήθελα να σας πω, αν μου επιτρέπετε, για μισό
0: λεπτό,
2: ότι στην Ελλάδα η απαξίωση της στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού είναι πραγματικά πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όλα είναι από το νοικοκυριό, όλα είναι από την τσέπη του νοικοκυριού, όλα είναι από ιδιωτικά χρήματα.
0: Κύριε Δευλιώτη, γι' αυτό το λόγο πρέπει να το θίξουμε. Είναι υψηλή η δαπάνη για επίσκεψη στον οδοντίατρο. Δηλαδή οι ιδιωτικές δαπάνες, τις οποίες καλείται το κάθε νοικοκυριό να βγάλει από την τσέπη του για να πληρώσει.
2: Ναι, οπότε αν δεν μπορεί, τα αφήνει. Και αυτό επηρεάζει και την υγεία του.
0: Άρα θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα από το κράτος σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Μέρημνα. Σε όλες τις χώρες υπάρχει. Δηλαδή την ηλικία μέχρι 18, αλλού 21, αλλού 24 ετών δίνουν δωρεάν την πρόληψη σε όλους.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα μπορούν να δώσουν και δίνουν σε πολλές χώρες και στις μεγάλες ηλικιακές ομάδες, δηλαδή στους άνω των 65. Κάθε χρόνο βλέπουμε τι κάνουν οι κυβερνήσεις, πηγαίνουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οδοντιάτρων και κάθε χώρα διατυμπανίζει τι κατάφερε, τι δεν κατάφερε σχετικά με την χρηματοδότηση, τέλος πάντων, της οδοντιατρικής περίθαλψης από την πολιτεία, δηλαδή υπέρ των ασθενών, των πολιτών της. Και εγώ πηγαίνω και πήγαμε μια χαρά όταν ήρθε το Davis Pass το 2023.
0: Και είπατε ότι θα καθιερωθεί.
2: Ναι, είπαμε, ξεκινάμε, ωραία, πάμε, συγχαρητήρια, μπράβο, και μετά συνοφεριωνόμουν.
0: Θα πρέπει... Θα πρέπει...
2: Νιώθουμε και άσχημα.
0: Βέβαια,
2: και
0: βέβαια.
2: Νιώθουμε άσχημα.
0: Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ειδική ημέρημνα από την πολιτεία και να ενταχθεί στο πρόγραμμα Προλαμβάνω, για το οποίο γίνεται μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα σε διάφορους τομείς.
2: Αυτή την επιστολή είχαμε στείλει στην κυρία Γαπιδάκη, η οποία διατυμπάνιζε για το Προλαμβάνω και δικαίως. Και δεν μπορείς να έχεις έξω την οδοντιατρική, ειδικά όταν ξεκίνησε να το παίρνεις πίσω και να μην έχουμε μια πιστική απάντηση σαν κλάδος, mm-hmm. γιατί σταμάτησε αυτό.
0: Βέβαια.
2: Ποτέ δεν μας εδόθηκε μια επίσημη απάντηση από το Υπουργείο και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και τελικά στέλνοντας μια επιστολή στον Πρωθυπουργό, πολύ, όχι επιθετική.
0: Εχμηρή ίσως.
2: Εχμηρή θα έλεγα, πριν ένα-δυο μήνες, γιατί και ο ίδιος είχε πανηγυρίσει στα social το 23 που το έφερε τον Dennis Pass. Τώρα είπε ότι θα το ξαναφέρουν. Ελπίζω να πιάσει τόπο αυτή τη φορά, γιατί αν γίνει για ένα χρόνο, και αυτά τα χρήματα είναι χαμένα, ειλικρινά. Δεν έχουν νόημα.
0: Δεν πιάνουν τόπο στην πραγματικότητα. Άρα ο τίτλος είναι «Παραμελημένη στοματική υγεία των Ελλήνων λόγω των συνθήκων που μας περιγράψατε, κύριε Δευλιώτη».
2: Ναι, αυτό, και φυσικά σε αυτό για το οποίο εμείς προσπαθούμε είναι να μάθει και ο κόσμος, να ευαισθητοποιηθεί και ο κόσμος. Δηλαδή βλέπετε τελευταία αυτά τα φαινόμενα στην Τουρκία που έγινε τόσο μεγάλη
0: πηγαίνουν και
2: Καναδό ομογενή που έτσι. Πήγε εκεί και έπαθε ένα σοβαρό μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το παθαίνουν και ασθενείς από άλλες χώρες, έτσι. Από τον Καναδά είχε έρθει ο ασθενής,
0: mm-hmm.
2: Από την Αγγλία πηγαίνουν πάρα πολύ για τέτοια. Αυτό δείχνει δείχνει το επίπεδο του κόσμου, ότι δεν γνωρίζει, δεν έχει αυτή την εγγραμματοσύνη να ξέρει τι σημαίνει υγεία, τι σημαίνει στοματική υγεία, τι σημαίνει γενική υγεία, πού πάει η αισθητική, πού σταματάει η αισθητική.
0: Βέβαια, και η στοματική υγεία
2: επηρεάζει.
0: Και το λέω,
2: για να μην κατακρίνουμε μόνο, στην Αγγλία, ας πούμε, υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας, γίνεται κάποια δουλειά πάνω στην οδοντιατρική.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά βλέπεις και ο κόσμος βλέπει τη διαφήμιση. Βλέπει μια διαφήμιση που υπόσχεται θαύματα σε λίγο χρόνο και με λίγα λεφτά. Και πάνε εκεί και μετά καταστρέφουν
0: τους. Είναι επικίνδυνη. Βέβαια, και η στοματική υγεία, βεβαίως και πάνω απ' όλα, επηρεάζει και τη γενική υγεία του ατόμου. Έτσι δεν είναι, κύριε Δευλιώτη?
2: Σε άμεση
0: συνάρτηση.
2: Ναι, ναι. Σε άμεση συνάρτηση. Σαχαρώδη διαβήτη και περιοδοντίτιδα είναι ένα και το αυτό. Αν δεν ελέγξει την περιοδοντίτιδα σου, δεν μπορεί να ρυθμίσει το διαβήτη. Καρδιοπάθειε επίση. Υπάρχει σχετισμό με πάρα πολλά νοσήματα. Καρκίνο του στόματο. Κάποιοι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει στο στόμα καρκίνο.
0: Βέβαια.
2: Και είναι ο 10ος πιο συχνό καρκίνο. Με μία εξέταση στον οδοντίατρο.
0: Μπορεί να τα εντοπίσει έγκαιρα.
2: Υπεύθυνο οδοντίατρο κάτι θα δει.
0: Βέβαια.
2: Κάτι θα δει, κάπω θα κινήσει την ανησυχία.
0: Ναι.
2: Ακόμη και γενικώς οδοντίατρος είναι μη εξειδικευμένος, θα δει μια αλλίωση επικίνδυνη.
0: Στοματική υγεία λοιπόν, καλή στοματική υγεία συνεπάγεται και έναν καλό ιονό, ας το πω έτσι, για τη γενική μας υγεία, κύριε Δευλιώτη, για να κλείσουμε με αυτό.
2: Ακριβώς, πολύ ωραία το κλείνετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και για την υπομονή του ασθενού σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Αθανάσιος Δευλιώτης, πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

0: θα μείνουμε για λίγο ακόμη στον χώρο της υγείας, καθώς το πρωί ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Χάρης Δούκας, βρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κοινωνικού κέντρου ακοής και ακουστικών βαρικοίας, το οποίο θα στεγάζεται στο έκτο πολυδύναμο δημοτικό ιατρείο της Κυψέλης. Για να πάμε λοιπόν στο Μιχάλη Λεγάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μια νέα δωρεάν υπηρεσία της πόλης που αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής άνοιξε τις πόρτες στην Αθήνα. Πρόκειται για το πρώτο κοινωνικό κέντρο ακοής και ακουστικών βαρικοίας στην Ελλάδα, που εγκαινιάστηκε στη Σύνα στην Κυψέλη και στεγάζεται στο έκτο πολυδύναμο δημοτικό ιατρείο του Δήμου Αθηναίων. Στην εγκαίνια βρέθηκε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μάλιστα έκανε και ο ίδιος έλεγχο ακοής, δοκιμάζοντας τη διαδικασία που θα παρέχεται δωρεάν στους πολίτες. Το νέο κέντρο έρχεται να καλύψει μια σημαντική ανάγκη για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, καθώς προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ελέγχων και αξιολόγησης ακοής, ενημέρωση και συμβουλευτική. Οι πολίτες θα μπορούν να επιβάλλονται σε έλεγχο ακοής και ανάλογα με τις ανάγκες τους να λαμβάνουν καθοδήγηση για την αποκατάσταση ακοής. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, προβλέπεται και δωρεάν χορήγηση ακουστικών βαρικοίας. Mm-hmm. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γαλλιάτος AirCore στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης Ακούμε, μέσω της οποίας παρέχονται ο απαραίτητος εξοπλισμός, το εξειδικευμένο προσωπικό και τα ακουστικά βαρικοίας. Να πούμε ότι για ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 210-88-36-200 από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Κατερίνη.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ και λίγο πριν κλείσουμε θα συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο Νεκτάριο Ανδριόπουλο. Νεκτάριο, καλό μεσημέρι. Για να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό της θερινής σεζόν, την οποία μόλις αφήσαμε πίσω μας, δυστυχώς, θα θέλαμε πολύ.
2: Ημερολογιακά βέβαια έχει τελειώσει το καλοκαίρι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Τα πρώτα στοιχεία σχετικά με την ακτοπλοϊκή κίνηση είναι έχουν έρθει πλέον σε γνώση μας, καθώς φαίνεται ότι οι Έλληνες προτίμησαν έγινα, οι ξένοι προτίμησαν πάρω. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που αφορούν κρατήσεις και εισιτήρια, η έγινα από 1η Ιουνίου μέχρι τέλος Αυγούστου βρέθηκε στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών με αύξηση 21% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25. Αντίστοιχα, η πάρος αποδεικνύεται το δημοφιλέστερο ενσύκα τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό με αύξηση 31% σε σχέση με την ίδια περίοδο της περσινής χρονιάς. Μάλιστα στα 10 δημοφιλέστερα νησιά, εκτός από την Αίγινα, είναι και το γειτονικό Ακίστρι, που αποδεικνύει τη σταθερή δυναμική των κοντινών αποδράσεων.
0: Έτσι, έτσι, βέβαια, βέβαια. Και παίζει μεγάλο ρόλο.
2: Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία και ανάλογα με τη γενιά του καθενός.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Τσιγαράκι?
3: Μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι.

0: μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμόκα.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος. nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει την πλήρη στήριξη από τη διοίκηση του Αστέρα Άκτορ. Καμία βάση στα δημοσιεύματα περί θέματος προπονητή, δήλωσε ο πρόεδρος του Αστέρα Άκτορ Γιώργος Μποροβίλος στην εκπομπή Πρώτο και Τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Η χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ είναι η πρώτη σε όμιλο Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Ένωση Γενικής στις 21 Νοεμβρίου του 2006 στη Μίλαν με γκολ του Ζούλιο Σέζαρ. Κατάγμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θωμάς Τρακώσα και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Υποψήφιο για γκολ της βραδιάς είναι αυτό που πέτυχε στη χθεσινή νίκη της Ένωσης ο Ρασβάν Μαρίν. Επιπλέον 2,1 εκατομμύρια έβαλε στα ταμεία της η κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ. Στους 900 βαθμούς βρίσκεται πλέον η διαφορά της Ελλάδας με την 10η Πολωνία στη βαθμολογία της UEFA και μόλις στους 500 από την 11η Τσεχία μετά τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ. Αυξημένες αρμοδιότητες θα έχει στην αντιθετία στον Ολυμπιακό Αντώνιο Κορδόνο, ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό των Ερυθρολεύκων, ενώ θα αποτελεί το συνδερτικό κρίκο του ποδοσφαιρικού τμήματος με τη διοίκηση της ομάδας. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα στην Αγγελόνια. Οι Πειραιώτες εξασφάλισαν 3.500 εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέη στις 15 Οκτωβρίου. Την περίπτωση του 28χρονου Αφρικανού επιθετικού της Samsung Sport Marius εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσίευμα του Σάσα Ταβολιέρη. Στα 6 με 7 εκατομμύρια ανέρχονται οι απαιτήσεις της τουρκικής ομάδας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Κροάτης ΧΑΦ θα αγωνιστεί στο δικέφαλο του Βορρά ο Ζανικός για ένα χρόνο από την Augsburg. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Ασπρόμαυρους μετά τη διακοπή. Για την απόκτηση Φόρ και ίσως Στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονικείς. Στις προπονήσεις επέστρεψαν και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Εκδικάζεται η έφεση του Τριφυλιού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Cyril Desers. Χωρίς απουσίες πλήν του Νιγηριανού επιθετικού θα παρουσιαστούν οι πράσινοι στην αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Στόπερ Φαμπιάνο. 40 των κιτρίνων βρίσκεται ο 28χρονος στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε. Την 1η Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του Ράφα Μίρα από τη Σεβίλη σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ο Ιταλός διαιτητής Α κατηγορίας Ανδρέα Κολόμπο ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ο Φωτιάς θα σφυρίξει στο Ολυμπιακό Σόφι, ο Τσιμεντερίδης στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Παπαπέτρου στο Αστέρα ΣΑΕΚ, ο Κατόπης στο Ηρακλής Ατρόμητος, ο Τσέτσιλας στο Κηφισιά Λεβαδιακός και ο Φίτσας στο Καλαμάτα Βόλος. Για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, Όφη Νέστος Χρυσούπολης 0-0 στο ημίχρονο. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Βορειανού 28χρονου Χαφ Μπεν Ζιντάν, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens στο διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου και θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ.
1: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Έχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα. Σε νέο κύκλο εξετάσεων θα υποβληθεί σήμερα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με τον τύπο της Γερμανίας, είναι πιθανό η αδιαθεσία που ένιωσε στη χθεσινή αναμέτρηση της Dortmund με τη Villarreal να οφείλεται σε αφυδάτωση. Η Arsenal του Χρήστου Τζόλι αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στην Νάπολη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορτ και Στουτγκάρδι Βίκινγκ. Και στις 10, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Sporting Λισαβόνας Γαλάτα Σαράι. Και μία δυσάρεστη είδηση από τον χώρο της μουσικής. Έφυγε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, ό,τι θέλετε εσείς. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 9 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 9 του μηνός. 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Sports On Air Live μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939943943. Λέω και πάλι 6939943943. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 6984521821, με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Φυσικά διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Μας βοηθάτε κιόλας να κάνουμε την κουβέντα μας εδώ με τους συναδέλφους reporters.

σαν κεραυνό σε 93 μας ήρθε η είδηση πριν κάνα 20 λεπτό περίπου για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή μια φωνή που συντρόφευσε γενιές ανθρώπων, ένας καλλιτέχνης που δεν τραγούδησε απλώς τραγούδια, τραγούδησε τον έρωτα, τον πόνο, τη μοναξιά, τις χαρές αλλά και τις δύσκολες στιγμές μας. Τα τραγούδια σου, Γιώργο, θα μείνουν εδώ να θυμίζουν σε όλους μας τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Γιατί οι πραγματικοί καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στις φωνές μας, στις αναρνήσεις μας και στα τραγούδια που αφήνουν πίσω, που θα συνεχίσουμε να ακούμε. Καλό ταξίδι, φίλε Γιώργο, τι άλλο να πω. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ένας άνθρωπος που είχα γνωρίσει από τα πρώτα του βήματα, όταν είχε έρθει από την Πάτρα, πιτσιρικάς τότε, με τις πρώτες του επιτυχίες, το «Μου λείπεις», οι παλιότεροι θα θυμούνται. Απίστευτο πραγματικά, ένας πολύ νέος άνθρωπος. Από ό,τι μαθαίνω από ανακοπή καρδιάς, τι να πω,

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου στην όμορφη και αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλό απόγευμα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Όλα καλά φίλε, εσύ?
2: Καλά και εμείς εδώ είμαστε, περιμένουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σιγά σιγά.
0: Ναι, η πόλη θα βρίσκεται όλη την εβδομάδα στο ρυθμό του ντέρμπι. Με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη, έτσι δεν είναι?
2: Τον Άρη υποδέχεται σε ένα τοπικό ντέρμπι, το οποίο γενικότερα στην Θεσσαλονίκη έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί τα πειράγματα δίνουν και παίρνουν. Γενικότερα είναι ένα ντέρμπι το οποίο έρχεται σε μια κατάσταση όπου και οι δύο προέρχονται από δύο βαριές ήττες με πολύ κακές εμφανίσεις και οι δύο. Προβληματίζουν και οι δύο, οπότε νομίζω ότι η νίκη θα δώσει πολύ μεγαλύτερο ψυχολογικό boost σε αυτόν όπου θα καταφέρει να την πάρει.
0: Και πόσο πίσω θα πάει ο άλλος αν χάσει, όποιος χάσει? Γιατί στο Χ, ας πούμε, εντάξει. Για τον ΠΑΟΚ είναι χειρότερο το Χ, γιατί είναι εντός έδρας. Για τον Άρη δεν θα είναι και άσχημο αποτέλεσμα. Αλλά φαντάσου τώρα κάποιος να. Όποιος από τους δύο χάσει. News. Ακόμα περισσότερο. Ναι, ναι.
2: Θα βυθιστεί στην εσωστρέφειά του. Ήδη, στην πλευρά του ΠΑΟΚ ήδη υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία είναι προς συζήτηση και υπάρχουν διαφωνίες, εντάσεις, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, από την πώληση του Κωνσταντέλια μέχρι τον αποκλεισμό από την Ευρώπη κτλ. Υπάρχει πολύ γκρίνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένα δεύτερο συνεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα μετά την είδη του Παναθηναϊκού, αυτό θα το γιγαντώσει. Σήμερα είχαμε και κάποιες εξελίξεις. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Γιάκιτς, ο οποίος ήρθε εχθές στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιάκιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας ενός έτους, καθώς είναι με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά οι δύο πλευρές βρήκαν τη χρυσή τομή, γιατί η διαφωνία τους ήταν όσον αφορά την ρήτρα. Οι Γερμανοί ζητούσαν η ρήτρα να είναι αναγκαστική, ο ΠΑΟΚ ζητούσε προαιρετική. Οπότε η λύση βρέθηκε κάπου στη μέση, δηλαδή προαιρετική ρήτρα αγοράς και ουσιαστικά ένα ποσό ενοικίου κοντά στις 500.000 ευρώ που θα πληρώσει ο δικέφαλος, με το Μιγιάκι να έχετε στην Θεσσαλονίκη και να θεωρείται κάτοικος Τούμπας.
0: Για το ποσό της ρήτρας μάθαμε.
2: Ορίστε.
0: Για το ποσό της ρήτρας λέω, αν μάθαμε.
2: Ναι, είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, δεν τα λες και λίγα.
2: Όχι, δεν τα λες.
0: Το θέμα είναι αυτά τα χρήματα σε εισαγωγικά να τα βγάλει μες στο γήπεδο ο παίκτης, οπότε να αξίζει τον κόπο για να το κρατήσω ΠΑΟΚ, λέω.
2: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Ουσιαστικά αυτές οι κινήσεις τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουν τη λογική το ότι παίρνει έναν παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στην Bundesliga. Τον παίρνω ως δανεικό με το ελάχιστο ρίσκο. Γιατί
0: ναι,
2: αν
0: σωστό,
2: δεν μου κάνει, τον δίνω το καλοκαίρι. Αν όμως τον πάρω και δεν μου κάνει και δώσω 4-5 εκατομμύρια, υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, ναι, είναι ένα θέμα. Βγήκε και ο αθλητικός διευθυντής της Augsburg και δήλωσε πως ο Γιάκιτς ήθελε να παίζει περισσότερο, ήθελε χρόνο συμμετοχής, κάτι που το πρόσφερε ο ΠΑΟΚ, οπότε γι' αυτό πίεζε και ο ίδιος να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιάκιτς, ο οποίος πέρα από τα αμυντικά χαφ, που είναι ένα εξάρι που έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ αναζητούσε ένα εξάρι μετά τον τραυματισμό του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος φέτος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου, αλλά και το γεγονός ότι ο Σάντα Μαρία αγωνίζει τη θέση 6, αλλά δεν έχει πείσει τόσο πολύ τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μπορεί να καλύψει και την θέση του δεξιού άκρου της άμυνας. Εκεί να θυμίσουμε πως ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Κένι, ο οποίος παίζει ασταμάτητα. Φυσικά υπάρχει και ο Λουσέ, ο οποίος μπορεί να αντικαταστήσει τον Κένι σε περίπτωση που χρειαστεί, αλλά να θυμίσουμε ότι ο Λουσέ έχει υποστεί θλάση, οπότε για αρκετές μέρες ακόμα θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Έκανε και προπόνηση από ό,τι διάβασα. Είναι πιθανό να τον δούμε να είναι στη διάθεση του Λύση. Τουλάχιστον στην αποστολή, έτσι.
2: Σήμερα έκανε την πρώτη του προπόνηση όπως αναμενόταν. Νομίζω ότι θα είναι στην αποστολή. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει και προετοιμασία, συμμετείχε κανονικά στους αγώνες, στις προπονήσεις της Augsburg. Δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής φέτος, αλλά συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις, οπότε νομίζω ότι θα μπορεί να είναι στην πάγκο της ομάδας και αν χρειαστεί να πάρει χρόνο συμμετοχής και να κάνει τον ντεπούτο του μετά.

0: ασπρόμαυρα. Αυτός ο οποίος θεωρώ πολύ πιθανό να πάρει φανέλα βασικού είναι ο Ντιέγκο Κώστα, ο στόπερ που ήρθε στην αρχή της εβδομάδας, δανεικός από την Κράσνοντερ, καθώς εκεί πέρα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ είναι μετρημένα κουκιά, καθώς ο Μιχαηλίδης είναι ο ένας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θεωρείται βασικός και αντικατάστατος στην δεδομένη χρονική στιγμή. Υπάρχει η αποβολή στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό του Ελουστόντο, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με τον Άρη. Υπάρχει τραυματισμός του Χατζηδιάκου, ο οποίος έχει θλάσει. Οπότε αυτοί οι οποίοι μένουν είναι ο Ντιέγκο Κώστα και ο Μπαταούλας. Οπότε νομίζω ότι η ζυγαριά γέρνει περισσότερο στον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος είναι πιο έμπειρος αμυντικός και γενικότερα θέλει και μια ειδική διαχείριση όσον αφορά τον νεαρό Μπαταούλα για τον χρόνο συμμετοχής που θα πάρει.
1: Ναι, και στήριξη θα έλεγα εγώ, γιατί έκανε, εντάξει, το λάθος εκεί με το πέναλτι, με το χέρι, αλλά είναι ένα παιδί που, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το ήξερα, αλλά μου άρεσε ως παίκτης, ως σωματοδομή. Ελληνόπουλο, καλό είναι να στηριχθεί από τον ΠΑΟΚ. Και είδα επίσης ότι έχει 6 τραυματίες ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν τους λες και λίγο.
0: Έχει πολλούς τραυματίες. Είναι αλήθεια, είναι γεμάτο το ιατρικό δελτίο. Έχει τον Λουσέ, τον Χατζηδιάκο, τον Μεϊτέ, τον Ντεσπότοφ, τον νεαρό Σαρί, τον Τσάλοφ, έχει πολύ πράγμα. Οπότε ναι, τώρα στον φάγα τον Μπαταούλα έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι είναι ένα από τους παίκτες οι οποίες αν δουλευτεί ακόμα περισσότερο θα πάρει και συμμετοχές στην πρώτη ομάδα. Ήταν άτυχος που έπεσε πάνω στον Ντετέι.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ειδικότερα το ματσάρισμα του Μπαταούλα με τον Τετέι δεν ταιριάζει τόσο πολύ, γιατί ο Μπαταούλας νομίζω θέλει λίγο ακόμη δουλειά όσον αφορά τα σωματικά του προσόντα. Δηλαδή θέλει λίγο να γίνει πιο δυνατός.
1: Ναι, είναι ένας άγουρος παίκτης, αν μπορώ να το πω έτσι, ακόμη. Αλλά έχει τα προσόντα να πάει ακόμα καλύτερα, έτσι, πάρα πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και αυτό έρχεται, φίλε, με τη συμμετοχή. Δηλαδή, εντάξει, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ στον ΠΑΟΚ θα πάρει συμμετοχές και στο κύπελο που πρέπει να παίζουν δύο πιτσιρικάδες. Θα το δούμε βέβαια πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής αυτό.
0: Εκεί πέρα έχει πάρα πολλούς να βάλει ο Λύση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μύθου και ο Χατσίδης είναι λίγο πιο
1: μπροστά.
0: Αρκετά
1: πιο μπροστά. Ναι, ισχύει.
0: Είναι αρκετά πιο μπροστά από τον Μπαταούλα. Αλλά νομίζω ότι με μια σωστή διαχείριση και ο Μπαταούλας νομίζω θα πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες του. Και νομίζω ότι θα είναι τρομερό λάθος και στον ΠΑΟΚ το ξέρουν. Το να κρυθεί από ένα παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό που δεν ήταν στα πλάνα να αγωνιστεί, απλά προέκυψε η συμμετοχή του. Γιατί ναι, ουσιαστικά ήρθε η αποβολή του Ελουστόντο, μετά δεν υπήρχε εναλλακτική λύση, οπότε μπήκε ο Μπαταούλας μέσα. Και εκτός από αυτό, πέρα από το λάθος και το ότι δεν τρέχει στο ματσάρισμα με τον Τετέι, να πούμε ότι έβγαλε και μια εξαιρετική πάσα στον γκολ του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ισχύει. Βγαίνουν και τα εισιτήρια αύριο το πρωί για το μάτς με τον Άρη,
0: Ναι, βγαίνουν στην κυκλοφορία και τα εισιτήρια για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ πως θα είναι γεμάτο το γήπεδο, ανεξάρτητα με όλα αυτά τα οποία γίνονται και συμβαίνουν. Γιατί μιλάμε για ένα ντέρμπι, μιλάμε για ένα ΠΑΟΚ Άρης, νομίζω ότι όλοι θα δώσουν το παρόν εκεί. Και νομίζω ότι θα είναι έτσι ένα ωραίο βράδυ Κυριακής και ευελπιστώ και με ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και να κλείσουμε με τα μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για στόπερ, για φορ, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη θέση.
0: Σίγουρα θα κινηθεί για επιθετικό. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ψάχνει ένα φορ. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι δημιουργεί καταστάσεις μπροστά στις αντίπαλες θητείες, αλλά δεν έχει αυτό το εύκολο γκολ. Χαρακτηριστικά θέλει έναν άνθρωπο που να θυμίζει τον Γιακουμάκη, έναν αντίστοιχο Γιακουμάκη. Ο Ιδιαγέ, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έδειξε ότι έχει τη σωματοδομή, αλλά δεν έχει αυτό το τελείωμα, δεν είναι αυτός ο killer επιθετικά που θέλεις. Οπότε θέλει έναν τέτοιον ποδοσφαιριστή. Είναι ο Λαμπόρτο ένας, που είναι στη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει και ένα ακόμα όνομα το οποίο ακούγεται, είναι ο Ιβάνοβιτς, είναι Σέρβος, είναι ένας θετικός νεαρός 21-22, ο οποίος αρέσει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, ανήκει στην Millwall, έχει αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ, είναι μια δύσκολη περίπτωση. Έχει συνολικά 87 συμμετοχές, 22 γκολ και 3 ασίστ. Είναι ένας αρκετά καλός ποδοσφαιριστής. Είναι ένα ταλέντο το οποίο σίγουρα έχει να προσφέρει. Τώρα από εκεί πέρα είναι δύσκολη η περίπτωσή του. Αρέσει σίγουρα στον ΠΑΟΚ. Θα κάνουν μια προσπάθεια και θα δούμε το ποιος θα κλείσει, αλλά σίγουρα θα πάρουν επιθετικό. Και κοιτάνε και μια περίπτωση για στόπερ. Όπως σας είχα πει, δεν ήταν στο πρόγραμμα να αποκτήσει στόπερ ο ΠΑΟΚ. Απλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει εντοπίσει μια περίπτωση ποδοσφαιριστή, ο οποίος τους έκανε να αλλάξουν τον προγραμματισμό τους και να πούνε ότι με αυτή την περίπτωση πρέπει να ασχοληθούμε και πρέπει να την αποκτήσουμε.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά τα είπαμε όλα.
1: Ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Καλό απόγευμα, για χαρά. Λοιπόν, αυτός ήταν από την όμορφη Θεσσαλονίκη, ο Στέλιος Παπαντονίου, με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: 24 λεπτά είμαστε μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι σωστά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να χαιρετήσω τη φίλη μας την Αποστολή από την Θεσσαλονίκη. Αποστολή μου, αλήθεια είναι αυτό που μου γράφεις για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, από ανακοπή καρδιάς, ναι.

Πάμε και στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα, Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω, ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Έχω πάθει σοκ για το θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη. Δεν έχω λόγια. Νέος άνθρωπος, πέρασε πάρα πολλά. Τι να πω, λέει, δεν έχω λόγια. Ποιος έχει λόγια όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος, καλή μου φίλη Βίκη. Καλησπέρα, Σάκη, και καλή εκπομπή σε σένα και στους αξιόλογους και όμορφους συνεργάτες σου. Ωραία, μπράβο Γεωργία μου. Καθώς και σε όλους τους ακροατές του 943 The Veteran Sports, σε όποια γωνιά της γης και αν βρίσκονται, καλή συνέχεια. Και ευχαριστώ, έχω πάθει σοκ κι εγώ. Τώρα το είδα για τον χαμό του Γιώργου Μαζουνάκη. Μακάρι να είναι fake news, λέει η φίλη μας η Γεωργία. Δυστυχώς είναι αλήθεια, Γεωργία μου, δυστυχώς. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή, στην Πετρούπολη, στην Εύη και το Βασίλη στο Ήλιον. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που αυτή την ώρα είναι συντονισμένοι εδώ, στον The Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα και στο φίλο τον Σωτήρη. Καλησπέρα σας, λέει, από Ιγουμενίτσα. Μια όμορφη φωτογραφία. Καλησπέρα και στον φίλο τον Σωτήρη, στην Ιγουμενίτσα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Είναι το πρώτο για τη σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Filter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση.
6: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
11: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
12: Ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα!
11: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

32 λεπτά μετά τις 6 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφή είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί θα πάμε και μαζί με όλους εσάς μέχρι και τις 9 και απόψε.

Καλησπέρα Σάκη, καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζονάκη που μας ψυχαγωγούσε με τα τραγούδια του. Κουράγιο και δύναμη στους οικείους. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Καλή εκπομπή, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα και στους ακροατές εντός και εκτός Ελλάδας. Πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους μου Σωτήρη Γεωργίου και Κώστα Σαμοθράκη. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Τι να πει κανείς τώρα για τον Γιώργο, τι να πει.

Για το φίλο το Γιώργο που με ρωτάει, ο Παναθηναϊκός, καλό μου φίλε Γιώργο, κατέθεσε την έφεση σήμερα για τη μείωση της ποινής του Ντέσσερς, για την κόκκινη που πήρε στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, και αναμένεται σύντομα η απόφαση. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία να μειωθεί από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Εκδικάστηκε σήμερα το απόγευμα, 4-4.30 αν δεν κάνω λάθος. Η απόφαση αναμένεται να βγει μέχρι την Παρασκευή. Δεν αποκλείεται όμως η απόφαση να βγει νωρίτερα ή και αύριο, αλλά και μέχρι και το τέλος της σημερινής ημέρας. Από ό,τι υποστηρίζει η πλευρά του Παναθηναϊκού, πρόκειται για απόθυση προς τον Μιχαλίδη στη φάση της αποβολής και όχι για βιοπραγία. Και όπως λένε και οι του Παναθηναϊκού, φαίνεται και από το βίντεο της συγκεκριμένης φάσης. Για να δούμε λοιπόν.

Να σας πω πως σήμερα είχαμε για τις Β ομάδες ένα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ Β υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό Β. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Είναι για τη Super, ήταν μάλλον το μάτς αυτό για τη Super League 2. Σε εξέλιξη είναι το μάτς για το κύπελο Ελλάδας μεταξύ του Όφη και του Νέστο Χρυσούπολης. 3-0 στο 78 λεπτό είναι εκεί το σκορ. Βραδιά Champions League και απόψε. Θα τα πούμε αργότερα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε δύο παιχνίδια, Μπαρτσελώνα Φέγενορτ, Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Και στις 10, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη Άρσεναλ, Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Γαλατασαράι.

Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με Μάριο Μαντσάνκο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Καλέ μου φίλε Σωτήρη, για τον Γιώργο Μαζονάκη τι να πεις, όπως λες και εσύ, όταν χάνεται ένας νέος άνθρωπος. Τώρα για τα υπόλοιπα και τα οικογενειακά του, μόνο οι ίδιοι ξέρουν. Και εμείς δεν πρέπει και δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό. Όταν χάνεται ένας νέος άνθρωπος, δεν έχεις λόγια, τι να πεις. Πολύ κρίμα. Καλησπέρα και στον φίλο τον Ιωσήφ. Καλησπέρα Σάκη, λέει ο Ιωσήφ. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Έβαζες φουλ, λέτε, δούλευε στο κλαμπ Λίγκηθος. Ναι, ισχύει αυτό. Έπεσε το ελληνικό τραγούδι 10 μονάδες από την απώλεια αυτή. Ιωσήφ, τι να πεις τώρα. Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές επιτυχίες από το ξεκίνημά του, έτσι, μέχρι και τώρα. Δεν το συζητάμε. Με γύρισες χρόνια πίσω. Τι μου θύμισες τώρα. Ωραίες εποχές περνάγαμε. Ωραία περνάγαμε εκεί τότε.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στο Μάριο Ματσάνκο να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η ΑΕΚ η οποία πήρε το τρίποντο χθες. Γεια σου Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ήθελα να σε υποδεχτώ με το παιδί της νύχτας, αλλά άργησα που το σκέφτηκα.
2: Ναι. Είναι δύσκολη μέρα.
0: Ναι, είναι σοκ φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το συντοπίσω.
2: Για εμάς τους λαϊκούς.
0: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον όταν, γιατί τον Γιώργο τον είχα γνωρίσει τα ξεκινήματά του. Μιλάμε χρόνια πίσω όταν πρώτο ξεκίναγε, με τις επιτυχίες, μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του. Τι να πω, τι να πεις τώρα, δεν υπάρχουν λόγια φίλε.
2: Όταν... ανθρώπινη ζωή έτσι.
0: Ναι βέβαια, μα είναι πάνω απ' όλα τώρα, δεν το συζητάμε. Ποια μπάλα τώρα, ποια γκολ και όλα αυτά. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Πάμε στα δικά μας.
2: Ναι, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Μετά από πόσα χρόνια η ΑΕΚ, νομίζω με τη Μίλαν ήταν η τελευταία νίκη.
2: Ναι, κοίταξε να δεις πώς γίνεται τώρα, να δεις πώς κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, η μοίρα, πώς τα φέρνει η ζωή. Πριν 20 χρόνια η ΑΕΚ είχε κερδίσει τη Μίλαν 1-0 στο ΆΚΑ με αυτή την κολάρα του Ζούλιο Σέζαρ από απευθείας χτύπημα φάουλ.
0: Το θυμάμαι.
2: Χθες ήταν ο Ρασβάν Μαρίν που με ένα τρομερό τηλεκατευθυνόμενο γκολ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΛΑΣΚ με απευθείας εκτέλεση φάου. Και τότε και τώρα Ιταλός τερματοφύλακας κάτω τα δοκάρια. Τότε ήταν ο Σορεντίνο, έτσι ήταν ο Μπρινιόλι, που πραγματικά ο Μπρινιόλι όχι μόνο με τις αποκρούσεις του αλλά και με τα όσα δήλωσε μετά το παιχνίδι και σε ανάρτησή του σήμερα, καταλαβαίνεις πώς ένας ποδοσφαιριστής δουλεύει, μάχεται για να φτάσει σε ένα επίπεδο. Είναι σε ηλικία 35 ετών ο Μπρινιόλι και λέει ήμουν 18 ετών και ξεκινούσα από τη Σέρια B με όνειρο να φτάσω στην κορυφή. Και πώς θα παίζει η μοίρα, η ζωή, πώς θα φέρνει. Έπρεπε να τραυματιστεί ο Θωμάς Σαρκόζια, γιατί αν δεν τραυματιζόταν δεν θα αγωνιζόταν ο Μπρινιόλι, για να μπορέσει να πάρει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια και αυτό θα συνεχιστεί για κάποιους ακόμα αγώνες.
0: Για να κάνουμε κουβέντα, αυτό, ναι. Ειδικά στη θέση του τερματοφύλακα, είναι λίγο περίεργη θέση αυτή γιατί πάντα παίζει ένας. Και όταν είσαι σε μια ομάδα, αν δεν είσαι ο νούμερο ένα, θα πρέπει να κάνεις και να έχεις υπομονή. Που αυτό έχει γίνει, ας πούμε, και με τον Νικοπολίδη, ένα άλλο παράδειγμα στη σκιά του Βάντσικ στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και είδες ότι την καριέρα τη μεγάλη την έκανε αμέσως μετά. Όσοι όμως αντιδρούν και δεν έχουν αυτή την υπομονή να περιμένουν για να έρθει και η σειρά τους, βλέπεις ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον χάνονται. Και ας έχουν προσόντα.
2: Και όταν σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις από τα μαλλιά.
0: Ίσως και αν δεν είσαι έτοιμος, πάει, πέρασε.
2: Ναι, σωστό. Μπράβο λοιπόν στον Μπρινιόλι, μπράβο στο Ρασβάν Μαρίν που πέτυχε αυτή την κολάρα μπροστά σε 30.221 φίλους.
0: Τους μέτρησες.
2: Μάλλον να πω σωστά, 30.221 εισιτήρια κόπηκαν. Στην Νέα Φιλαδέλφεια, να το πω σωστά, δεν τους μέτρησα, αλλά...
0: Έτσι όπως το είπες, τώρα με ψάρωσες.
2: Ναι, αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ.
0: Σε πειράζω.
2: Σε μια εξαιρετική βραδιά, με συλλεκτικά σημαίακια, με παλμό, Φιλαδέλφεια από τα παλιά μπορεί να πουν κάποιοι, αλλά νομίζω ότι από την επιστροφή, με την επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα. Εννοώ και στο κομμάτι της εξέδρας, κερκίδας.
0: Εντάξει, το γήπεδο φίλε είναι μεγάλη υπόθεση για τις ομάδες. Όποια ομάδα δεν έχει σπίτι, είναι θέμα. Το έχει και η ΑΕΚ.
2: Φαίνεται
0: έτσι.
2: Πόσο έλειψε η ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και η Νέα Φιλαδέλφια από την ΑΕΚ. Αυτά είναι αλληλένδετα. Πολύ καλό παιχνίδι από αρκετούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Να σου πω και κάποια ρεπορταζιακά που δεν ξέρω αν έχουν βγει. News. Παράδειγμα, δεν είναι ρεπορτάζ, αλλά πώς θα φέρνει η ζωή. Ήταν Ιούνιος του 2025, όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος στην παρουσίαση του Μάρκο Νίκολιτς είχε πει να φτιάξουμε ομάδα που για εκείνη θα μιλάει όλη η Ευρώπη. 15 μήνες μετά η Ευρώπη μιλάει για την ΑΕΚ, ακόμα και ο επίσημος λογαριασμός του Champions League στα social media υποκλίνεται σε αυτό το κόλ του Μαρίν. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και ρεπορταζιακά έχουμε το εξής. Χθες Έχει τελειώσει το παιχνίδι, έχει κάνει τις δηλώσεις του ο Μάρκο Νίκολιτς, συγχαρητήρια στον κόσμο, ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές, έδωσε και συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές, ευχαρίστησε επίσης και τον κόσμο, τσάικ. Στα αποδυτήρια όμως ήταν εκνευρισμένος. Γιατί μετά το τέλος του αγώνα και αφού κατέβηκαν και οι ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια, ήταν εκνευρισμένος για τις χαμένες ευκαιρίες που είχε η ΑΕΚ. Δηλαδή τα τέτ και του Γιώβιτς, που εκεί, οκ, okay, κάνει το τολίμα στο δεύτερο λεπτό, αλλά ο τερματοφύλακας της Λάτσικ το βγάζει με το κεφάλι, τρομερό, εσυκτοδός, τυχαίο, όπως θέλεις πες.
0: Όχι, επειδή το έβλεπα, στην ουσία δεν το έβγαλε. Η μπάλα πήγε στο κεφάλι του.
2: Ακριβώς. Περισσότερο βέβαια και με το Βάργα, τη στιγμή που βγαίνει τέτα τέτ και εκεί λες ότι θα το τελειώσει, αλλά δεν ξέρει τι να την κάνει, και με άλλες φάσεις.
0: Άργησε να αποφασίσει εκεί. Δηλαδή η ΑΕΚ χθες έπρεπε να έχει καθαρίσει τουλάχιστον με 3-0 το μάτς με αυτά
2: ακριβώς,
0: που έβλεπα.
2: Γιατί ήταν εκνευρισμένος ο Νίκολης, γιατί μετράνε και τα γκολ στη League Face του Champions League.
0: Πώς δεν μετράνε, βέβαια.
2: Γι' αυτό ήταν εκνευρισμένος.
0: Και όχι μόνο αυτό, φαντάσου λίγο πριν το τέλος να γίνει το 1-1. Που πήγε να γίνει.
2: Ευτυχώς που δεν έγινε εκεί με την έξοδο του Μπρινιόλη και του ο Αριάγκα με το κεφάλι εκεί, μπερδεύτηκαν δυο τους και ευτυχώς πήγε πάνω από τα δοκάρια η μπάλα στην κεφαλιά του ποδοσφαιριστή της ΛΑΣΚ. Και λίγο πριν φύγει από το γήπεδο ο Μάρκο Νίκολιτς, μάζεψε τους συνεργάτες του να δεις κάποιες φορές πώς λειτουργούν οι προπονητές, οι κανονικοί προπονητές, εγώ θα πω. Τους μάζεψε στο γραφείο του και έβαλε βίντεο να δουν τον Αστέρα Τρίπολης. Γιατί η ΑΕΚ την Κυριακή στις 7 έχει ταξίδι στην Τρίπολη, εκεί που χρειάζεται το τρίποντο για να συνεχίσει το σερί το καλό που έχει φτιάξει.
0: Απέναντι σε μια ομάδα, φίλε, που έχει, δεν έχει νίκη, ήττες έχει.
2: Δεν έχει νίκη, αύριο έχει παιχνίδι κυπέλου με τον Άρη στην Τρίπολη, και η ΑΕΚ δεν θέλει να την πατήσει, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για να χαθούν βαθμοί. Αυτά είναι τα δύο ρεπορταζιακά. Συν το τρίτο ότι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι που αγωνίστηκε χθες άρρωστος, γιατί άρρωστος έπαιξε, και κάτι το οποίο φάνηκε στις δηλώσεις του, αποχώρησε με καφέ από το γήπεδο, ζεστό καφέ, όχι κρύο, ζεστό καφέ, δείγμα του ότι δεν ήταν 100% έτοιμος.
0: Μάλιστα, να πω πριν συνεχίσουμε, Όφη Νέστος Χρυσούπολης 3-0 στο 88 λεπτό βρισκόμαστε. Συνεχίζεις, Μάριε. Τι κρατάς εσύ από το χθεσινό παιχνίδι, έτσι γενικά?
2: Εντάξει, για ένα ακόμα παιχνίδι κρατώ την εμφάνιση του Λόβρο Μάγερ. Πραγματικά η ΑΕΚ έχει βρει έναν τρομερό ποδοσφαιριστή.
0: Ποιοτικός, πολύ καλός παίχτης.
2: Ποιοτικός. Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω δει τέτοιο ποδοσφαιριστή φετινή σεζόν στην χώρα μας. Έχει τρομερά χαρακτηριστικά. Κάνει την μπάλα, είναι αυτό που λέμε, κάνει την μπάλα κομπολόι. Κρατάω τη διστακτικότητα του Βάργα. Περιμένω περισσότερα από τον Βάργα, τον πρώτο σκόρερ της ΑΕ. Κρατάω το πολύ καλό παιχνίδι του Μαρίν, που ανεβαίνει παιχνίδι με παιχνίδι, είναι πιο απελευθερωμένος από ό,τι ήταν με τον Πινέδα όταν έπαιζαν δίδυμο. Πέρα από τον γκολ που είναι τρομερό γκολ και δικαίως αναδεικνύεται και MVP, τα τραξίματα του Πίλιου, θα μπορούσε βέβαια ο Πίλιος να είχε καλύτερη εικόνα, την εξέλιξη του Ρότα, του Μπρινιόλι, εκεί όπου χρειάστηκε οι επεμβάσεις ήταν κέρυες καθοριστικές. Αυτά κρατάω. Και φυσικά το τακτικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, που τη στιγμή που επιτίθεται η ΑΕΚ έχει δώσει οδηγίες σε κάποιους ποδοσφαιριστές να παίζουν άμυνα πάνω στους center for της ΛΑΤΣΚ, για να μην φυγούν στην αντεπίθεση, γιατί η συγκεκριμένη ομάδα είναι φωτιά στην αντεπίθεση.
0: Και βλέπω, ρε φίλε, έναν προπονητή, τον Νίκολιτς, διαμάντη για μένα, με την έννοια ότι έχει βρει λίρα 100, πιστεύω, η ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ επιδραστικός γενικά στο παιχνίδι της ομάδας και τουλάχιστον μέχρι τώρα σε γενικές γραμμές πάντα είναι διαβασμένος. Έτσι νομίζω.
2: Ναι. Είναι διαβασμένος, είναι επιδραστικός. Βγήκε και το παιχνίδι χθες η ΑΕΚ, ξεκίνησε με το καλύτερο δυνατό, το να ξεκινάς με τρίποντο στην έδρα σου, στην πρεμιέρα, όταν επιστρέφεις μετά από αρκετά χρόνια, σε εντός έδρας παιχνίδι. Καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Και για τον Μάρκο Νίκολιτς νομίζω τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ καλά, για την ΑΕΚ πήγανε πάρα πολύ καλά, όμως πρέπει άμεσα, το έκανε κιόλας από χθες το βράδυ, άμεσα γύρισε το κουμπί, γιατί σου λέει πλέον κοιτάμε την Ελλάδα, έχουμε τρία παιχνίδια μέχρι τη διακοπή με Αστέρα Τρίπολης, Πανσεραϊκό για το κύπελο και Βόλο εκτός έδρας, μέχρι τη διακοπή των τριών εβδομάδων, άλλο και τούτο εγώ θα πω, τρεις εβδομάδες διακοπή, θα δούμε πόσο θα επηρεάσει την ΑΕΚ ή όχι. Και τελικά αυτό που λέγαμε χθες, ότι οι ενοχλήσεις του Στρακώστα στο χέρι που έλεγα, παρόλο που η ΑΕΚ δεν έχει πει ακόμα, δεν είχε πει κάτι επίσημο, ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλυψε ότι έχει υποστεί ράγισμα στο δεξί, στον καρπό, το δεξί του χέρι είναι, και μάλλον πιστεύω ότι είναι από την επέμβαση που κάνει στο παιχνίδι με τον Άρη, στο σούτ του Ράφα Μύρ, του επιθετικού του Άρη. Αν δει κάποιος προς το τέλος, έχει πέσει, έχει βγάλει την μπάλα πριν πάει στα δίχτυα, ίσως εκεί έγινε η ζημιά. Ήταν χθες στο γήπεδο, είχε ένα άρθηκα στο χέρι, ο Θωμάς Στρακώστα,
0: ήταν
2: με την οικογένειά του εκεί, παρακολουθούσαν το παιχνίδι στα επίσημα, περαστικά, εννοείται περαστικά.
0: Υπήρχε ένας, υπάρχει μάλλον ένας speaker στη Λατινική Αμερική, που, ναι, που το γκολ του Ρασβάν Μαρίν, που ήταν ποίημα όντως το φάουλ, τρελάθηκε ο άνθρωπος, δεν ξέρω, γιατί αυτή είναι και πολύ εκδηλωτική εκεί.
2: Ναι, είναι, έχουν ξεχωριστές περιγραφές, ναι, και όχι μόνο στην Λατινική Αμερική.
0: Και το Champions League πόσταρε πάντως την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν.
2: Ναι, ναι, είναι αυτό που είπαμε, ότι υποκλήθηκε πραγματικά ο λογαριασμός του Champions League στα social media. Εντάξει, είναι λογικό, γιατί η ΑΕΚ επιστρέφει, πετυχαίνει ένα τρομερό τέρμα. Τρομερό, γιατί όλοι νόμιζαν, όσοι το παρακολουθούσαν από την τηλεόραση τουλάχιστον, δεν ξέρω το γήπεδο πώς φάνηκε, ότι η μπάλα πηγαίνει εκτός. Πηγαίνει.
0: Και μόνο έτσι θα μπορούσε να μπει γκολ, δηλαδή άπιαστο. Κατευθείαν, ναι, ναι, στο παραθυράκι, ναι, ναι, τέλος.
2: Όσο και να προσπαθήσει να φτάσει την μπάλα ο τερματοφύλακας, δεν μπόρεσε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και αυτό.
0: Και εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ χθες έπαιζε με 12 παίκτες, φίλε. Ο κόσμος έπαιξε πολύ μπάλα χθες.
2: Ναι,
0: για,
2: ναι,
0: για άλλη μία φορά.
2: Ο κόσμος έπαιξε τρομερή μπάλα για άλλη μια φορά, και μάλιστα άνθρωποι που, γιατί εγώ δεν μπόρεσα να βρεθώ στο γήπεδο, άνθρωποι που ήταν στο γήπεδο μου μετέφεραν ότι έζησαν, θυμήθηκαν τα παλιά, έζησαν όμορφες στιγμές, και τα δύο πέταλα ήταν εξαιρετικά. Γενικότερα ήταν βραδιά εκθές. Ήταν μια βραδιά όνειρο.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι, αυτό το παιχνίδι το χθεσινό το λες και σχετικά εύκολο, γιατί μιλάμε για Champions League τώρα, έτσι. Να καταφέρει η ΑΕΚ να πάρει και άλλους βαθμούς στα επόμενα που θα είναι πιο δύσκολα παιχνίδια. Βέβαια, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αλλά καλό είναι, γιατί μαζεύοντας και βαθμούς και προχωρώντας, είναι και το οικονομικό. Γιατί χθες με την νίκη πήρε καλά λεφτά. Θα πάρει μάλλον η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι.
2: 2.100.000 ευρώ η νίκη, κάθε νίκη της ΑΕΚ. 700.000 ευρώ είναι η ισοπαλία. Ο επόμενος αντίπολος ΑΕΚ μπορεί να αργεί λίγο, είναι 14 Οκτωβρίου εκτός έδρας με τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ πιστεύω είναι ο αμέσως πιο βατός αντίπολος για την ΑΕΚ. Είναι μια πιο έμπειρη σαφώς ομάδα στο Champions League σε σχέση με τη ΛΑΣΚ. Όμως το γεγονός ότι παίζει σε ουδέτερο γήπεδο, σε ουδέτερη έδρα, το Stamford Bridge, το γήπεδο της Chelsea, δίνει τη δυνατότητα να πάει αρκετός κόσμος ΑΕΚ. Μαθαίνω ότι θα βρεθούν μέχρι στιγμής 2.500, θα πάρει δηλαδή τα εισιτήρια που δικαιούνται η ΑΕΚ, 2.500 φίλοι του δικεφάλου. Θα ζητήσει η πλευρά της ΑΕΚ και άλλα εισιτήρια. Μακάρι να δοθούν, γιατί ο κόσμος, επειδή σε διάστημα μιας εβδομάδας υπάρχουν τα δύο αυτά παιχνίδια στην Αγγλία, ένα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και το άλλο με τη Manchester City, πολλοί θα συνδυάσουν αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω πού δουλεύουν όλοι αυτοί. Να μου πούνε, να πάω να δουλέψω κι εγώ, να έχω τόσες μέρες άδεια και να έχω και παχυλό μισθό.
0: Πάντως πολλοί φίλοι εκ των ομάδων κρατάνε άδειες για τα παιχνίδια, φίλε, πάντως, να ξέρεις.
2: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ναι,
0: πέρα από το κανάλι.
2: Δεν είναι, είναι η διαμονή,
0: ναι, όλα, όλα, όλα, όλα
2: τα... το Λονδίνο που χρειάζεται διαβατήριο, το λέω γιατί μπορεί να μην το ξέρουν πολλοί, που χρειάζεται διαβατήριο και χρειάζεται μια κάρτα εισόδου στα 20 ευρώ για να μπορέσεις, δηλαδή. Όσοι δεν έχουν διαβατήριο, πρέπει να βγάλουν και διαβατήριο να κάνουν και αυτή την κάρτα. Δηλαδή, money money, χωρίς να ταξιδέψεις, θέλεις 100 ευρώ. 100-110 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε.
2: Κάνω και οικονομικά.
0: Ναι, και οικονομικά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
2: Τα καλύψαμε όλα, ναι. Από αύριο θα μιλήσουμε και για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει οριστεί διευθυντής ο κύριος Παπαπέτρου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Έγινε. Καλό απόγευμα, Μάρια, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ. Μάριος Ματσάκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μόλις τελείωσε και το μάτς που ήταν σε εξέλιξη για το κύπελο, ο Φινέστος Χρυσούπολης 3-0, τελικό αποτέλεσμα. Και εμείς θα πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού και Κώστα Σαμοθράκη.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά.
5: Βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα. Η γέτερη

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε ότι έχει πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα λόγω αφυδάτωσης. Νοσηλεύεται σήμερα, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις τις επόμενες ημέρες για να διαπιστωθεί αν είναι εντάξει η κατάστασή του. Μια είδηση από την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, νέος τραυματισμός μετά τους Χέις Ντέιβις και τον Ραγκαμπόβουλο και ο Μουσταφά Φαλ είναι τραυματίας. Στην προπόνηση σήμερα υπέστη φλάση στον οπίστιο Μυριαίο και θα μείνει εκτός δράσης για 3 εβδομάδες.
1: Ανδρέα Χανιά, ευχαριστώ πολύ. Για να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται αίθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμπη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984.

0: 1984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Γιώργος Μαζωνάκης, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο και τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του. Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής διακομίστηκε από ιδιωτική κλινική με ανακοπή καρδιά στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς ερμηνευτές της γενιάς του. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νίκαια και ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της περιφέρειας, όπου γρήγορα ξεχώρισε για την ιδιαιτερότητα της φωνής του και τη δυναμική σκηνική του παρουσία. Ξεκίνησε τη δισκογραφική του πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κυκλοφορώντας το 1993 τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, και ακολούθησαν πολλές εμπορικές επιτυχίες που τον καθιέρωσαν στην κορυφή του ελληνικού πενταγράμμου. Στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης θα έκλεινε τη συναυλιακή σεζόν στην Τεχνόπολη, γιορτάζοντας τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής. Αποχαιρετούμε ένα νέο άνθρωπο, έναν αυθεντικό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο συλληπιτήριο μήνυμά του, εκφράζοντας ανίποτη θλίψη. Αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συλληπιτήρια δήλωσή του. Ένα γνήσιο λαϊκό τραγουδιστή που ταξίδεψε με τη φωνή του όλον τον κόσμο και που ερμήνευσε τα πιο βαθιά συναισθήματα της γενιάς του, αποχαιρετά ο ΣΥΡΙΖΑ στη συλληπιτήρια ανακοίνωσή του. Δεύτερη ευκαιρία για να δείξει ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος για τη χώρα, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως στόχο την εκλογική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελίδιο Ίδρυμα, ο κύριος Τσίπρας απέκλεισε την ένταξη βουλευτών στο νέο κόμμα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για τοξική πολιτική αντιπαράθεση. Χαρακτήρισε την ομιλία του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης την πιο αριστερή και τεκμηριωμένη της πορείας του, προτείνοντας αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, μέτρα για την ακρίβεια και δίκαιη φορολόγηση του πλούτου. Τέλος, επέκρινε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, εκφράζοντας ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά, και δήλωσε ότι θα επανεξέταζε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ όσο συνεχίζεται η πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της σοβαρής κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στα 100,07 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε στα 94,73. Η Φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσε σήμερα νέα ζώνη απαγόρευσης κοντά στο στενό του Ορμούς, στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Εν τω μεταξύ, 8 χώρες, μεταξύ αυτών Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και η Ιορδανία, χαιρέτησαν την απόφαση της Βρετανίας να απαγορεύσει εισαγωγές από Ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και να επιβάλλει περιορισμούς σε ορισμένες υπηρεσίες. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τα μέτρα ηθικά διαστρεβλωμένα. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη Αντριανού Γολέμη παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας στο Παρίσι τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της παρουσίας του για την Ελλάδα, επισημένοντας ότι η χώρα έχει πλέον εκτοξεύσει 18 δορυφόρους στο διάστημα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα υλοποιήσει για λογαριασμό της χώρας μας την αποστολή του αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με ανακοίνωση. Πρόκειται για ιδιωτική αποστολή μέσω πρωτοβουλίας της NASA και προγραμματίζεται για το 2027. Αύριο σε πύργο.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: χαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!

Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης και ακούτε επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλής.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα. Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σοκαρισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος και οι χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής διακομίστηκε από ιδιωτική κλινική με ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπίσω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για το θάνατό του και εάν η ανακοπή καρδιάς που υπέστη σχετίζεται ή όχι με τις ιατρικές πράξεις ή τη θεραπεία που είχε προγραμματίσει. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του γιατρού του ιδιωτικού κέντρου. Νωρίτερα, αστυνομικοί ασφάλισαν το σπίτι του στη Βούλα προκειμένου να διασφαλίσουν πως δεν θα λιωθούν στοιχεία κρίσιμα στην έρευνα. Ο Γιώργος Μαζονάκης υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς ερμηνευτές της γενιάς του. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια και ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της περιφέρειας. Στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζονάκης θα έκλεινε τη συναυλιακή σεζόν στην Τεχνόπολη, γιορτάζοντας τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής. Αποχαιρετούμε ένα νέο άνθρωπο, έναν αυθεντικό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο συλληπιτήριο μήνυμά του, εκφράζοντας ανίποτη θλίψη. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αγαπήθηκε τόσο πολύ για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμπατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Έναν γνήσιο λαϊκό τραγουδιστή που ταξίδεψε με τη φωνή του όλο τον κόσμο και που ερμήνευσε τα πιο βαθιά συναισθήματα της γενιάς του, αποχαιρετά ο ΣΥΡΙΖΑ στη συλληπιτήρια ανακοίνωσή του. Με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Εμμανουέλ Μακρόν για τη χθεσινή επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και τον πρόεδρο της Κύπρου. Συζητήθηκαν ακόμη τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου GSI με τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία Greatsi Internector, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο τελευταίος που μπορεί να μας κάνει μαθήματα δημοσιονομικής σταθερότητας είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση που ξορκίζει τη δεύτερη κάλπη, επειδή γνωρίζει ότι το 70% των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Αναφερόμενος στην πατριωτική εισφορά του 1%, ο αρχηγός της Ελλάς ανέφερε ότι το ποσό που θα αντιληθεί θα προκύψει μετά τη σύνταξη περιουσιολογίου, ενώ εγκάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική, σημειώνοντας πως δεν αναζητεί συμμαχίες αλλά προστάτες. Ερωτηθείς για ποιο λόγο οι πολίτες θα του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία, απάντησε ότι αυτό που διεκδικεί είναι μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε σαφείς αποστάσεις από την παρουσία του πρώην κυβερνητικού του εταίρου Πάνου Καμένου στην κηδεία Μλάντιτς, ενώ ερωτηθείς για το αν θα ενεργοποιούσε το ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου, είπε ότι κινείται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της σοβαρής κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στα 100,07 δολάρια το βάρελι τιμή του Brent, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε στα 94,73. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα νέα ζώνη απαγόρευσης κοντά στο στενό του Ορμούς, στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Αύριο σε πύργο και Ιωάννινα το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο, όταν συνετρέβει το μαχητικό αεροσκάφος τους κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flight Week στην Τανάγρα. Ξεκινά αύριο στις 11 το πρωί ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Η υποβολή μέσω των ΚΕΠ θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Τα ονόματα των πρώην πρωθυπουργών Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Σιμίτη, που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, αναμένεται να λάβουν δρόμοι της Αθήνας μετά από σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα συζητήθηκε μετά την πρόταση του τέους δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, δρόμος της πόλης, να πάρει το όνομά του Στέφανου Μάνου λόγω της προσφοράς του εκλειπώντος στην πρωτεύουσα με σημαντικό νομοθετικό έργο. Πρόταση με την οποία συμφώνησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο κ. Μπακογιάννης στη δευτερολογία του επισήμανε ότι η πρόταση του Δούκα το βρίσκει σύμφωνο με την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις για ονοματοδοσία δρόμων ή χώρων θα αφορά όλους τους εκλειπώντες πρωθυπουργούς της χώρας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι στο Σαρονικό θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Και στα ανατολικά βόρη 4-5 πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια.
1: News.
5: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Χωρίς διαφορά. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι σπλινάντερο παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
10: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
11: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
11: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
11: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

παραβολές με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά από τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού, την πολυτέλεια της αμαρτίας, το χυμισμό του κυτάρου.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Συγκεκριμένο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου, αλλά το βρήκαν κλειστό. Ενώ από τις 8 το βράδυ πραγματοποιούν έρευνα και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το εάν η ανακοπή συνδέεται με τη διαδικασία που είχε προγραμματίσει να κάνει στο ιατρείο ο τραγουδιστής και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα. Ο Μαζονάκης διακομίστηκε με ανακοπή στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, προκαλώντας σοκ στο Πανελλήνιο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρει ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την ιατροδικαστική έρευνα. Όπως σημειώνει, ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο, όπου δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης και ζητεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την άμεση διενέργεια ελέγχου. Στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζονάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εξέφρασαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο αποτύπωμά του στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Αλλάζουμε θέμα, η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο και στο Ιράν, καθώς και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζητήθηκαν στη συνάντηση του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νωρίτερα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για τη χθεσινή επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις επαφές του με τους πρόεδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. Νωρίτερα, ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, Αδριανού Γολέμικα, τη διάρκεια της διεθνούς διάσκεψης για το διάστημα στο Παρίσι. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα υλοποιήσει την αποστολή του Έλληνα αστροναύτη το 2027 στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για εμένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Αναφερόμενος στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Ο κ. Τσίπρας τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύπτει από τη λαϊκή ψήφο και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες. Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, από τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί λέγοντας ότι δεν είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπήσει το ψέμα, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Σιακαντάρης συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και ότι το όνομά του αφαιρέθηκε στη συνέχεια από την ιστοσελίδα. Αύριο σε πύργο και Ιωάννα το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος τους κατά την αεροπορική επίδεξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο νέο ρήσιο Θεσσαλονίκης επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Συνολικά 26 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Ηλία, Κρήτη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ξεκινά αύριο στις 11 το πρωί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Η υποβολή μέσω των ΚΕΠ θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Αύξηση κατά 33% σε σχέση με το 2024 εμφανίζουν οι επιθέσεις εναντίον σχολείων παγκοσμίως σύμφωνα με ανακοίνωση της UNESCO, η οποία εκφράζει την έντονη ανησυχία της και καλεί στην ενίσχυση της προστασίας της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, τα Ηνωμένα Έθνη κατέγραψαν το 2025 1.680 επιθέσεις εναντίον σχολείων σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις και πολέμους, εναντί 1.265 το 2024. Τα ονόματα των πρώην πρωθυπουργών Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Σιμίτη αναμένεται να δοθούν σε δρόμους της Αθήνας μετά τη σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συζήτηση άνοιξε με πρόταση του τέως δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη να ονομαστεί δρόμος της πόλης προς τιμήν του εκλειπώντος Στέφανου Μάνου, πρόταση με την οποία συμφώνησε ο Δήμαρχος Χαρής Δούκας. Ο κ. Μπακογιάννης ζήτησε τη διαδικασία να αφορά όλους τους πρώην πρωθυπουργούς που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11 ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: Ο 7ο

φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Νέα Ιωνία. Γεια σου

Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη μας έστειλε μηνυματάκι. Καλό πρόγραμμα, Μπίλι. Να σου ρωτήσω που είναι

σε μια παραλία να κάνει τα μπάνια του. Ο Τζίτζης παιδιά έχει εξαφανιστεί γιατί λόγω δουλειάς δεν μπορεί να έρθει τις ώρες που κάνουμε εκπομπή εμείς. Τώρα μας είπε σε κανένα ρεπό θα έρθει κανένα βράδυ, αλλά δεν το βλέπω το μέγα πρόεδρο. Εγώ μπιλάρα τα έχω παίξει τα παιχνιδάκια όλα φυσιολογικά, δηλαδή να κερδίσει η Arsenal, να κερδίσει η Liverpool, να κερδίσει και η Sporting, η οποία χάνει όμως 1-0 τώρα, βέβαια είναι ακόμα νωρίς, και να κερδίσει και η Paris, λέει ο φίλος. Εντάξει, όλα είναι 0-0, εκτός από την Γαλατά που κερδίζει μέσα στη αγώνα της Sporting με 0-1, φιλαράκο, αλλά ακόμα έχουμε πολύ πολύ δρόμο.

8 λεπτά μετά τις 10. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του Champions League. Το μόνο γκολ έρχεται από την Πορτογαλία, εκεί που Γαλατασαράι κάνει το 0-1. Να θυμίσουμε, Γαλατασαράι θα είναι μια αντίπαλος της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Κάποια στιγμή θα παίξει με την ΑΕΚ, είναι στον όμιλό της, η οποία ξεκινάει και αυτή καλά, τουλάχιστον μέχρι τώρα προηγείται 1-0 μέσα στην Sporting με γκολ του Λούκας Τορέιρα στο 5ο λεπτό. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0 και από εκεί πέρα σε εξέλιξη τα υπόλοιπα μάτς. Είπαμε το Μπελγκράνο Λος Άντες γίνεται 0-1 στο 48 λίγο πριν το ημίχρονο, Νόρις Μπέρμιχαμ 1-0, Derby West Brom 0-1, Rangers Ed Mirren 0-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι περίπου στο 33ο λεπτό. Γκολ για την Paris Saint-Germain με τη συνόραμα της Λάβας 1-0 στο 17ο λεπτό.

γκολ για την Ατλέτικο Μαδρίτης μέσα στην Λίβερπουλ. Με τη Λίβερπουλ 0-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο 0-1. Γρήγορα γκολ έχουμε μέχρι τώρα. Μέχρι στα 19 λεπτά περίπου έχουν μπει 3 γκολ. Ένα για την Ατλέτικο 0-1. Ένα για την Παρί και ένα για την Γαλατά Σαράι. Το γκολ της Παρί δεν μου έχει βγάλει ακόμα σκόρ. Θα το βγάλουμε σε λίγο. Το γκολ της Λιορέντε, ο Μάρκος Λιορέντε έκανε το 0-1 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης.

το γκολ για την Παρί, ο Ντεμπελέ στο 17ο λεπτό. Άρα έχουμε 3 γκολ. Ένα για την Ατλέτικο με τον Λιορέντε, ένα για την Παρί με τον Ντεμπελέ και ένα για την Γαλατά Σαράι με τον Τορέιρα, Λούκας Τορέιρα. Στο μάτς Νάπολη, Άρσεναλ δεν υπάρχει κάτι, 0-0 παραμένει στο 20ο λεπτό.

λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα μάλλον στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα Μπιλιάρα, ωραία μας είδαμε το απόγευμα και οι ομάδες ήταν μεγάλης διαφοράς δυναμικότητας, η Στουτγκάρδη με τη Βίκινγκ και η Μπαρσελόνα με τη Φέγγενορ, αλλά είδαμε ωραία μας και ωραία γκολ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα δωρεάν μηνύματά σας, 6939-943-943, και το email μας onearpapaki943.gr.

ο φίλος ο Μάκης που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Μπιλιάρα καλημέρα, καλησπέρα επιγόντως, γίνα μου την Sporting να πάμε ταμείο, είναι καλά τα λεφτά. Φίλε μου είναι 0-1 στο 22ο λεπτό, βέβαια ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς. Θα δούμε, μέχρι το έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο. Norwich Birmingham γίνεται 2-0 στο 38. Derby West Brom 0-1, η West Brom παίζει με 10 παίκτες και Rangers and Mirren παραμένει το 0-0 στο 37ο λεπτό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Arsenal, εξεπαφής κεφαλιά, το φύλαγας της Νάπολη το βγάζει. Η Νάπολη η οποία έχει ξεκινήσει τον αγώνα καλύτερα, πιέζει, έχει κάνει μια-δυο ευκαιρίες.

Για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διαβάζω εδώ ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αποκαλύπτει για την κλινική που υπέστη ανακοπή ο Μαζονάκης. Δεν είχε άδεια για πλάσμα φαίρεση. Ζήτησα έρευνα από τον ΙΣΑ, υποτιθέμενη κλινική. Χαρακτήρισε το χώρο όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή ως υποτιθέμενη κλινική στο Κορονάκι, η οποία στην πραγματικότητα είχε άδεια λειτουργίας ενός απλού παθολογικού ιατρίου. Τόνισε κατηγορηματικά ο Υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης της ιατρικής πράξης, στην οποία φέρεται ότι υποβόλαταν ο τραγουδιστής σε απλά ιατρία. Γι' αυτό και μάλλον ο γιατρός προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα, στην ασφάλεια. Είναι σοβαρό αυτό που λέει ο Γεωργιάδης, ότι δεν είχε άδεια να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε στον Μαζονάκη, την πλασμαφαίρεση. Τώρα μου ρωτήσετε τι είναι, δεν το ξέρω, αλλά από ό,τι λέει ο Υπουργός, η κλινική αυτή δεν μπορούσε να κάνει τέτοια πράγματα, αλλά απλά ένα παθολογικό ιατρείο. Παρίς Ζερμέν καθαρίζει το ματσάκι νωρίς-νωρίς, γίνεται 2-0 με τη Σλόνα Μπρατισλάβα. Εντάξει, φυσιολογικό, απόλυτο φαβορή η Παρί, πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με τη Σλόνα Μπρατισλάβα. 2-0.

Και πάλι με τον Ντεμπελέ. Στο 17 ο Ντεμπελέ έκανε το 1-0. Στο 23 έκανε το 2-0 με κεφαλιά από κοντά. Εξ επαφής έκανε το 2-0 Παρί Σλόβαν Μπρατισλάβας. Το 25ο λεπτό 0-0. Τα άλλα τρία παραμένουν όσα έχουν. Νάπολη Άρσεναλ 0-0. Μοιρασμένο μάτς. Είχε ανέβει και λίγο παραπάνω η Νάπολη. Έχει πάρει χώρο στο γήπεδο. Αλλά η Άρσεναλ φαίνεται ότι είναι πιο, έτσι, πιο ομάδα. Τουλάχιστον τα πρώτα λεπτά. Sporting Galatasaray 0-1 στο 26ο λεπτό με γκολ του. Μα το χρεώνουν αυτό γκολ. Το χρεώνουν. Από ό,τι βλέπω το παίρνουν το. Α, μισό λεπτάκι γιατί έγινε. Το γκολ το χρέωσαν αυτό γκολ, το γκολ της Γαλατά με τον Ινάσιο Γκονζάλο. Αυτό γκολ στο 5ο λεπτό. Τώρα βλέπω ότι πρέπει να εξοφαρίσει η Sporting. Ναι, 1-1 εξοφαρίζει η Sporting. Δεν έχω ακόμα τον σκόρερ, θα τον βγάλουμε σε λίγο. Νομίζω ο Κένι. Νομίζω ότι είναι ο Κένι. Στο 26ο λεπτό Sporting Γαλατά Σαράι 1-1

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Με τον Χωσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο των κάθε Ολυμπιακού, κάθε Έλληνα, και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ένδοξης ιστορίας του θρύλου. Στη συνέχεια η ομάδα κατέκτησε το ιστορικό ντρέμπλ των 100 χρόνων του συλλόγου, πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup, και ο coach έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα την ιστορία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με το σύλλογό μας. Γι' αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεο της Ολυμπιακής ιστορίας και της καρδιάς ολόκληρης ερυθρόλευκης οικογένειας. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, δεν υπάρχουν κύκλοι, υπάρχουν κύκλοι και κάποτε κλείνουν. Όπως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχει καταφέρει. Η εκτίμηση και ο σεβασμός, η αγάπη και η οικογένεια του Ολυμπιακού θα συνοδεύουν πάντα παντοτινή στρατηγία μας, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν για να είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Ολυμπιακός. Αυτή είναι η ανακοίνωση.
7: Κώστα, σου ήταν, για σένα ήταν έκπληξη?
6: Κοίταξε,
7: το ξαφνικό, τόσο ξαφνικό.
6: Ήταν έκπληξη, Βασίλη, αλλά από τη στιγμή που τελείωσε ο
7: Κοβάσεβιτς.
6: Ο Κοβάσεβιτς.
7: Σ' άκουγα που τα λέγεις χθες.
6: Ήταν θέμα χρόνου πλέον να γίνει και αυτό. Αυτή ήταν η εκτίμησή μου.
7: Ναι, σ' άκουγα που το λέγεις χθες.
6: Από το πρωί στις συζητήσεις που έκανα και νομίζω ότι ήταν φανερό. Γιατί ο Κοβάσεβιτς τον έφερε στην Ελλάδα, ο Κοβάσεβιτς τον στήριξε, είχαν πολύ καλές σχέσεις. Όχι τις καλύτερες τον τελευταίο καιρό, η αλήθεια είναι. Έτσι. Αλλά γενικά ήταν ένας άνθρωπος που το στήριξε πολύ και μαζί πορεύτηκαν αυτά τα 2,5 χρόνια. Και από τη στιγμή λοιπόν που έγινε αυτό, η εκτίμησή μου, έτσι στο μυαλό μου πάντα είχα, ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μας αποχαιρετήσει. Αυτό έγινε πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε οι πρώτοι με το μεταδίδουμε.
7: Ναι, πρώτοι
6: με Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού.
7: Έχουμε κάποιο όνομα που παίζει, πάμε με τον Όφη, με ποιον πάμε με τον Όφη?
6: Όχι, αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω
7: πώς
6: θα πάμε με τον Όφη. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα έχουν γίνει κάποιες προεργασίες οι οποίες δεν είναι γνωστές αυτή τη στιγμή. Με τον Κορδόν προφανώς και στη συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα δούμε, θα είμαστε σε επαφή, γιατί δεν αποκλείεται απόψε και απόψε τη νύχτα να έχουμε
7: εξελίξεις. Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ακούσαμε πρώτοι. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούστε πρώτοι εδώ από το σταθμό ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε να απομακρύνει τον Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του και ψάχνει τώρα τον αντικαταστάτη. Ήταν ξαφνικό, βέβαια. Ξαφνικό. Έπαιζε πολύ στις τελευταίες μέρες ότι μήπως και δεν κάτσει, δεν μείνει στον Ολυμπιακό. Τελικά λίγο πριν ο Κώστας Σαμοθράκης μας ενημέρωσε, πρώτη τα ακούσατε εδώ από το σταθμό μας, ότι ο Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ είναι οι δρόμοι χωριστοί από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, θα δούμε την εξέλιξη του τι θα γίνει με το νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Πιθανόν να πάει τώρα την Κυριακή. Δεν νομίζω ότι προλάβει να βρει προπονητή να κάτσει στον πάγκο. Πιθανόν να πάει με έναν υπηρεσιακό την Κυριακή στο παιχνίδι Σάββατο. Νομίζω στο παιχνίδι με τον Όφη. Και από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει τον νέο του προπονητή. Λοιπόν, στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, να δούμε ότι έβαλε τρίτο γκολ η Παρή. Κάνει πλάκα στην. Λογικό είναι. Με τον Φεράν Τόρες στο 31. Τρία γκολ, εύκολο over από αρχή. 1-1 Sporting Galatasaray. Ατλέτικο Μαδρίτης προηγείται μέσα στη Λίβερπουλ με 1-0, 0-1 και το παιχνίδι Νάπολι Άρσεναλ παραμένει το 0-0. Στα υπόλοιπα που έχουμε σε εξέλιξη, παιχνίδι από την Αγγλία, Norwich Birmingham 2-0 ημίχρονο, Derby West Brom 1-0-1 ημίχρονο, Rangers and Mirren 0-0 ημίχρονο, Charlton QPR 0-0 στο 35 και κάτι άλλο, Chelsea Leeds 0-0 στο 21ο λεπτό. Αυτό είναι για το League Cup της Αγγλίας.

Ο φίλος ο Τάκης, ευχαριστώ με την Λίμπαρ για όλα. Καλή συνέχεια. Λέω ο φίλος Τάκης που είναι φίλος του Ολυμπιακού. Και ο φίλος ο Γιώργος, φίλος του Ολυμπιακού, ευχαριστούμε coach για ό,τι μας πρόσφερες, αλλά οι δρόμοι έπρεπε να χωρίσουμε εδώ τις τελευταίες, το τελευταίο 1,5 χρόνο. Λέω φίλος, έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Εντάξει παιδιά, τα μηνύματα τώρα είναι όλα, μάλλον δεν είναι, μάλλον μηνύματα αγάπης για το Μεντιλίμπρα από ό,τι βλέπω. Έχω τα περισσότερα τουλάχιστον. Εντάξει, ένας προπονητής ο οποίος στον Ολυμπιακό πρόσφερε τα πάντα. Εντάξει, δύο τελευταίες χρονιές, μια μισή χρονιά δεν πήγε το ίδιο καλά, αλλά εντάξει, οκ, okay, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Και ο Ολυμπιακός τώρα θα αναστήσει τον νέο του προπονητή. Τώρα είπαμε ότι λογικά από εβδομάδα και να τον βρει τώρα, νομίζω θα είναι δύσκολο να κάτσει στον πάγκο στο παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι δύο μέρες πριν το παιχνίδι, τρεις. Όπως είπε ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει προεργασίες τους ή άλλους για να γίνει τόσο μάλλον να γίνει η απόλυση του Μεντιλίμπαρ. Άρα ο Ολυμπιακός θα έχει ασχοληθεί με διάφορους προπονητές. Και ίσως, όπως μας είπε ο Κώστας, ίσως και μέσα στην ημέρα, σήμερα ή αύριο, να έχουμε εξελίξει το θέμα του προπονητή για τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, καλησπέρα φίλε Βασίλη, ο φίλος ο Διαμαντής. Διαμαντή μου, το διαβάσαμε, τη διάβασε ο Κώστας Σαμοθράκης στην ανακοίνωση που λες ότι ο Ολυμπιακός, ναι παιδιά, δεν τον κακίζει, εντάξει, απλά λέει ότι κάποιες φορές έτσι το ποδόσφαιρο οι δρόμοι χωρίζουν, αλλά θα μείνει πάντα το όνομά του στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η ανακοίνωση πάνω κάτω της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το Μεντιλίμπαρ.

0: δύο λεπτά πριν τις 11, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του Champions League. Chelsea Lynch μόλις τώρα γίνεται 0-1 και εμείς πάμε σε μια γραμμούλα. Αν μας είναι ο φίλος, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον δεν είναι ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει, μάλλον μας ξαναπαίρνει. Για να πάμε να δούμε αν υπάρχει τώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το χάρη το φίλο μου το Χάρη.
1: Τι έγινε, είδες, τους τα έλεγα προχθές.
0: Όλοι τα λέγανε, μωρέ, όχι.
1: Όχι, εγώ σου είπα τη στιγμή που είπε η θύρα 7 έτσι και έτσι είναι τελειωμένος. Και μου λες δεν πάει έτσι. Και σου λέω είναι θύρα 7 και μου λες και τι έγινε που είναι θύρα 7. Σου είπα είναι κάτι διαφορετικό η θύρα και καλός για μένα έτσι. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή και λάθος να έχουν κάνει, εγώ το δέχομαι. Γιατί αυτοί είναι οι πρωτομάστορες, αυτοί αποφασίζουν. Τώρα εσείς μπορεί να σου φαίνεται κινέζικο αυτό που λέω.
0: Α, μου φαίνεται παράλογο κινέζικο.
1: Ωραία, εγώ...
0: Εντάξει, φίλε, ο καθένας όπως το βλέπει,
1: Μα σου είπα και ο Μαρινάκης είναι θύρα 7 στην
0: ουσία. Εντάξει, οκ, θύρα 7.
1: Είναι χειρότερος από θύρα 7.
0: Ναι,
1: και λειτουργεί έτσι με το αίσθηκτο και με αυτό, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να γίνει αυτό, κακά τα ψέματα, δεν μπορούσε τώρα. Εγώ το μόνο που του χρεώνω λέει του Μεντιλίμπαρ ότι ήταν πολύ πολιτισμένο ρε παιδί μου για την Ελλάδα. Δηλαδή το σκηνικό εχθές αυτός ο άνθρωπος έχει τέτοια ακακία, πώς να το πω.
0: Τι θα είναι δολοφόνος να είναι ρε φίλε. Τι λες Χάρη τώρα, βγαίνεις τώρα και λες ένα πράγμα, τι είναι αυτό που λες τώρα. Τι πάει να πει είναι ακακία, τι πάει να πει, τι είναι έναν δολοφόνος.
1: Να το εξηγήσω ρε φίλε, δηλαδή πάει εχθές τώρα το οποιοδήποτε ροπονητή πάει και αγκαλιάζεται.
0: Καλά έκανε, συνάδελφός φως του είναι.
1: Τώρα ο Μπράτσος λέει σου δείξες ένα με τη συμπεριφορά του προχθές που φανάτισε τους παίκτες του. Κοιτάξτε, εσύ μπορεί να μην το δέχεσαι, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Εντάξει, είσαι πολύ οπαδό, φορά πολύ κόκκινα γυαλιά, ρε φίλε. Συγγνώμη που το λέω κιόλα, δεν μπορώ να κάνω κουβέντα με τόσο οπαδό σαν και εσένα.
1: Δεν το έχω κλείψει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κουβέντα με άνθρωπο που είναι τόσο βαμμένο οπαδό.
1: Εντάξει, ρε Βασίλη.
0: Είναι αρρώστια αυτό που κάνει, ρε φίλε. Τώρα μου λε γιατί πήγε ο Μεντιλίμπαρ και αγκάλια στο Ροπόνι. Τι καλά κάνει και τον αγκάλιασε, δεν κατάλαβα. Αριστεί το λόγο. Από κανέναν. Συνάδελφός του ρε φίλε είναι.
1: Να αγκαλιάσει κάποιον που το αξίζει.
0: Γιατί δεν αξίζει ο Μπράτσος, του έχει κάνει κάτι ο Μπράτσος.
1: Ο άλλος σου φέρεται έτσι.
0: Λέει πώς του φέρθηκε ο Μπράτσος δηλαδή, τι έκανε.
1: Να καταλάβεις, δηλαδή οι παίκτες του Μπράτσου πώς μπήκανε προχωρήσει και παίξαν έτσι από μόνοι τους παίξανε.
0: Πώς παίξανε έτσι, πώς φέρθηκε μπάλα παίξανε
1: δηλαδή,
0: κι αυτοί.
1: Δηλαδή με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
0: Τι τους είπε δηλαδή, πήγε τύπο του σαμπάνι, πήγε να σπάσει το πόδι του. Εντάξει, παίρνε θύρα 7, Χάρη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί. Μίλαμε τη θύρα 7. Εντάξει, να είσαι καλά. Για χαρά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί. Χάρη μου, συγγνώμη κιόλας. Είσαι πολύ βαμμένος, το είπα κιόλας. Μίλαμε οπαδούς, όχι με μένα. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Τώρα μου λες, έβαλε ο Μπράτσος τους παίκτες του Ολυμπιακού το Σιαμπάνι να σπάσει το πόδι του Αραμπί. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είναι άσχημο για τον άνθρωπο Μπράτσο. Και να μου λες τώρα με τη Λίμπρα γιατί πήγε και η αγκάλια στον προπονητή Ολυμπιακού του Βόλου, καλά έκανε. Δεν κατάλαβα.

παιδιά, όλοι είμαστε οπαδοί, όλοι φανατιζόμαστε, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Να ξέρουμε και τι λέμε. Μα βγαίνουμε να λέμε στον αέρα τώρα ότι μας έρθει στο μυαλό επειδή αγαπάμε τη μια ομάδα ή την άλλη. Όσο άρρωστοι και να είμαστε, υπάρχουν και κάποια όρια. Λοιπόν, η Λίβερπουλ σοφαρίζει λίγο πριν το ημίχρονο στο 39, κάνει το μάτς 1-1. Άρα έχουμε γκολ στα 3 από τα 4 μάτς. Το μόνο μάτς που δεν έχει γκολ είναι Νάπολη με

με τον Σλόμπο Σλάι, έκανε το 1-1 η Λίβερπουλ. Άρα έχουμε ανακεφαλαίωση, Λίβερπουλ Ατλέτικο 1-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-0, Παρίς Σλόβαν 3-0, Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι 1-1. Ωραίο γκολ, ωραίο συνδυασμός, τακουνάκι στον Σλόμπο Σλάι και το 1-1 και πανηγυρισμοί ξέφρενοι.

Από ό,τι διαβάζω εδώ σε διάφορα site, θα μας το επιβεβαιώσει αν υπάρχει κάτι. Και ο Κώστας Σαμοθράκης, ακούσατε την είδηση της αποχώρησης, της απομάκρυνσης του Μεντιλίμπαρ πρώτη εδώ σταθμό. Αν έχει κάτι, ο Κώστας θα μας ενημερώσει αμέσως. Από ό,τι διαβάζω σε κάποια site που έρχονται και από το εξωτερικό κάποιες ειδήσεις, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά να βρει προπονητή στο όνομα, το όνομα του οποίου είναι, παιδιά, το κάνω λίγο γιατί είναι λίγο δύσκολο, Ιμανόλ Αργουαθίλ λέγεται ο προπονητής. Έτσι γράφουν κάτι και μέσα και από ό,τι διαβάζω και ότι πιθανόν να λάβει και από αύριο τον Ολυμπιακό, δηλαδή τη μέρα που μας έρχεται, Ιμανόλ Αργουαθίλ. Έχει δύσκολο όνομα άνθρωπος. Ισπανός, πάλι σε Ισπανό πάει ο Ολυμπιακός. Τώρα παραπάνω στοιχεία για τον προπονητή δεν έχω, παιδιά. Αν βρω κάτι παραπάνω στοιχεία, πώς και τι, που είναι, που ήταν και αυτά, θα τα πούμε. Μόνο το όνομά του έχω διαβάσει. Αν κάτι παραπάνω βρει ο Κώστας Σαμοθράκης, θα μας ενημερώσει όπως κάνει πάντα, γρήγορα γρήγορα. Είναι και αυτός Βάσκος. Αν μου λέει κάτι το όνομά του, πρέπει να είναι από, έτσι που έχω παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια της Ισπανίας από την τηλεόραση, πρέπει να είναι, ήταν προπονητής στη Real Sociedad, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, και έχει νομίζω πάρει και ένα κύπελο, και αυτό δεν είμαι σίγουρος. Έχει πάει τελικό, το έχει πάρει, δεν το έχει πάρει, δεν το θυμάμαι. Πάντως πρέπει να είναι προπονητής που ήταν και στη Real Sociedad. Αλλά παιδιά, θα τα βρούμε όλα σε λίγο. Θα βγουν, αν το όνομα παίζει πολύ, θα βγουν και στοιχεία για τον προπονητή που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.

πρέπει να το λένε όμως οι ρεπόρτερ και οι σπίκερ να το λένε η Μανόλ, γιατί τώρα αμπερδευόμαστε. Έχει δύσκολο όνομα άνθρωπος, Αλγουαθίλ. Ενώ Βαλβέρδε παλιά με τη Λίμπαρ ήταν πιο εύκολο. Μπαμ, το έλεγες τώρα, Αλγουαθίλ. Αν το πεις πολλές φορές, το μαθαίνεις.

0: Για πάμε, γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Έλα.
0: Δήμο.
1: Έλα,
0: Δήμο.
1: Έχουμε πρώτη πληροφορία για τον καινούργιο προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Για πες.
1: Η Μανόλο.
0: Α, το είπα και εγώ πριν.
1: Ο πρώην προπονητής Σοσιεδάδ είναι στην Ελλάδα. Υπογράφει και αύριο το πρωί θα προπονήσει και την ομάδα.
0: Α, είναι δηλαδή, είναι έτοιμο,
1: η
0: λέει
1: Μανόλο
0: το.
1: Είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Είναι δηλαδή έτοιμο.
1: Είναι
0: αυτός, δεν ξέρω αν Δήμο θυμάσαι, είναι αυτός που είχε πάρει και το κύπελο με τη Σοσιεδάδ.
1: Ναι, ναι.
0: Ή είχε πάει στον τελικό. Το είχε πάρει νομίζω.
1: Ναι.
0: Να δούμε. Και αυτός, Βάσκος,
1: είναι από Κορδόν πλευρά, προφανώς.
0: Ναι. Και αυτός Βάσκος.
1: Είχαμε πριν την προηγούμενη Τρίτη στην
0: ναι.
1: εκπομπή μαζί με τον Καραμπεσίνη,
0: ναι.
1: τον Γιώργο,
0: ναι.
1: ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες. Μάλλον το είχαμε πει την Παρασκευή ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες ασχέτως αποτελέσματος με το Βόλο.
0: Και ο Κώστας Σαμοθράκης πριν είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη στην ατζέντα του διάφορα ονόματα.
1: Όχι, η Μανόλο.
0: Η Μανόλο Αλγκουαθίλ.
1: Ο πρώην
0: της Σοσιεδάδ. Για να σου πω τώρα.
1: Αύριο γνωρίζεται και προπονεί την ομάδα.
0: Και θα είναι στο μπάγκο με τον Όφη κανονικά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει. Οκ, Δήμο μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δήμο Τσαπαλιάρη, μας λέει ότι. Από ό,τι διαβάσαμε και εμείς, ότι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού είναι η Μανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος είναι στην Αθήνα και περνάει μάλλον μιλάει με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, υπογράφει το συμβόλαιό του. Θα δούμε τώρα τι χρονική διάρκεια θα έχει το συμβόλαιο και από αύριο αναλαμβάνει στο Ρέντι προπονήσεις για να είναι στον πάγκο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού το Σάββατο βράδυ με τον Οφή. Να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές του, να πάρει μια εικόνα από

Πάντα συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Για τα παιδιά εκεί που είναι μια μέρα η οποία έχουμε Champions League και δεν έχει τίποτα έτσι άλλο να ασχοληθούμε από Ελλάδα, ξαφνικά γίνεται μπαμ. Με την Λίμπα, ξαφνικά. Εντάξει, υπήρχε εδώ και κάποιες μέρες, έπεσε το σενάριο να φύγει από τον Ολυμπιακό. Από χτες, μετά την νίκη του Ολυμπιακού με τον Βόλο, κάπως τα πράγματα ηρέμησαν, δεν άκουσε κανένα πολλά πράγματα. Και ξαφνικά σήμερα το βράδυ Κώστας Σαμοθράκης βγήκε στον αέρα και μας είπε με την Λίμπαρ τέλος από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στην Πορτογαλία, η Sporting με τη Γαλατασαράι 1-1.

0: Καλό στο φίλο μου το Σταμάτη το Μαστόρο. Τον Μπαγκανίνη να πάρει προπονητή, λέει ο Ολυμπιακός. Τον Μπαγκανίνη που ξέρει και από καλό ψωμί. Γεια σου, Σταματάκο μου. Γεια σου, παιχταρά μου. Καλό φτηνόπορο. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό στο φίλο μου το Μάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, Μάκη μου.
1: Λοιπόν.
0: Το περιμένατε στη Ολυμπιακή αυτό, ή ξαφνικά σα ήρθε?
1: Όταν ανανέωσε ο κύριος πρόεδρος και με ρώτησαν. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο συγκεκριμένο σταθμό.
0: Μισό λεπτό, Μάκη μου, μισό λεπτό, Μάκη μου, να πω τελικό, μάλλον ημίχρονο, Νάπολη Άρσεναλ 0-0, Παρίς Σλόβαν 3-0, Λίβερπουλ Ατλέτικο 1-1, Σπόρτινγκ Γαλατά 1-1, συνεχίζεις.
1: Επειδή βγαίνω σε σένα, εννοώ στο δικό σας το σταθμό, σε έναν άλλον τελικά.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο είναι που βγαίνω αραιά και πού που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω... Οι επισκέψεις είναι πιο συχνές.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Είχα πει όταν με ρωτήσανε, όταν έγινε η. Όταν το πω τώρα, η ανανέωση εμπιστοσύνης που του έδωσε ο Μαρινάκης.
0: Μετά την Αϊμέγεν, λες.
1: Εγώ είπα ότι πήρε παράταση ζωής και μένει μέχρι να φύγει. Δεν πρόκειται να μακροημερεύσει. Λοιπόν. Το πρόβλημα ήταν. Προπολού έπρεπε να είχε λυθεί, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εγώ περίμενα να είχε λυθεί το πρόβλημα πριν παίξουμε με την Αϊμέγεν. Γιατί περίμενα να φύγει ο κύριος Μεντιλίμπαρ, που όταν ήρθε εγώ ήμουνα κάτι ενθουσιασμένος. Και τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο ήμουνα με χίλια μαζί του.
0: Εντάξει, με την Αϊμέγεν, Μάκη, όμως δεν μπορούσε να κάνεις κάτι γιατί δεν είχες παίξει ακόμα. Δηλαδή, να τον διώξεις πριν την Αϊμέγεν, δεν ήξερες τι θα παρουσιάσει.
1: Να τον διώξω πριν την Αϊμέγεν και θα σου εξηγήσω.
0: Μα δεν ήξερες τι θα παρουσιάσει πριν την Αϊμέγεν. Γιατί είναι μια νέα σεζόν.
1: Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Όταν λοιπόν ακούω, διαβάζω ότι θα στηριχτεί στο Τζικίνι, στο Γκαρθία, στο Ζέλσον. Να πάει να αποκλείσει την Αϊμέγεν, την οποιαδήποτε Αϊμέγεν, όταν με το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, με τους συγκεκριμένους παίχτες, όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός ήταν στο μηδέν.
0: Μισό λεπτό παρένθεση. Το να στηριχτεί που λες, συμφωνώ, είχε αυτούς τους παίχτες. Ο Ολυμπιακός του πήρε παίχτες πριν την Αϊμέγεν.
1: Μα ζήταγε.
0: Πού ζήταγε? Ξέρουμε αν ζήταγε.
1: Βασίλη μου.
0: Ναι, μισό λεπτό. Να τα βάζουμε όλα. Ξέρουμε αν ζήταγε παίχτες. Για το Ολυμπιακό, στις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
1: Μα έβγαινε και είπε, εγώ αποφασίζω και δεν δίνω λόγο σε κανέναν.
0: Ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές,
1: μεταγραφές
0: του Ολυμπιακού δεν τις έκανε όλες ο Μεντιλίμπαρ. Υπάρχουν και άλλοι στο τεχνικό επιτελείο που κάνανε μεταγραφές. Οι οποίες μεταγραφές άργησαν να έρθουν στον Ολυμπιακό.
1: Πρόσεξε. Όταν έγινε, ήταν στο Μονακό ο κύριος Μαρινάκης. Είπε, επειδή βγαίνανε στους σταθμούς από εδώ και από εκεί και λέγανε ότι η διοίκηση παίρνει παίχτες και όχι ο Μεντιλίμπα. Ο κ. Μαρινάκης είπε το εξής. Όποιος παίχτης έχει έρθει, η διοίκηση του κυρίου Μεντιλίμπα. Δεν άκουσα εγώ να αμφισβητήσει κανείς αυτό. Άρα συμφωνούσε σε όποιον παίχτη, όποιος παίχτης ερχόταν στον Ολυμπιακό. Και θα πάω μια αυτή.
0: Έλα, Μάκη, κάνει διακοπές, πού είσαι? Μάκη.
1: Εγώ.
0: Έλα, τώρα καλύτερα, έλα, πάμε. Βέβαια, εγώ θυμάμαι το Μεντιλίμπα να ζητάει κάποιους άλλους παίκτες, έναν από την Ισπανία που ήταν στην Μπάγερ.
1: Δεν...
0: Πώς ξέρεις του Μαρινάκη αυτά που λέει ο Μαρινάκη είναι αλήθεια και δεν είναι ψέματα?
1: Μπορεί.
0: Πού ξέρεις δηλαδή, μου λες για το Μαρινάκη και δεν μου λες για το Μεντιλίμπα. Κάποια στιγμή ζήταγε ένα παίκτη που έπαιζε στην Μπάγερ.
1: Ο Μεντιλίμπαρ δεν βγήκε να πει εγώ θέλω αυτόν, αυτόν, αυτόν,
0: ναι,
1: αυτόν.
0: Έχει κανένα προπονητή να λέει θέλω αυτόν, θέλω αυτόν, θέλω αυτόν.
1: Εγώ άκουσα τον προπονητή όμως του Ολυμπιακού να λέει ότι όσοι παίχτες έχουν έρθει ήταν υπό την έγκριση του κυρίου Μεντιλίμπαρ.
0: Αυτό είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, το Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι. Δεν άκουσα όμως να το αμφισβητήσει ο Τέο.
0: Έχει ποτέ δει κανένα προπονητή να αμφισβητεί
1: το Μεντιλίμπαρ ότι ξέρει τι, εγώ δεν ήθελα τον Τάδε. Ήθελα τον Τάδε και δεν μου τον φέρανε. τότε θα έριχνα δίκιο στον κύριο Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν είναι θέμα. Εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Εντάξει. Εγώ λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ, οι παίκτες που πήρε, του φέρανε, γιατί οι παίκτες όπου έρθαν δεν είναι επιλογή του Μεντιλίμπαρ. Ο Γκονζάλες δεν είναι επιλογή του Μεντιλίμπαρ, είναι επιλογή του τεχνικού διευθυντή του Ολυμπιακού. Μια καλή επιλογή. Και πήρασαν τόσα λεφτά. Αν του είχαν φέρει νωρίτερα, ίσως ο Ολυμπιακός να ήταν τώρα στο Champions League.
1: Περίμενε, Βασίλη μου.
0: Λέω, μπορεί, ίσως να ήταν, δεν ξέρω, ίσως να ήταν.
1: Περίμενε. Επειδή ακούω αυτό που είπες τώρα εσύ και το λένε και πολλοί, ότι θα είναι πάρα πολλοί παίχτες, πρόσεξε, και δεν έχουν μπει ακόμη στην ομάδα για να δείξει η ομάδα την απόδοση. Ερωτώ.
0: Κάνει διακοπές, Ζεμάκη, πού είσαι, κάνει διακοπές στο κινητό σου πολλές.
1: Τώρα
0: σ' ακούω, μία σ' ακούω, μία κόβεται, μία σ' ακούω, μία κόβεται. Τώρα, για πάμε τώρα, για πάμε τώρα.
1: Θα κουνάω.
0: Λοιπόν, τώρα είμαστε καλά. Γιατί εγώ θυμάμαι τον Μεντιλίμπαρ όταν ήρθε στο Ολυμπιακό, δεν έκανε μεταγραφές αυτός, του φέρανε παίχτες και πήρε το conference.
1: Τους βρήκε.
0: Του φέρανε όταν ήρθε. Δεν είχε. Του φέρανε Κάρμο, του φέρανε παίχτες. Όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ και πήρε το conference. Γιατί άμα ήταν. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν
0: του έφερε ο Μεντιλίμπαρ αυτό. Δεν του έφερε ο Μεντιλίμπαρ. Πέμπτη και η κύριε Θεά το ανακοινώσανε παίχτες. Πότε πρόλαβε και του έφερε. Απλά του δέχτηκε. Τον Κάρμο και του υπόλοιπου.
1: Και με αυτού που δεν έφερε ο Μεντιλίμπαρ πήρε το κόνφερες. Συμφωνούμε.
0: Ναι, άρα θέλω να πω ότι δεν τι κάνει μεταγραφές μόνο ο προπονητής, γι' αυτό υπάρχουν τεχνικοί διευθυντές.
1: Μα άκου να δει. Πάντα θα ρωτηθεί και ο προπονητής.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, ναι, αλλά δεν του φέρνουν και ένα. Οι τεχνίδες δεν είναι άμυροι ευθυνών, δηλαδή έχουν ρόλο σε ομάδες. Ας πούμε και ο Ριμπάλτα τον Νίκολς τον ερώτησε, δεν του είπε πάρτους αυτούς.
1: Αυτό το έχω πει προπολού ότι ναι, γύρω εντάξει. Οι τεχνικοί θα έχουν ευθύνη και.
0: Κάνε
1: οι
0: δουλειά και αυτοί δηλαδή, ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να λέω κάθε μέρα τα ίδια.
0: Όχι, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Πέρασε όλη η χρονιά. Πες μου έναν παίχτη, που παρουσίασε εξέλιξη τη χρονιά αυτή που μας πέρασε. Έναν. Ξεκινάω από το Ροντινέι. Ξεκινάω από τον Ορτέγκα που είναι στη Αργεντινή. Ξεκινάω από το Ρέτσο. Ξεκινάω από τον Πιρόλα. Εννοώ για τη χρονιά που μας πέρασε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάω στο κέντρο. Έσε, τίποτα. Μουζακίτης, τίποτα. Γκαρθία, τίποτα. Πάω στην επίθεση τώρα. Τσικίνιο. Αλλού για αλλού. Ζέλσον, αλλού για αλλού. Ελκαμπή, σκοράρει στη χάση και στη φέξη. Θέλω να σου πω ότι οι παίχτες που είχε όλη τη χρονιά και τους έβαζε να παίζουν δεν παρουσιάσανε ούτε ωραίο ποδόσφαιρο ούτε καμία πρόοδο. Κανένας από αυτούς δεν βελτιώθηκε. Πώς λοιπόν ξέρουμε και δικαιολογούμε ότι μα δεν ήρθανε καινούργοι γρήγορα να τους βάλει μέσα. Μα αυτούς που είχε ένα χρόνο τους έκανε χειρότερους. Τόσο απλό είναι, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, τόσο απλό. Ναι, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που είχε πολλά προβλήματα με ευθύνη του Μεντιλίμπαρ την προηγούμενη χρονιά. Αλλά οι μεταγραφές γίνανε πολύ αργά. Και στηρίχθηκε στους ίδιους παίχτες. Πώς θα γίνει, φίλε, όταν μια ομάδα είναι κακή, κάνει μεταγραφές να γίνει καλύτερη. Αλλιώς παραμένει η ίδια.
1: Δεν κρίνουμε αυτό που θα γίνει στην πορεία. Κρίνουμε αυτό που έχουμε.
0: Αυτό
1: δει.
0: Που είδαμε τώρα είναι μια περσινή ομάδα.
1: Η οποία.
0: Δεν παίζει καλά. Απλό γι' αυτό. Γι' αυτό ο κόσμος Ολυμπιακού διαμαρτύρεται.
1: Άρα, ποιος είναι υπεύθυνος που η ομάδα δεν έπαιζε καλά.
0: Ο Μεντιλίμπαρ είναι υπεύθυνος. Είναι εγώ.
1: Γιατί λοιπόν τόσο καιρό οι φίλοι μου, οι Σίγαβροι, δεν βγαίνανε να πούνε. Ρε παιδιά, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό.
0: Το λέγανε πολύ.
1: Ελάχιστοι.
0: Το λέγανε πολύ, όχι ελάχιστοι, πολύ. Η πλειοψηφία το λέγε.
1: Και γινόμασταν στόχοι εμείς.
0: Για να δούμε το πρόβλημα που είναι το καινούργιο και τώρα. Θα κάνει τίποτα.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Ναι. Πριν φτάσουμε στο Μεντιλίπαρ, είχαν περάσει και κάποιοι άλλοι που τους είχε πάρει ο κύριος πρόεδρος του Ολυμπιακού με σκοπό να βελτιώσουν την ομάδα μετά το Μαρτίνς. Όμως δεν πέτυχαν.
5: Ναι, γι' αυτό πήγε.
4: Ένα τέτοιο διάλογο μέχρι που ήρθε ο Μεντιλίπαρ. Και έκανε τις επιτυχίες αυτές που
5: έκανε. Αυτό λέω.
4: Δεν είναι κανείς αγνώμονας, πιστεύω, στον Ολυμπιακό να μην αναγνωρίζει.
5: Το ίδιο λέμε και ο προπονητής που διαλέγει τώρα ο Ολυμπιακός είναι ψαγμένος, δεν είναι προπονητής που βρήκαμε ένα όνομα και τον φέραμε και δεν έχουμε άλλον. Ο Κορδόν, από ό,τι φαίνεται, για να γίνει απόλυση σήμερα του Μεντιλίμπαρ, ήταν εδώ και καιρό που ψάχναν να βρουν προπονητή. Και έχουν καταλήξει και για να τον έχουν φέρει στην Αθήνα, πάνε να πει ότι κάνανε κουβέντα πολύ καιρό μαζί του.
4: Μα έχει κυκλοφορήσει σε αυτό το όνομα, Βασίλη.
5: Ναι, ρε παιδί μου, άρα τον έχουν στην Αθήνα όμως, δεν λέει.
4: Μα εγώ πιστεύω ότι ένας λόγος που ο κύριος Ναυμέτης τον έδιωξε πριν 20-25 μέρες, πόσο είναι τώρα, ίσως να μην είχε βρει προπονητή. Και τώρα που βρήκε προπονητή και συμφώνησε, και εγώ αν ήμουν στη θέση του Μεντιλίμπαρ, θα σηκωνόμουν να φεύγα μόνος μου. Γιατί έτσι τον είχα χαρακτηρίσει. Όταν θα καταλάβαινε ότι το κλίμα είναι βαρύ απέναντί του, να σηκωθεί να φύγει κύριος και να τον ευχαριστήσουμε και να μας ευχαριστήσει.
5: Οκ, okay, Μάκη μου, πάμε γιατί έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν. Να σε καλά, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 210-220-5943, 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα, 6939-943-943. Να, εδώ είμαστε. Πού είμαστε, μισό λεπτάκι να βάλουμε το διαλυματάκι μας, γιατί το ξεχάσαμε. Δεν πειράζει και ο φίλος θα περιμένει περί ένα λεπτάκι περίπου. Λοιπόν, μάλλον μισό λεπτό. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Γιάννη μου. Να σε καλά, φιλαράκο. Λοιπόν, είπαμε, παιδιά, ο Ολυμπιακός θα είναι με νέο προπονητή στον πάγκο με τον Όφη. Μας ενημέρωσε και ο Δήμος Απαλιάς λίγο νωρίτερα που βγήκε στον αέρα ότι ο Ολυμπιακός είναι ίδιο προπονητής στον Πειραιά και συζητάει για τα συμβόλαια και τα υπόλοιπα. Και από αύριο πιάνει δουλειά στο Ρέντι και θα είναι την Κυριακή, Σάββατο βράδυ, στον πάγκο του Ολυμπιακού στο παιχνίδι στο Καρασκάκη με τον Όφη.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκίνησα τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League. Γεια σου, Μπίλαρε. Η ανακοίνωση της 7 είχε προαναγγείλει το αναπόφευκτο με την Λίμπαρο, ο κορυφαίος όλων για εμένα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Μάκης ο μηδενιστής. Ο φίλος ο Δημήτρης, τρίπλα του Μαρινάκη, ήταν η συνάντηση του Αυγούστου. Καλησπέρα. Βάσκος έφυγε, Βάσκος έρχεται. Πάντα Ισπανός, δεν αλλάζουμε χώρα, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε, Γιονύση, μάλλον που έστειλε μηνύματάκι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Εντάξει, εγώ νομίζω για το φίλο τον Νίκο να πούμε γκολ Παρί 4-0 στο 46. Νομίζω ότι είναι πάνω κάτω. Θύμιζε την τελευταία σεζόν του Αλμέιδα η σχέση του με τη Λίμπρα με τον Ολυμπιακό. Κάπως έτσι το παρομοιάζω, όχι ακριβώς. Υπήρχε ένα ραγί στο γυαλί και ο τέλος ήταν αναπόφευκτο. Λοιπόν, πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βασίλη μου.
3: Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε.
4: Τι κάνεις, αγόρι μου?
3: Καλά.
4: Καλά είμαι και εγώ. Πρώτα-πρώτα έχω λίγο σοκαριστεί σήμερα με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και εγώ θα δώσω τα συλληπιτήρια μου στους ανθρώπους του. Να του ευχηθώ και εγώ καλό ταξίδι και να είναι σίγουρος ότι θα τον θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε πολλές γενιές ανθρώπων με τα τραγούδια του που ήταν πάρα πολύ καλά. Έκανε πάρα πολλές επιτυχίες ο Γιώργος. Και δυστυχώς η είδηση του θανάτου ήταν ένα μεγάλο σοκ για το καλλιτεχνικό γενικά κόσμο. Τώρα πάμε στις ειδήσεις αθλητικές. Καταρχήν της καρδίας στην ΑΕΚ που κέρδισε με 1-0 την ΛΑΣΚ. Ένα εξαιρετικό γκολ από τον Μαρίν, θα έλεγα. Πάρα πολύ καλή έμπνευση του Ρουμάνου και ένα εξαιρετικά εκτελεσμένο φάουλ που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον τερματοφύλακα των Αυστριακών. Και τώρα για εμάς τον Ολυμπιακό. Νομίζω ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο κύριος Μεντιλίμπαρ, διότι από τη στιγμή που απολύθηκε ο Κοβάσεβιτς, που ήταν πιο κοντά σε εκείνον, ήταν θέμα χρόνου να βρει ο Ολυμπιακός τον αντικαταστάτη του για να ανακοινώσει τώρα τον αντικαταστάτη του και να τον αντικαταστήσει προφανώς για να συνεχίσει την πορεία του.
3: Μισό λεπτό να πω ότι η Λίβερπουλ πετυχαίνει δεύτερο γκολ, 2-1, προηγείται τη Ατλέτικο Μαδρίτης, νωρίς το δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζει, Αλέξανδρε.
4: Ναι, και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι κιόλα αυτό το μεταξύ, μια και το ανέφερε. Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Λίβερπουλ είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Ο Αλκουαθίλ λοιπόν θα είναι ο καινούριο προπονητή Βάσκο και αυτό από τη Ρεάλ Σοσιεδάντ, όπω μα ανέφερε και προηγουμένω ο φίλο μου Κώστα Σαμουδράκη. Είναι ένα επιθετικό προπονητή από ό,τι γνωρίζω στην Ισπανία. Ελπίζω να, όχι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει τα πράγματα και θα οδηγήσει τον Ολυμπιακό εκεί που πρέπει. Και νομίζω ότι τον παίρνει και την κατάλληλη στιγμή ο Ολυμπιακός, διότι μετά από τις αγώνες νομίζω θα έχει μια διακοπή 20 ημερών, νομίζω, Βασίλη μου.
3: Είναι 3 εβδομάδες.
4: Ναι, που θα μπορέσει κάπως να δει την ομάδα και πιο κοντά ο προπονητής και να μπορέσει να δείξει κάποια στοιχεία που από τον Ολυμπιακό λείπουν όσο ήταν ο κ. Μεντιλίμπρα προπονητής. Όμως. Δεν μπορώ να παραλύσω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μεντιλίμπαρ, διότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αχάριστος. Έχει πάρει ένα κόφερανς, έχει πάρει ένα τρέμπλ, δηλαδή ένα πατάφημα, ένα κύπελο και ένα σούπερ κάμπ με τον Μεντιλίμπαρ. Ένας προπονητής που άφησε το στίγμα του στην ομάδα του Ολυμπιακού, για να μην είμαστε και χάριστοι. Αλλά όμως όπως η ζωή προχωράει, Βασίλη, τα ξέρουμε αυτά τα ζητήματα, από το καλό υπάρχει από το καλύτερο.
3: Εντάξει, ρε φίλε, πάντα η ομάδα δεν πάει να διώξει 15, θα διώξει ο προπονητή. Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, έχει μεγάλη ευθύνη και ο προπονητή. Άρα δεν μπορεί να ποτέ καμιά ομάδα στον κόσμο να διώχνει τους παίκτες. Είναι πιο εύκολη λύση να φύγει ο προπονητή, να αλλάξει το κλίμα και να παίξει η ομάδα καλύτερα, αν μπορεί να παίξει καλύτερα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
4: Και βέβαια γι' αυτό έχει πάρει και τόσους πολλούς παίκτες ο κ. Μαρινάκης, για να μπορέσει να κάνει κάποια διαφορά. Γιατί άμα για τους παλιούς μόνο.
3: Το θέμα είναι ότι το θέμα, ο προπονητής από ό,τι διαβάζω είναι ένας καλός προπονητής με επιθετικό ποδόσφαιρο, αυτή είναι η φιλοσοφία του. Το θέμα είναι ότι έκτισε τον Ολυμπιακό που βρίσκει παίκτες οι οποίες δεν είναι καμία επιλογή του.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Αυτό δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, αν το πεις, ας πούμε, ως πήραμε τον Μπουέρτα, τον Μπουέρτα τον ξέρει. Ήταν στην Ισπανία ο Μπουέρτα. Άρα δεν θα σου πει γιατί τον πήρες. Εντάξει, απλά δεν είχε λόγο και αυτό σε κάποια μεταγραφή που ήθελε να κάνει, ρε παιδί μου. Γιατί κάθε προπονητής παίκτες σε μια ομάδα έχει κάποιους παίκτες που θέλει να πάρει αυτό, καταλαβες.
4: Ναι, οπωσδήποτε έχει ο προπονητής.
3: Αυτό. Απλά τώρα δεν έχει κάποιον. Εντάξει, οκ, αλλά Πουέρτα δεν θα πει γιατί φίλε τον Πουέρτα. Το ξέρει κιόλας. Το ξέρει.
4: Και δεν είναι και μόνο Πουέρτα.
3: Ναι, και λέω για τον Πουέρτα που το ξέρει κιόλας από την Ισπανία. Απλά δεν είχε λόγο σε κάποια μεταγραφή που ήθελε να πάρει ένα παίκτη που τον θεωρεί ότι θα του κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτό.
4: Αυτό όμως, Βασίλη μου, σημαίνει ότι όταν δείξει την εργασία του προπονητή, αυτό δεν είναι ένας λόγος παραπάνω για αυτόν. Όταν διακριθεί να το
3: πει. Μα δεν έχετε, ρε φίλε, δεν έχετε για να αποτύχει, για να διακριθεί. Έχει τον άνθρωπο.
4: Οπωσδήποτε εννοείται.
3: Αυτό του έκανε πρώτα ο Ολυμπιακός, τα βάλε κάτω, είδε το ρόστο του Ολυμπιακού, είδε τι μπορεί να κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, που παίζουν, τι κάνουν και αποφάσισε να έρθει. Δεν είναι ότι βρήκα φως και μπήκα. Και αυτός το έψαξε το πράγμα, έψαξε ποιος είναι ο Ολυμπιακός, τι παίκτες έχει και αυτά και όλα τα υπόλοιπα.
4: Συμφωνώ, δεν είναι τα πράγματα, είναι ψαγμένα για να κάνεις κάτι τέτοιο.
3: Γιατί και αυτοί οι ρομονητές, ξέρεις, το όνομά τους φτιάχνουν.
4: Προφανώς φτιάχνουν το όνομά τους και δεύτερον δείχνουν και έργο, έτσι, πέρα από αυτό.
3: Δεν θέλουν να αποτύχουν, βέβαια.
4: Ναι. Τόσο για την ΑΕΚ, αυτό που σου είπα και την άλλη φορά, η ΑΕΚ νομίζω είναι σε πολύ καλό δρόμο. Θα μπορούσε να έχει βάλει κι άλλο γκολ με την ΛΑΣΚ.
3: Ναι, ήταν, μπορούσε να βάλει και 2-3 γκολ, να έχει καθαρίσει το μάτς πολύ εύκολα.
4: Θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει πιο καλά το παιχνίδι.
3: Να μην υπάρχει άγχος στο τέλος.
4: Ειδικά εκεί που έγινε στο κενό χώρο η φάση με τον Βάρκα, πάνω στο πρώτο ημίχρονο που έφυγε από
3: τα σκηνά. Ναι, και με τον Ζήνη στο τέλος.
4: Και με τον Ζήνη στο τέλος, εκεί που έκανε περιττή τρίπλα και μπορούσε να έχει ήδη σκοράρει από εκεί. Και αυτός, όπως έμπαιναν αριστερά, την άλλη πλευρά από το άλλο ημίχρονο, το δεύτερο. Η βάση εδώ και έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το δεσμό. Τώρα πρέπει. Δεν βάζω το πρέπει, λέω ότι μπορεί να κερδίσει και τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και να πάει μετά με άλλη προοπτική να αντιμετωπίσει τους δύο μεγάλους συλλόγους που είναι η City και η Real Madrid.
3: Ωραία.
4: Αυτά.
3: Να είσαι καλά, Αλεξανδρέ, να είσαι καλά, φίλε.
4: Ευχαριστώ, αγόρι μου.
3: Να είσαι καλά.
4: Και μετά.
3: Για χαρά.
4: Γεια σας, αγόρι.
3: Λοιπόν, να πούμε γκολ για τη Λίβερπουλ που το είπαμε νωρίτερα. Ο Μακάλιστερ πέτυχε το 2-1, νωρίς το δεύτερο ημίχρονο, στο 50. Μακάλιστερ 2-1. Νάπολι Άρσεναλ, το μόνο παιχνίδι που δεν έχει γκολ σήμερα. Είναι 0-0 στο 53. Παρίσι Λόνα Βρατισλάβα 4-0. Το τέταρτο γκολ πάλι ο Φεράν Τόρες. Καθαρίζει εύκολα η Παρί τη Σλόβαν. Αναμενόμενο. Σπόρτινγκ Γαλατασαράι 1-1 το παιχνίδι. Στο 51 από το πρώτο ημίχρονο ισοφάρισε ο Τζένι στο 27ο λεπτό. Και είμαστε τώρα στο 50. Παραμένει το 1-1. Ένα. Το μόνο παιχνίδι που δεν έχει γκολ είναι το παιχνίδι, είπαμε, της Arsenal με τη Lazio, το οποίο έχει ευκαιρίες, γκολ δεν έχει.

Μιλάρα Ολυμπιακός, είμαι Γιώργος από τον Πειραιά. Δεν περίμενα να φύγει ο Μεντιλίμπαρ τώρα. Τέλος πάντων, λέει ο φίλος, αλλά και ο προπονητής που πήραμε και αυτός δεν έχει εμπειρία πρωταθλητισμού, όπως δεν είναι και ο Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, δεν ήταν ποτέ, παιδιά. Εντάξει, τώρα για να κάνεις πρωταθλητισμό στην Ισπανία πρέπει να είσαι στην Ατλέτικο ή στη Ρεάλ ή στην Μπαρσελόνα ή παλιά στη Βαλένθια, ας πούμε. Τώρα άμα είσαι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, είσαι στην Θέλτα και αυτά, μπορεί να είσαι καλός προπονητής, αλλά δεν μπορεί να κάνεις προβληματισμό όταν έχει απέναντί σου τα μεγαθύρια. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι, το οποίο δεν έχει κάνει προβληματισμό, δεν λέει κάτι, γιατί έπαιζε σε μια ομάδα, ήταν σε μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα ανάμεσα σε

0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα. Πρώτη φορά πέρασε στο σταθμό σας. Βασίλης λέγω εγώ, συνονόματα.
0: Γεια σου, συνονόματε.
1: Μ' ακούτε?
0: Σε ακούω μια χαρά.
1: Ναι, ναι. Πήραμε αφορμή τον κύριο που βγήκε προηγουμένως και αρπαχτήκατε. Είχα εξοργιστεί γιατί ερχόμουν με το αυτοκίνητο. Και αυτά που άκουγα ήταν ασυναυτησία. Συγγνώμη τώρα, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω όμως. Πάμε παρακάτω, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τον προηγούμενο. Σε καταλαβαίνω, το είπα και εγώ. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω.
1: Βασίλη μου, καλέ, εγώ το πάω γιατί.
0: Το κατάλαβα τι λες.
1: Έχετε μεγάλο στομάχι.
0: Το κατάλαβα, εντάξει.
1: Επειδή ο συγκεκριμένος κύριος βγαίνει κάθε μεσημέρι σαν νεαρό, ο οποίος είναι εξαίσιος.
0: Εντάξει, με το χάρη μιλάω και εγώ πολύ καιρό, αλλά σήμερα μου έκανε εντύπωση έτσι ο τρόπος που μίλησε. Μπορεί να είναι.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ήταν λίγο.
1: Δεν υπάρχει αυτό λεφτά στην ομάδα, δηλαδή από την τσέπη του και κάθεται και κάνετε τους σχολιασμούς.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω γιατί είμαι εξοργισμένος.
0: Εντάξει, ηρέμησε το, εντάξει, όλα καλά.
1: Να γυρνάει να λέει ότι θα πάει να πει ο προπονητής στον παίκτη που πήγε να σπάσει το πόδι.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Στις μικρές κατηγορίες δεν γίνονται.
0: Πουθενά να γίνονται αυτά. Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Άντε, τα λέμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 11. Ο Αντώνης. Κύριε, για σωστή ενημέρωση, ο Ιμανόλ Σιδάρ Σοσιεδάτ πήρε στην καριέρα του ένα κύπελο Ισπανίας το 2021 και φέτος πήγε σε Σαουδική Αραβία στην Αλ Σαμπάμπ. Τα πάμε αυτά, φίλε Αντώνη. Τι καλή ενημέρωση μας δες. Τα πάμε εδώ και μισή ώρα.

Ο Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη. Συνάντηση προηγούμενη εβδομάδα ο Μαρινάκης με προπονητή αναλύσει συνεργασία και μετά η λύση Κοβάσεβιτς. Λογικά είχε πάρθει απόφαση. Πιστεύω ότι τα ίδια έγινε και με τον Αλμέιδα. Καλή επιτυχία. Ο νέος προπονητής είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ναι, είχε ραγίσει το γυαλί, κάπως έτσι πάνω κάτω είχε ραγίσει το γυαλί όμως, όπως το Αλμέιδα με την ΑΕΚ, έτσι και με την Λίμπαρ, με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Έφυγε ο Αλμέιδα, έφυγε και με την Λίμπαρ. Πέναλτι για την Sporting, να δούμε αν θα μπει. Παρί 5-1, τρώει γκολ. Για την Γαλατά ή για τη Sporting. Έχουν τσαμπουκά τώρα πριν. Αχ, για την Sporting είναι το πέναλτι. Λοιπόν, η Σλόβαν μειώνει σε 5-1 και πανηγυρίζεται έξαλλα από κάποιους οπαδούς, γύρω 200-300 οπαδούς που είναι στο Παρίσι από την ομάδα της Σλόβαν, το παρί της Σλόβαν της Λάβας. Για να δούμε το πέναλτι. Γκολ 2-1 για την Sporting. Άρα έχουμε γκολ να πούμε και αυτά αναλυτικά. Λοιπόν, η Παρί είχε κάνει το 5-0 με τον Τόρες, Φεράν Τόρες, και πάλι χατρίκ. Δεύτερος που χάνει χατρίκ σήμερα. 5-0, μείωσε το 59 ο Καμαρά, Σουλεϊμάν Καμαρά, σε 5-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1. Σπόρτινγκ Λισαβόνας με πέναλτι μόλις τώρα κάνει το 2-1 με τον Λουίς Σουάρες με πέναλτι. Έχουμε αρκετά γκολ, μόνο μένει το 0-0 στον Νάπολι Άρσεναλ. Όλα τα υπόλοιπα έχουν αρκετά γκολ, 3 στη Λισαβόνα, 3 στην Λίβερπουλ και 6 γκολ στο Παρίσι. Ο Διονύσης λέει Ολυμπιακός πάνω από όλους και τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται, λέει ο φίλος μας. Ναι παιδιά, έτσι είναι, μοίρα των προπονητών και των παιχτών, έτσι είναι. Έρχονται παίχτες, παίζουν καλά, μένουν, δεν παίζουν καλά, την επόμενη χρονιά φεύγουν. Το ίδιο γίνεται και με τους προπονητές. Δεν είναι δικό μας λέει φαινόμενο ελληνικό, έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις που προπονητές που δεν πάνε καλά σου κρατάνε ομάδες για αρκετό καιρό. Αλλά τις περισσότερες φορές όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, όχι εδώ στην Ελλάδα μόνο, γενικότερα στην Ευρώπη, η λύση είναι να φύγει ο προπονητής. Να αλλάξει τα πολιτεία, να αλλάξει το κλίμα, να μπουν κάποιοι παίκτες που δεν υπολογίζει ο προπονητής στην ομάδα και όλα αυτά. Chelsea Linz 0-2 για το

Cup Αγγλίας. Τα υπόλοιπα έχουμε Norwich Birmingham είναι στο 2-1, Derby West Brom 0-1, Rangers St. Mirren 0-0, Charlton QPR 0-0, St. Johnson Celtic 0-1 στο 65. Είναι τα παιχνίδια αυτά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, εγώ από μηνύματα εδώ που δεν ξέρω τώρα τι γίνονται σε άλλες εκπομπές και σε άλλα ραδιόφωνα και γενικότερα social media, στα μηνύματα που παίρνω εγώ αυτές τις μέρες και τα τηλέφωνα, το μεγαλύτερο ποσοστό των φίλων του Ολυμπιακού ήθελαν να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Φόρτσα Λίντς, λέει ο φίλος μας, τρένο πάει φέτος η Λίντς.

φίλε μου, τώρα ο προπονητής του Ολυμπιακού, αν θα πιάσει δουλειά από αύριο το πρωί, θα είναι σίγουρο ότι έχει εδώ καιρό συζητήσει με τον Ολυμπιακό. Είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος έχει δει βιντεάκια και έχει παρακολουθήσει παίκτες του Ολυμπιακού. Έχει πάρει μια πρώτη εικόνα δηλαδή από τα βίντεο πιο πολύ. Από αύριο στις προπονήσεις στο Ρέντι θα δει από κοντά τους παίκτες. Δεν λέω ότι όσοι παίζανε με τον Μεντιλίμπαρ δεν θα ξαναπαίξουν. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά μπορεί και κάποιοι παίκτες με τον Μεντιλίμπαρ που δεν έπαιζαν να έχουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Θα τους δει, τους παίκτες θα τους αξιολογήσει και θα δει αν κάνουν για το πλάνο του ή όχι. Δεν είναι ότι έρχεται ο προπονητής και όλοι οι παίκτες με τον Μεντιλίμπαρ που παίζανε δεν θα παίζει κανείς. Δεν γίνεται. Απλά μπορεί να βγάλει κάποιος που ήταν έτσι πιο στον πάγο από το Μεντιλίμπαρ, με τους υπολόγισε πολύ, να τους υπολογίσει περισσότερο ο νέος προπονητής, όπως έκανε ο Μεντιλίμπαρ με το Φορτούνι. Θυμάστε, το Φορτούνι ήταν να φύγει πριν έρθει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Και όμως ήταν ο Μεντιλίμπαρ, τον αξιολόγησε, του έδωσε ρόλο και ήταν από τους παίκτες που ήταν προτεργάτες στο να πάρει ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά το conference. Έτσι θα κάνει και αυτός, έτσι κάνουν προπονητές. Μπορεί να πει ότι κάποιοι δεν μου κάνουν, εντάξει, γι' αυτό παίζει. Ναι, φίλε μου, έχει φύγει ο προπονητής, Δημήτρη μου, καπετάνιε μου. Όχι καπετάνιε, Δημήτρη, τον έχει απολύθηκε ο τέλος συνεργασίας του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Έχει βγει και επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ. Αν μπει στα site θα τη διαβάσει την επίσημη ανακοίνωση, χωρίς να τον κατηγορήσει τίποτα βέβαια. Ίσα ίσα μιλάει με τα καλύτερα λόγια.

0: Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα, από ό,τι λέμε, όταν έρθει ο προπονητής θα διώξει τον Γκαρθία. Δεν ξέρω αν τον διώξει τον Γκαρθία. Και συμβόλαια, υπάρχουν και συμβόλαια με τους προσφέρειστες, δεν πάνε να διώξει όλους. Έχουν και συμβόλαια που μπορεί οι παίκτες να πούνε: εγώ δεν θέλω να φύγω, να κάτσω πάνω στο συμβόλαιο. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Εντάξει, τώρα τον Γκαρθία νομίζω ότι δεν θα τον υπολογίζει και πάρα πολύ. Αν και αυτό έδειξε με την Λίμπαρ, βέβαια, στα τρία μάτς του Ολυμπιακού δεν τον υπολόγιζε. Δηλαδή δεν τον έβαλε καθόλου και τον έβαλε στο παιχνίδι με το Βόλο. Εντάξει, παιδιά, είπαμε τώρα αυτά, δεν ξέρω πώς δουλεύει, πού να ξέρω. Θα δούμε τι σκεπτικό έχει. Θα δούμε αν μπορεί να τον θέλει και τον προπονητή στο νέο στον Γκαρθία. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Πάντως θα αξιολογήσει παίκτες. Του έχει δει σε βίντεο, είπαμε, αλλά από κοντά είναι πολύ καλύτερο να του βλέπει παίκτες. Τώρα για τον Γκαρθία μου λες, φίλε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος. Εντάξει, λογικά δεν τον βάζει να παίζει και πολύ. Αν μείνει, γιατί έχει και συμβόλαιο ο Γκαρθία, θα παίζει λίγο. Έως καθόλου κάποιες φορές. Μιλάμε φοβερό γκολ για την Sporting, μιλάμε για γκολάρα. Τα λέμε γκολάρα, φοβερό φάουλ, αλλά Μάριν. Αυτό μου θύμισε. Αλλά ήταν πιο εμφίβολο, πιο ευθεία η μπαλά. Στο γάμα πήγε. 3-1 από ανατροπή. Αντίπαλος της Γαλατά, η Τσάικ είναι η Γαλατά. 3-1 με τη Sporting στο 62. Φοβερό γκολ, παιδιά. Να βάλετε να το δείτε. Γκολάρα. Να δούμε ποιος το έβαλε κιόλας, να σας πω. Λοιπόν, το έβαλε ο Σαντιάγκο, ο Ροντρίγκο Ζαλαζάρ στο 63. Κάνει το 3-1 και ψιλοκλειδώνει τη νίκη για τους Πορτογάλους. Τσέλσι Λίντς γίνεται 1-2 στο 53. Και έχει μαρμαρώσει το Νάπολι Άρσεναλ που το παίζανε, το έχουν παίξει πολλοί φίλοι. Βλέπω μηνύματα. Γκολ-γκολ. Over και τα υπόλοιπα, αλλά έχει μαρμαρώσει το παιχνίδι στο 0-0. Είμαστε στο 66. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το διάλειμμα. Είμαστε 3 λεπτάκια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώ το φίλο μου τον Βασίλη.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, ναι.
1: Λοιπόν, προλαβαίνω να πω για.
0: Έχουμε 4 λεπτάκια. Προλαβαίνει.
1: Εντάξει.
0: Καλά είναι.
1: Λοιπόν, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μασονάκη. Έτσι. Και εγώ τα άκουσα τώρα το απόγευμα. Αλλά για το με τη Λίμπαρ τα άκουσα τώρα, πριν από 5-10 λεπτά.
0: Ναι,
1: το έλεγες εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Το βγήκε ο πρώτο ο Κώστας Σαμοθάκης, το είπε στο σταθμό, πριν κανένα μισάωρο περίπου. Έχουμε πιάσει την κουβέντα για το. Λογικό να κουβεντιάσουμε για το με τη Λίμπαρ, ήταν το θέμα της ημέρας σήμερα.
1: Ναι, λογικό είναι. Κοίταξε. Το πράγμα φαινότανε. Έτσι. Και φαινόταν από την αρχή του καλοκαιριού. Τέλος πάντων, έδωσε ευκαιρίες τώρα ο Μαρινάκης, δεν τράβαγε. Δηλαδή εγώ έβγαινα και τα έλεγα και πρέπει να καταλάβει και κάτι ο κόσμος, επειδή ας πούμε με το Χάρη, ο Χάρη έλεγε βγαίνει να μας πείσει, ήταν με το Μετιλίμπαρ. Εγώ δεν είμαι ούτε με το Μετιλίμπαρ, ούτε εναντίον του Μετιλίμπαρ, ούτε με το Μαρινάκη, ούτε εναντίον του Μαρινάκη. Εγώ είμαι με τον Ολυμπιακό. Και βέβαια τον ευχαριστώ τον Μαρινάκη, παράδειγμα φέτος που έδωσε 70 εκατομμύρια και έφερε παιχταράδες. Και το Μετιλίμπαρ δεν θα είχα κανένα λόγο αν έβλεπα την ομάδα να πέσει μπάλα. Αλλά κάπου είχε. Οι αιμονές τους τον είχαν ξεπεράσει το Μετιλίμπαρ. Και με παίχτες και με συστήματα και με το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Όλα αυτά τον είχαν ξεπεράσει.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι. Και όλα αυτά που λες και αυτά που μου έχει πει ο Γιώργος προχτές που μιλάγαμε, το συμφωνώ. Και αυτά που λες, συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι υπήρχε και. Δεν είναι αμέσα, δεν είναι μπροστά. Νομίζω ότι υπήρχε θέμα στα αποδυτήρια. Δεν ήταν η οικογένεια
1: αυτό,
0: που είχε τα πρώτα χρόνια.
1: Αυτό το έλεγα εγώ από πέρσι και αν θυμάσαι που έλεγα παιδιά και από παιδιά. Δηλαδή φαινότανε πέρσι. Δεν μπορεί να παίζεις να σου έχει παράδειγμα η ομάδα ένα ρόσερ 22 παιχτών και εσύ να μου παίζεις με 12-15.
0: Ναι, την πρώτη χρονιά, πρώτη χρονιά ήταν άλλο το κλίμα στα αποδυτήρια. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, παιδιά, και το κλίμα στα αποδυτήρια γιατί παίχτες. Λίγο να μην να κάνουν ένα.
1: Δηλαδή αυτά που έκανε, ας πούμε, στο Γιάρεψουκ, μην νομίζω ότι δεν τα έβλεπαν οι άλλοι παίχτες. Που μπορεί να μην ήταν, ας πούμε. Και αν θυμάσαι, σου είπα εχθές προχθές, με τη συμπεριφορά του, παράδειγμα, με τον Γκαρσία και τον Τσικίνιο, τους κάνει αντιπαθητικούς. Στον οπαδό του Ολυμπιακού. Δεν τους προφυλάσσει. Θυμάσαι που το έλεγα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όμως αυτό πιστεύω. Μαζί μου αυτά που λες και που λένε φίλοι του Ολυμπιακού, θεωρώ ότι είχε χαλάσει και το κλίμα στα αποδυτήρια και μια ομάδα όταν χαλάει το κλίμα και έχει απέναντί σου ποδοσφαιριστές, πιο εύκολα να κάνεις κακά αποτελέσματα παρά να τα κερδίσεις. Γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι πολλοί, εσύ ένας.
1: Ακριβώς. Από εκεί πέρα, ο κόσμος να μην νομίζει ότι πήγε τώρα και του άρχισε τα κατήλια και τα πινελίκια ο Μανάκης και του είπε σήκω φύγε από εδώ, ρε, να πούμε και ξεκουμπήσου και κάνε.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Εντάξει τώρα, ξέρω εγώ, είναι το μόνο μας που περιμέναμε και εγώ περίμενα να μπουν γκολ εδώ. Γιατί η Νάπολη επιθετική ομάδα είναι και η Άσεν επιθετική ομάδα είναι, αλλά έχει μείνει το 0-0. Τα άλλα έχουν μπει γκολ. Ο φίλος ο Διονύσης που έβαλε στο στόμα του την Λίντς, με το που είπε ο Μαδάρα Λίντς πάει τρένο, έχει φάει 3 γκολ. Μπαμ μπαμ. Και γίνει το 0-2, γίνει 3-2 στο 53, στο 55 και στο 60. Διονύση, να σε φωνάξουμε την πρωτοχρονιά να μας πάσει το ρόδι.
11: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
12: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Ανοίγει το σκορ η Arsenal. Νάπολη Arsenal 0-1 στο 78. Βρισκόμαστε με γκολ του Οντεγκάρντ. Ο Μάρτιν Οντεγκάρντ. Το 0-1 στο 75 μπήκε το γκολ. Άρα έχουμε παντού γκολ στα παιχνίδια και στο Liverpool Ατλέτικο 2-1. Νάπολη Arsenal 0-1. Παρίς Σλόβαν 5-1. Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1. Κάποιος έκανε βουντού στην Λίντς. Εσύ έκανε βουντού στην Λίντς. 3-2. Είναι όχι 2-2. Έχεις μείνει πίσω. Άρχισαν, εγώ τα έλεγα. Μιλάνε τόσο πολύ που δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουν πει. Ο Βασίλης είχε βγει σε όλες εκπομπές επικοινωνίας. Δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρουν. Γεια σου Βασίλη. Χρήστος από το Νέο Φάλιρο. Γεια σου Χριστάρα μου. Τσέλσι 4-2. Έπιασε στο στόμα του ο Ιωνίσιο, ο φίλος μου, την Λίντς στο 0-2 και έχει φάει 4 γκολ σε 15 λεπτά. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο στα παιχνίδια του Champions League. Συν τις καθυστερήσεις, 13 λεπτά δηλαδή περίπου, 14, αναλόγως πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα είναι σε κάθε μάτς. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Παιδιά, μιλάμε για τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Θα ανακοινωθεί λογικά μέσα στην επόμενη μέρα, αύριο. Και από ό,τι λένε θα δώσει το παρόν στην προπόνηση των Ερυθρολεύκων την Πέμπτη, δηλαδή αύριο 10 του μήνα θα είναι στο Ρέμπι στην προπόνηση του Ολυμπιακού και θα είναι στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο το βράδυ. Και αυτός Βάσκος, Real Sociedad πολλά χρόνια, την τελευταία με το 26 ήταν στην Ελλά Αλ-Σαμπάμ. Ως παίκτης άρχισε από την Ακαδημία του Συλλόγου και έφτασε μέχρι να φορέσει τη φανέλα της αντρικής ομάδας, ενώ στο γκος ήταν βοηθός στη Β' ομάδα και έφτασε σταδιακά να προπονεί την πρώτη, με την οποία κατέκτησε μάλιστα το κύπελλο Ισπανίας το 19-20. Έχει πάρει ένα κύπελλο Ισπανίας με τη Real Sociedad, δηλαδή δεν είναι και εύκολο, σαν να το έχει πάρει, ας πούμε, όπως το πήρε Όφη. Κάτι τέτοιο είναι. Ανάμεσα στους μεγάλους πήρε το κύπελο, έχει μια επιτυχία στο παλμαρέ του στην Ισπανία, στην Λαλίγκα, που είναι και οι ομάδες πάρα πολύ καλές. Από το 18 θα το διαβάσαμε αυτό. Λοιπόν, αυτά, δεν έχει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω. Παραμένει δίκως ομάδα, ενώ προτιμά η σχηματισμή του να είναι με τετράδα στην άμυνα.

Πάντημον, είμαστε λίγο 18 λεπτά πριν τις 11. Βασίλη, εσύ για την ομάδα σου τι λες, ότι πάει χάλια όταν πάει καλά? Δεν νομίζω. Τι νομίζει, Διονύση? Αλλά για τη Λίντς. Καλά πάει, αλλά τέπιασε στο στόμα σου και την έστεισε αδιάβαστη. Αυτό λέω.

Όχι, φίλε, δεν βλέπω κάποια, να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός έκανε ανακοίνωση για τον αποχαιρετήσει. Μια ανακοίνωση η οποία δεν είχε κάτι αιχμηρό από ό,τι διάβασα. Νομίζω ότι ήταν μια ανακοίνωση χωρίς να υπάρχει κάτι αιχμηρό. Και από εκεί πέρα ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει βγάλει κάτι. Κοντά στο 2-0 η Arsenal, το χάνει όμως. Το χάσε. Φάση τελείωσε. Πάνω στη γραμμή από κρούτο μαθοφύλακας, σουτ πάνω στη γραμμή πάλι ο παίκτης της Νάπολη. Μεγάλη ευκαιρία, περάσει ευκαιρία να κλειδώσει το μάτς η Arsenal.

Στο 85 βρισκόμαστε, παραμένει το 0-1 στο Νάπολι Άρσεναλ. Τεράστια ευκαιρία για την Άρσεναλ, χάθηκε πριν από λίγο. Διπλή τεράστια ευκαιρία, παραμένει το 0-1. Τα υπόλοιπα να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Όχι, όπως τα έχουμε αφήσει. Και ένα παιχνίδι που είναι για την Πορτογαλία, για τη Λίγκα. Μοριρένση Μπενφίκα 0-1 στο ημίχρονο με γκολ του Παυλίδη. Ποιος άλλος, με πέναλτι ο Παυλίδης έβαλε γκολ κι άλλο με την Μπενφίκα. Λοιπόν, τελικό στο αργεντίνικο, Μπελγκράνο Λος Άντες 1-1. Τελικό Νόριτς Μπέρμιγχαμ 2-1. Ντέρμπι με τη West Brom 0-1. Ρέιτζερ Σεν Μίρεν 1-0. Τελικό αποτέλεσμα με γκολ στο 91. Charlton QPR 0-0 στο 86. St. John's Celtic 0-1 λίγο πριν το φινάλε.

Μειώνει η Λίντς με τη Τζέλσι 4-3. Μιλάμε για παιχνίδι που είναι για το League Cup στην Αγγλία. Τζέλσι Λίντς 4-3. Πολλά γκολ. Τα παιχνίδια μπήκαν στο 88-89, τα παιχνίδια του Champions League, για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη μέρα. Αύριο έχουμε πέμπτη την τρίτη μέρα του προγράμματος, με τα υπόλοιπα μάτς, να τα πούμε σε λίγο αναλυτικά.

τελικά από τα παιχνίδια του για το Champions League, τα βραδινά μας πάντα. Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1. Παρίσι Ζερμέν Σλόνα Μπρατισλάβας 6-1. Δεν έχουμε ακόμα τελικό στο παιχνίδι της Νάπολη με την Άρσεναλ. Τελειώνει σε πολύ λίγο όμως. Σε ένα λεπτάκι τελειώνει το μάτς, σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και Sporting Galatasaray 3-1 στο 92 είμαστε εδώ. Chelsea Lynch, τα γκολ συνεχίζονται 5-3.

Για τη φίλη μας την Ντίνα που έστειλε, που βλέπουμε την Τζέλση. Δεν ξέρω αν το έχει κάποιο κανάλι, το Super Cup Αγγλίας. Δεν το ξέρω. Ντίνα, είναι, νομίζω δεν έχει κάποιο κανάλι το Super Cup. Τέλος πάντων, δεν ξέρω κιόλας. Τελειώνει το μάτς σε λιγάκι. 5-3 έχει γίνει. Στο 85, Sporting Γαλατά 3-1. Ακόμα θέλει 2 λεπτάκια να τελειώσει το μάτς. Και τελειώνει το μάτς της Νάπολη με την Arsenal. Νίκη για τους Εγγλέζους 0-1. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας το Μάνο Σταραμόπουλο να κουβεντιάσουμε για τα παιχνίδια που είδαμε σήμερα. Αρκετά γκολ και σήμερα. Το μόνο παιχνίδι που δεν είχε πολλά γκολ ήταν στην Νάπολη με την Arsenal 0-1. Τα υπόλοιπα είχαν πολλά γκολ. 7 γκολ στο Παρίσι, 4 γκολ στην Λισαβόνα, 3 γκολ στο Λίβερπουλ. Και νωρίτερα είχαμε 4 γκολ στην Γερμανία και 6 γκολ στην Ισπανία. Πολλά γκολ. Μόνο το Νάπολη Arsenal 0-1. Όπως και χθες είχαμε πολλά γκολ. Μόνο το 1-0 ήταν της ΑΕΚ το πιο φτωχό από όλα. Όπως και σήμερα της Arsenal

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Αμέσως μετά ένα απαραίτητο διαφημιστικό. Κάποια απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Επαναρχόμαστε. Θα πούμε καλημέρα. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Πέμπτη, ο μήνας θα έχει 10. Και θα μιλήσουμε μετά τις 12 με τον Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Μάλιστα, ως τεχνικός διευθυντής ή γενικός διευθυντής, θα το δούμε τις προηγούμενες ημέρες, ο Αντώνιο Κορδόν, είχε συζητήσει από ό,τι λένε στην Ισπανία, ήξερε αυτό τον Ιμανόλ, γιατί είναι Βάσκος, έτσι,
5: ναι.
4: Λοιπόν, και έχοντας η διοίκηση του Ολυμπιακού το πράσινο φως και από τον Κορδόν, χθες ο Μονκάδα, ένας άλλος από τους νέους παράγοντες που έχουν εισαχθεί στον οργανισμό του Ολυμπιακού το τελευταίο δίμηνο, είχε δύο φορές επαφές με τον Ιμανόλ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, έτσι. Και αύριο το πρωί θα πάει να πάρει μέρος στην πρώτη προπόνηση των Ερυθρολεύκων ως ο νέος προπονητής.
5: Ναι,
4: τώρα,
5: ναι.
4: Οι φίλοι μου συνεργάτες στην Ισπανία τους ρώτησα τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του Ιμανόλ. Ας ξεκινήσουμε από τα αρνητικά, ας πούμε.
5: Ναι.
4: Από τα αρνητικά. Έχει αιμονή στο πλάνο Α. Ορισμένες φορές κατηγορείται για τακτική ακαμψία. Όταν ο αντίπαλος δηλαδή καταφέρει να εξουδετερώσει τις επιθέσεις του ή το pressing, δυσκολεύεται να αλλάξει δραστικά το σχηματισμό ή τη φιλοσοφία του. Αυτό νομίζω το είχε και ο Μεντιλίμπαρ.
5: Ο Μεντιλίμπαρ, ναι, Βάσκος αυτός.
4: Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του στυλ παιχνιδιού, πολλοί τρέξιμο, ένταση, οι ομάδες του συχνά παρουσιάζουν κοιλιά απόδοσης ή και πολλούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των σκληρών μηνών. Επίσης, θεωρείται ότι δεν έχει μεγάλη εμπειρία, έτσι, γιατί όλη του την προπονητική καριέρα σε κορυφαίο επίπεδο την έχει χτίσει σε ένα οικείο και ασφαλές περιβάλλον όπως είναι η Real Sociedad. Και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού συλλόγου. Τώρα στο θέμα της αποτελεσματικότητας στη μικρή περιοχή, αν και οι ομάδες του ελέγχουν το παιχνίδι και κυκλοφορούν ωραία την μπάλα, κάποιες φορές εισθελούν στην τελική προσπάθεια απέναντι σε κλειστές άμυνες. Τώρα πάμε στα θετικά. Θετικά, ανάπτυξη ακαδημιών και νεαρών ποδοσφαιριστών. Θεωρείται κορυφαίο στο να δεικνύει ταλέντα από τις ακαδημίες. έχοντας δουλέψει πολύ καιρό στα τμήματα υποδομής, ξέρει πώς να ενσωματώνει ομαλά νεαρούς ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, εκτοξεύοντας ταυτόχρονα την αξία τους. Επίσης, οι ομάδες του παίζουν ελκυστικό και σύγχρονο ποδόσφαιρο. Βασικά χαρακτηριστικά, έντονο pressing ψηλά δηλαδή, γρήγορη κυκλοφορία, κατοχή της μπάλας και έμφαση στην δημιουργία από τον άξονα.
5: Ναι.
4: Επίσης, πάμε, τακτική πειθαρχία και συνοχή. Παρά το επιθετικό του στυλ, καταφέρει να διατηρεί εξαιρετική αμυντική ισορροπία. Οι ποδοσφαιριστές του γνωρίζουν τους ρόλους στο γήπεδο και η ομάδα του φημίζεται για την πίεση που της δίνει την ευκαιρία να ανακτά πολύ γρήγορα την μπάλα. Έχει επίσης τεράστιο πάθος, το οποίο το μεταδίδει στους ποδοσφαιριστές και στην κερκίδα. Η πίστη και η αφοσίωσή του στο σχέδιο που έχει δημιουργούν ένα πολύ καλό και υγιές κλίμα στα αποδυτήρια, χωρίς να υπάρχουν εσωτερικές έρηδες. Τώρα, όσον αφορά τις επιτυχίες του, έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε, οδήγησε τη Sociedad στην κατάκτηση του Copa del Rey το 2020 και έχει επίσης συνεχόμενες ευρωπαϊκές εξόδους, συμπεριλαμβανομένου του Champions League, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κρατήσει μια ομάδα σε κορυφαίο επίπεδο με διάρκεια.
5: Ναι.
4: Αυτά από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Λοιπόν, ο οποίος είπαμε θα παρουσιαστεί σήμερα Πέμπτη ουσιαστικά στην πρώτη προπόνηση ως νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε 25 γκολ σήμερα στο δεύτερο πιάτο του Champions League, έτσι. Τα περισσότερα γκολ τα είχαμε στο εντυπωσιακό 6-1 της Paris Saint-Germain με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, όπου προπονητής της είναι ο Γιάγια Τουρέ.
5: Και, δύο παιχνίδια μάνο σήμερα που είχαμε δύο χατρίκ, ε.
4: Ναι, θα τα πούμε, ναι. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πρέπει να πω, η Σλόβαν έχει προπονητή το Γιάγια Τουρέ, παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, μετά της Μπαρτσελόνα και της Σίτι, έτσι. Και τώρα ξεκινάει την προπονητική του καριέρα ως πρώτος προπονητής στην Σλόβαν Μπρατισλάβα, Σλοβακία. Εδώ τώρα πέτυχε δύο γκολ ο Ντεμπελέ, τρία ο Φεράν Τόρες, που είναι το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Paris Saint-Germain στο Champions League, πετυχαίνει τρία γκολ. Το άλλο το πέτυχε ο Ρουίφ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την νίκη Ισπανίας. Μετά πάμε στο 5-1 της Μπαρτσελόνα επί της Φέγενορτ, όπου εδώ δύο γκολ πέτυχε ο Ραφίνια, που είναι ο αρχηγός της πλέον. Ο Αντεγέμι, που τον πήρε το καλοκαίρι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και στη συνέχεια Μπορούσια Ντόρτμουντ πήρε τον Καρέτσα. Ο Γιαμάλ πέτυχε γκολ. Ο Ζεζούς, που και αυτός έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο Champions League, είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής της Arsenal, που τελευταία δεν ήταν στην βασική ενδεκάδα του Αρτέτα. Και για την Φέγερον δηλαδική ομάδα είχε μειώσει ο Στέιν στο 87. Είχαμε επίσης τη Στουτγκάρδη, που επικράτησε 3-1 της Βίκινγκ. Τα τρία γκολ τα πέτυχε ο Ντεμίροβιτς, 20-28-32, και ο Τρίπιτς είχε ισοφαρίσει στο ενδιάμεσο. Πρέπει να πούμε για την ομάδα της Νορβηγίας ότι είναι η δεύτερη φορά μετά από 27 χρόνια που παρουσιάζει η Νορβηγία δύο ομάδες στους ομίλους ή του League Face του Champions League. Τότε, σεζόν 99-2000, είχαν παίξει και η Ρόζεμπορ και η Μόλντε. Τώρα έχουμε την Bodø Glimt, έτσι, και τη Viking. Λοιπόν, πάμε μετά στην Νάπολη. Η Arsenal, η πρωταλήτρια Αγγλίας και φιναλίστ του Champions League, επικράτησε 1-0 της ιταλικής ομάδας χάρη σε γκολ του Έντεγκαρ, του αρχηγού της, μετά από ασίστ του Τζόλι, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 66 στη θέση του Έζε. Η Λίβερπουλ νίκησε 2-1 την Ατλέτικο, η οποία προηγήθηκε με τον Μάρκος Γιωρέδε, το δεξιό πιστοφύλακα, στο 17. Ισοφάρισε στο 40 ο Σομποσλάι και ο Μακάλιστερ ο Αργεντινός στο 50 έδωσε το 2-1. Στο 88 μπήκε ο Τσιμίκας του Ούγγρου του Κέρκες. Επίσης η Sporting Λισαβόνας με αντίπαλο τη Γαλατά Σαράι νίκησε 3-1, βρέθηκε να χάνει βεβαίως, αν θυμάμαι καλά, 1-0 από το αυτογκόλ που πέτυχε ο Ινάσιο, ο ποδοσφαιριστής της. Ισοφάρισε ο Κατάμος το 27 με πέναλτι. Ο Λουίς Σουάρες, ο Κολομβιανός, καμία σχέση με τον Ουρουγουανό, έκανε το 2-1, και ο Σαλασάρ στο 63 το 3-1. Να πούμε εδώ, ο Φώτης, ο Ιωαννίδης μπήκε στο 67 αντί του Λουίς Σουάρες, του Κολομβιανού φορ, και ο Βαγιανίδης έπαιξε όλο το παιχνίδι, δεξιός οπισθοφύλακας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τις ημέρες από Κυριακή μέχρι Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, όπου συμπληρώνονται και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και μάλιστα στις 15 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους θα γίνει ένα παιχνίδι, πολλά παιχνίδια μάλλον, θα είναι 60 αγόρια κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης θα παίξουν μπάλα. Θα δοθεί και ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου με Καρεμπέ, με Ασάνοβιτς, με Ζαγοράκη και με άλλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ενδεχομένως να παίξει μπάλα και ο πρόεδρος του ΕΦΑ ο Τσεφερίν, ίσως και ο πρόεδρος του ΕΠΟ Μάκης ο Γκαγκάτσης. Ενδέχεται να παρακολουθήσουν μάλιστα και το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα σε ΠΑΟ Κάρι. Θα το δούμε αυτό. Τώρα, το κυρίαρχο θέμα της Εκτελεστικής Επιτροπής, παρότι δεν είναι στην ατζέντα είναι το ποιοι θα πάρουν τελικούς τελικούς Champions League 28-29 το ίδιο σε Europa και σε Conference, αλλά το επίμαχο θέμα, το κυρίαρχο που δεν είναι στην ατζέντα, παραλαμβάνω, αλλά είναι το κυρίαρχο, είναι ποιον θα προτείνει η UEFA για τις προσεχείς εκλογές της FIFA που θα γίνουν το Μάρτιο του 27 στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Εδώ πρέπει να πούμε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ότι θα υπάρξει μια συμμαχία ανάμεσα στην UEFA, δηλαδή τον πρόεδρο Αλεξάνδρε Τσεφερίν, τον Σλοβαίνο, τον ομόλογο του της CONCACAF, Βόρειος Κεντρική Αμερική Καραϊβική, τον Βίκτορ Μονταλιάνι, τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, τον Αλ Καλίφα, που είναι και ο μεγαλύτερος από πλευράς ηλικίας, και ίσως και από την Αφρικανική Συνομοσπονδία, που εκεί ο πρόεδρος ο Μοτσέπε είναι φύλλα προσκύμενο στον Τζιάννη Φαντίνο, στην τελευταία του επαφή που είχε με παράγοντες UEFA, είπε ότι θα μιλήσουν οι νομοσπονδίες στις εκλογές. Αυτό λέει ο καθένας όπως θέλει.
5: Ναι, βέβαια, ο καθένας όπως το ερμηνεύει. Ναι, σωστό.
4: Λοιπόν, θα υπάρξει μια συμμαχία σίγουρη από αυτές τις τρεις νομοσπονδίες, Βόρειος Κεντρική Αμερική, UEFA Ευρώπη δηλαδή και Ασία, οι οποίες θα προτείνουν να στις εκλογές πιθανότατα τον Ασιάτη πρόεδρο για τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο χρόνο θα είναι ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο Καναδός, τον τρίτο κάποιος άλλος και στον τέταρτο η Ευρώπη με τον Τσεφερίν.
5: Ναι,
4: νομίζω ότι είναι και το φαβορί αυτή η συμμαχία για να υπερισχύσει στις εκλογές της FIFA του Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος ανακοίνωσε βεβαίως ότι θα ξαναλάβει μέρος στις προεδρικές εκλογές. Μάλιστα χθες και σήμερα στη Ζυρίχη είχαν πάει πολλοί πρόεδροι μάλλον ομοσπονδιών της Αφρικής, Γκάνα, Νιγηρία και άλλοι, οπότε καταλαβαίνουμε τις διαπραγματεύσεις που γίνονται.
5: Γίνονται πολλά στο παρασκήνιο, θα γίνονται πολλά στο παρασκήνιο.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
5: Είναι μεγάλη θέση του, έτσι είναι.
4: Βέβαια, έτσι είναι. Ο οποίος μέχρι τον Ιούνιο ήταν σχεδόν βέβαιο 101% ότι θα ήταν ξανά ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
5: Ναι.
4: Όμως, απ' τη μία, το λάθος με τον Μπαλογκούν, έτσι, που τον πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ.
5: Ναι, ο Τραμπ τότε, ναι, στο Μουντιάλ.
4: Μετά, η πρόταση που πήγε να την περάσει μόνος του, χωρίς να έχει συνομιλήσει με τους άλλους ομολόγους των εθνικών, των υπηρετικών συνομοσπονδιών, να δημιουργήσει, να πουλήσει λαϊκή το 20% του παγκοσμίου κυπέλου σε εταιρεία marketing, στην οποία είναι βασικός μέτοχος ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, δημιούργησαν μεγάλο σάλο, πανικό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έκτοτε.
5: Κοιτάξτε, η καρέκλα του να τρίζει η καρέκλα του. Βέβαια. Και που ήταν απόλυτο φαβορή.
4: Ήταν ένα δύο, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι.
5: Εκεί είχαν δίκιο, δεν είχαν και άδικο.
4: Ναι, συμφωνώ απολύτως.
5: Απόφαση να παίρνει μόνο τώρα στη διαδικασία.
4: Συμφωνώ απολύτως.
5: Κοιτάξτε.
4: Το λάθος σε αυτήν την περίπτωση ποιο είναι? Ότι προσπάθησε να βάλει εταιρεία έξω από τη FIFA.
5: Ναι.
4: Η UEFA έχει την παλιά team που τώρα τη λένε G3, που είναι δικιά της θηγατρική εταιρεία, αλλά μέσα στους κόλπους της τη δημιούργησε η ίδια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
5: Ναι, τώρα πάει να βάλει.
4: Ο Φαντίνο ήταν ότι πήγε να την κάνει.

0: Ναι, νομίζω η Ολλανδική ομάδα πρέπει να νικήσει.
1: Ναι. Φενέρμπαχτσέ, σπουδαίο μάτς με τη Ρώμα.
0: Όχι, η Ρώμα τώρα που λες, στις φανέλες της γράφει βοηθήστε τον Νεπάλ, κάντε δωρεές.
1: Ναι, γιατί αυτό που έχει κατέσει και ένα λεπτό συγκεκριμένο.
0: Θα το δούμε και αύριο αυτό, στις φανέλες. Φενέρμπαχτσέ, δύσκολο παιχνίδι. Βεβαίως η ομάδα του Γκασπερίνη είναι από τις μεγάλες πρωταγωνίστρες και φέτος στην Σέρι Α. Και όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά.
1: Ναι, και το ματσάκι για μένα που είναι πολύ ωραίο ματς, το Κόμο Λειψία.
0: Κόμο Λειψία. Νομίζω η ομάδα του Δουβίκα εύκολα, δύσκολα και
1: θα το πάρει το ματς.
0: Ναι. Που πήρε σέντερ φορ τώρα θα επικρατήσει.
1: Τα άλλα δύο εντάξει ματς σε Σαμπάχ και Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ. Οκ, είναι απόλυτα φαβορή. Το άλλο είναι Σλάβια Πράγας Λανς. Και εδώ δύσκολο ματς.
0: Ίσως η γαλλική ομάδα
1: έχει ένα κλικ παραπάνω.
0: Να έχει ένα μικρό προβάδισμα.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Να είσαι καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Ακούσαμε Μάνο Σταραμόπουλο, μας είπε για τον Καρέτσα. Μακάρι να πάνε καλά το βασικό τον αυτό, η υγεία του ποδοσφαιριστή. Μετά μας είπε για τον προπονητή Ολυμπιακού, τον νέο, τα υπέρ και τα κατά. Από ό,τι μαθαίνει από πληροφορίες από συναδέλφους του που μιλάει με Ισπανία, του είπαν τα υπέρ και τα κατά του νέου κόλπου του Ολυμπιακού. Μιλήσαμε για Champions League, μιλήσαμε για UEFA, η Φαντίνο και όλα τα υπόλοιπα. Πλήρες ρεπορτάζ από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Και τώρα συνεχίζουμε κανονικά. Όσοι θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, οι γραμμές ανοιχτές 210-220-5943, 215-215-5943. Να πούμε μια φορά ακόμα τα παιχνίδια όλα αναλυτικά και με τους σκόρερ, γιατί βλέπω κόσμος που παίζεται και σκόρερ. Αλλά θα τα πούμε όμως σε πολύ λίγο. Πρώτα να ακούσουμε το φίλο που είναι στη γραμμούλα. Να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μου πείτε δύο αποτελέσματα?
1: Βεβαίως μπορούμε. Πέστε μου ποια θέλετε.
2: Η Celtic τι έκανε?
1: Η Celtic κέρδισε 1-0.
2: 1-0. Οι Rangers
1: κέρδισε 1-0.
2: Κέρδισε 1-0.
1: Ναι, ναι, στο τέλος.
2: Η Benfica
1: κερδίζει 0-3. Εντάξει, το 70 είναι 0-3, διπλό δηλαδή.
2: Και ένα αγγλικό.
1: Αγγλικό, ποιο θέλετε?
2: Linz, πώς λέγεται?
1: Η Linz, Chelsea.
2: Πώς?
1: Η Chelsea με τη Linz.
2: Η Chelsea πώς έγινε?
1: 6-3.
2: 6-3.
1: Ναι.
2: Και είσαι
1: η Chelsea. Ναι.
2: Και ένα Norwich αγγλικό.
1: Norwich είναι 2-1 νομίζω. Μισό λεπτό να το βρούμε. Ναι, 2-1 η Norwich. Κέρδισε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε τα παιχνίδια αναλυτικά πριν πάρει ο επόμενος φίλος. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο πρώτα. Αναλυτικά και με τα γκολ. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, Μπαρσελόνα με την Αϊτχόφεν. Στο 3 ο Ραφίνια. Στο 22 ο Αντεγέμι. Στο 57 ο Ραφίνια. Στο 77 ο Γιαμάλ. Στο 82 ο Σεμ έβαλε το γκολ της τιμής, τέλος πάντων πρέπει να το πούμε, 4-1. Στο 85 ο Χέσους Γκαμπρίλ, ο Ζέσους έκανε το τελικό 5-1. Μεγάλη νίκη για την Μπαρσελόνα, το απόλυτο φαβόρι βέβαια. Στουτγκάρντι 3-1 με την Βίκινγκ. Το πρώτο γκολ τον πήγε ο Ντεμίροβιτς, μάλλον 3 γκολ ο Ντεμίροβιτς. Έβαλε χατρίκ στο 20, στο 26, στο 32. Είχε σοφαρίσει με τον Τρίπιτς, Δλάκο Τρίπιτς, η Βίκινγκ σε 1-1. Τα υπόλοιπα θα πούμε μετά την γραμμούλα, αν περιμένει ο φίλος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Ο κύριος Δημοσθένης.
1: Δημοσθένης είναι τώρα, κοιμάται. Βασίλης.
3: Α, ο κύριος Βασίλης.
1: Ναι.
3: Κύριε Βασίλη μου, είμαι ο στρατής από την Ευχάριστο.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
3: Καλά εσείς?
1: Καλά και εγώ.
3: Ευχές να έχετε υγεία, σας ακούμε πότε τα αθλητικά. Είναι η ανάλυση που κάνετε χαρισματική και έγκυρη. Να έχετε υγεία, να είστε γεροί, χαρούμενοι όλοι.
1: Επίσης, να είστε καλά και εσείς.
3: Και ο κύριος Μάριος που είναι ένας εξαίρετος και αυτός.
1: Να είστε καλά, επίσης.
3: Υγεία, καλό υπόλοιπο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τα παιχνίδια. Λοιπόν, Λίβερπουλ Ατλέτικο. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκε η Ατλέτικο με το Λιορέντε στο 17. 40 ο Σλομποσλάι έκανε το 1-1 και στο 50 ο Μακάλιστερ το τελικό 2-1. Πάμε παρακάτω, Νάπολι Άρσεναλ 0-1 με γκολ του Όντεργκαρντ, ο Μάρτιν Όντεργκαρντ στο 75 από ασίστ βέβαια του Χρήστο Τσόλι, να το πούμε και αυτό, το 0-1 της Άρσεναλ. Παρίς Λόβαν, το μεγαλύτερο, θα πει πολλά γκολ μπήκαν εδώ, με τον Ντεμπελέ στο 17, τον Ντεμπελέ στο 23, το 2-0, το Φεράν Τόρες το 3-0,

πάλι ο Φεράν Τόρες στο 4 και το 5-0 ο Φεράν Τόρες, χατρίκ και αυτός. Ο Ρουίς Φαμπιάν στο 88 το 5, τα 5 γκολ της, τα 6 γκολ της Παρί, είχε μειώσει. Είχε μειώσει. Είχε πάει 5-1 με τον Καμαρά στο 59 η Σλόβαν Μπρατισλάβα, τελικό 6-1. Και πάμε και στο τελευταίο μάτς που είχαμε. Sporting με την Γαλατά Σαράι. Τα γκολ τα έβαλαν όλα οι παίκτες Sporting. Με αυτόν γκολ 0-1 η Γαλατά με τον Ινάσιο. Στο 27 ο Γέννη έκανε το 1-1. Ο Σουάρες με πέναλτι το 2-1. Και στο 63 ο Σαλαζάρ έκανε το τελικό 3-1. Ένα για την Sporting, μεγάλη νίκη απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι Τούρκοι θα αντίπαλοι και της ΑΕΚ μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποιους μήνες. Καλημέρα φίλε Μπιλάρα, με τις διακοπές ήρθαμε πίσω, εργασία, καλή συνέχεια φίλε. Να είσαι καλά φίλε Πανίκο από την Κύπρο και μας ακούτε από τον Super Sport Κύπρου στους 104. Ο Νικόλας Καματερό, φούρνο δίδυμο. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα. Μπορείς η Μπενφίκα γίνεται 0-4 στο 75. Το πρώτο γκολ το σημείωσε ο Παυλίδης με πέναλτι στο 49. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι. Ήθελε δύο αγώνες ήθελα να μου πείτε.
0: Για πέστε μου ποιες θέλετε.
1: Η Ρέιτζερ
0: κέρδισε 1-0
1: και τη Τζέλσι.
0: Η Τζέλσι κέρδισε 6-3.
1: Ωραία, εντάξει, τίποτε άλλο το έπιασα.
0: Να είστε καλά, μπράβο.
1: Δεν το παίξα πολύ.
0: Δεν πειράζει, ό,τι παίρνεις καλό είναι.
1: Έπιασα την Arsenal 0-1.
0: Μπράβο.
1: Ναι, την έπιασα σκόρ, αυτό με... Αλλά δεν το παίξα πολύ, ένα δεκάρικο το παίξα.
0: Δεν πειράζει, καλά είναι, ό,τι μαζεύεις καλό είναι.
1: Τα άλλα είναι χαμηλά δηλαδή. Είναι...
0: εντάξει.
1: 1.58, 1.23, 1.32. 1.30 και 2 παραπάνω, όχι, δεν το βλέπω καλά. Τέλος πάντων, πάνω από 2.5 είναι.
0: Πάνω από, θα πας για κατωσαρικάκι, μια χαρά είσαι.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, μόνο μια κατωσαρικάκι δεν είναι και άσχημο από το πουθενά.
1: Έχουμε και έξοδα εκεί.
0: Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, αλλά ένα δεκάρικο να πάρεις 100 καλά είναι.
1: Ήθελα να πω κάτι για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ έπαιξε καλά. Αλλά να προσέξει, γιατί αυτή η ομάδα είναι επικίνδυνη, βάζει γκολ. Να μην αρκεστούν ότι είσαι 0-0.
0: Ποια ομάδα βάζει γκολ?
1: Να ενισχύσει την άμυνά της.
0: Και ποια ομάδα βάζει γκολ λέτε?
1: Για την ΑΕΚ μιλάω τώρα.
0: Όχι, λέει ποια, να προσέχει μια ομάδα, η ομάδα βάζει γκολ. Ποια ομάδα βάζει γκολ? Η ΑΕΚ. Έντεξα να παίζει με αυτή, τελειώσαμε.
1: Α, τελειώσατε. Νομίζω ότι είναι επαναληπτικός.
0: Όχι, δεν είναι. Τελειώσαμε. Τώρα παίζουμε με άλλες ομάδες.
1: Ευτυχώς, γιατί το φοβόμουν να λέω.
0: Όχι, τελειώσαμε.
1: Αν πάει εκεί. Πάντως έπρεπε να κερδίσει χτες, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, μια φάση τελειωμένο γκολ. Τι πήγε να κάνει τρίπλα στον παίκτη? Ήθελε να γίνει ήρωας και στο τέλος έκανε ήρωα τον αμυντικό. Αυτά είναι τα επιπόλαια, ας πούμε. Εκεί έσβηνε τελείως ο αγώνας, το είχε πάρει το παιχνίδι καθαρά. Να κινδυνεύει τώρα με 1-0. Τέλος πάντων, αφού το πήρε καλός. Πάντως την είδα συγκροτημένη την ΑΕΚ. Πάει καλά και νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων θα πάει καλύτερα.
0: Άτομα.
1: Όχι, και η Ελλάδα να πάρει τίποτα βαθμούς, να δουλέψουν και οι άλλοι. Και πιστεύω και ο Όφη να κάνει κάτι, γιατί το βλέπω κάπως πιο ζωηρό. Τώρα πήρε και λίγο αέρα, έκανε ορισμένα πραγματάκια, ας πούμε, προχώρησε, έκανε δύο αγώνες καλούς.
0: Έχει ο Όφη να παίξει τώρα 6 παιχνίδια. Έχει 8 παιχνίδια να παίξει ο Όφη. Έχει δρόμο ακόμα, πολύ πράγμα.
1: Ένα σκοπός να πάρει βαθμούς.
0: Θα δούμε, αυτό λέω, έχει παιχνίδια γιατί... πολλά.
1: Γιατί μην καταδύσουμε και πάμε και κατεβαίνουμε με 3-4 ομάδες με το ζόρι. Και να ενισχυθούν εκεί οι δεύτερες ομάδες, δηλαδή από την Super League, εννοώ δεύτερες. Δηλαδή μετά ο Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟ κτλ. Να ενισχυθούν και οι άλλες ομάδες λιγάκι. Να μπορούμε να πάμε με πιο δυναμισμό έξω. Να μην περιμένουμε τώρα να κερδίζουμε μια ομάδα που ουσιαστικά είναι τρίτης κατηγορίας και να την κερδίζουμε τώρα με 1-0, 2-1 και είναι αφορμή σοβαλία. Δεν είναι. Δεν μας αξίζει. Πρέπει να το κάνουμε πιο δυναμικό το ποδόσφαιρο. Πάντως εγώ χαίρομαι για την άλλη, τη βλέπω από πέρυσι, ανεξάρτητα και να μην το έπαιρνε το πρωτάθλημα, το ίδιο θα έλεγα. Βγαίνει πάρα πολύ καλά. Και γιατί το βασικό είναι για μένα ότι έχει οργανωθεί σωστά και διοικητικά. Και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δουλεύει πολύ σοφά. Και ας το ακολουθήσουν και τα άλλα σωματεία, δηλαδή τα ισχυρά σωματεία. Όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ας πάρουν ορισμένα παραδείγματα, ορισμένα σημεία. Καλά, ο Ολυμπιακός έχει και τον άλλο, το χοντρό είναι...
0: Μίλα πιο ωραία.
1: Που είπα έτσι το...
0: Δεν είναι καλό αυτό που λες τώρα, εντάξει.
1: Εγώ το είπα.
0: Ναι, αλλά δεν τα λέμε στον αέρα αυτά, εντάξει.
1: Χιουμοριστικά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν τα λέμε στον αέρα.
1: Δεν είναι και φυσικά. Και αν το ακούει ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι εγώ ευελπιστώ και πιστεύω ότι τουλάχιστον οι 4-5 ομάδες θα περπατήσουν καλύτερα φέτος. Δηλαδή θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα διεθνώς. Και να δούμε
0: τώρα 4-5 ομάδες δεν έχουμε. 4 είναι. 5 που τις βρήκες.
1: Οι 5 ομάδες.
0: 4 είναι στην Ευρώπη. Ναι, 5 ναι, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε.
0: Άρα 4 ομάδες έχουμε.
1: Δεν είναι αποτυχία αυτή.
0: Εντάξει, αφού δεν πρόσεξε.
1: Τέλος πάντων.
0: Να είστε καλά.
1: Ας πάμε καλά και όλες οι ομάδες να μην έχουν ατυχήματα μονάχα με τα παλικάρια. Λοιπόν, γεια σας.
0: Για χαρά, για χαρά. Yeah. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο που λέει καλημέρα Μπιλάρα, ακόμη μια Τετάρτη που ήταν ωραία μπαλίτσα. Βέβαια η μεγάλη ομαδάρα επεξητές και κέρδισε.
2: Η ώρα είναι 12.30.
0: Μεγάλη το DJ εκεί στην Κύπρο. Λέει καπετάνιο μου, καλησπέρα πάω Λεμεσό, ήμουν Λευκοσίας, ακούω μπράβο στην Αϊκάρα, γεια σου φίλε Νεκτάριε και DJ στην Κύπρο. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Μιλά, σε περιμένουμε και αύριο αν θέλεις, εκεί στο Μποτέγκα έχουμε πρόβα τζενεράλε. Α, έχετε τζενεράλε αύριο, μια μέρα πριν την πρεμιέρα σας. 11 του μήνα ξεκινάτε εκεί με το Χολίδι και τον Ήβο και τα υπέροχα κορίτσια. Μπατζάκης εκεί επιλέγει, είναι σκάουτερ, είναι δυνατός σεντερφόρ ο Μπατζάκης. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12.30, πάντα συντονισμένη εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Ξύπαμε, ξημερώνει καινούργια ημέρα, 5η, 10 ο μήνας, 10 Σεπτέμβρη. Και ακόμα κάνει ζέστες πολλές, είχε πάρα πολύ ζέστη και σήμερα. Το βραδάκι λίγο φτιάχνει, έχει λίγο δροσούλα το βραδάκι, αλλά το μεσημεράκι μετά τις 11 η ώρα, 12, ο ήλιος καίει. Έχει πολύ ζέστη. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Να δούμε λίγο τον καιρό έτσι από περιέργεια. Θα πέσει καθόλου η θερμοκρασία ή θα είναι πάλι στα ύψη. Για να δούμε. Ναι, εντάξει, 21 μέχρι 5 λέει. Αλλά ψηλά. Όλη τη βδομάδα, από Δευτέρα, από την άλλη Δευτέρα, μάλλον Κυριακή εδώ πέρα βλέπω, μου δείχνει βροχούλα, 22 βαθμούς έως 31. Και την άλλη εβδομάδα από την Κυριακή μετά βλέπω ότι έχει πέσει, πέφτει θερμοκρασία, 28, 27 βαθμούς, καλά είναι. Α, το τρίμηνο τώρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, βλέπω 36, 37.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλά, ρε, πήρα, ρε.
1: Λοιπόν, σου είπα, θα ξαναπάρω.
0: Ναι, καλά, καλά, καλά, καλά. Σε περίμενα ούτως ή άλλως. Δεν τελειώσεις.
1: Λοιπόν, δεν μου λες.
0: Ας πω.
1: Την Τρίτη, στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τη ΣΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αντίπαλος ήταν ο φίλος ο Μπέλος.
0: Ο Μπέλος.
1: Ήταν ποδοσφαιριστής Μπέλος.
0: Μπέλος, ένας Μπέλος, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό λέω, κάτσε να το πω.
0: Καλά, καλά, ήτανε... ναι, ναι, ήταν ένας Μπέλος, ναι, ναι. Ήταν καλός παίκτης όμως.
1: Ναι, ναι, ωραίος παίκτης.
0: Καλός παίκτης.
1: Δηλαδή ο φίλος σου θες να μας πεις ότι είναι καλός παίκτης.
0: Όχι, δεν είναι καλός παίκτης αυτός. Αυτό δεν πετυχαίνει ούτε μέτηση.
1: Και Μανόλ, έτσι, Μανόλης.
0: Μανόλης Μπέλος, ναι. Μπέλο.
1: Όχι, ο προπονητής λέω καινούριος του Ολυμπιακού, Μανώλη.
0: Όχι Μανώλη, πώς λέγεται, Ιμανουάλ.
1: Μανώλ.
0: Ιμανώλ, ναι, Ιμανώλ. Να το δούμε κι αυτό.
1: Λες να είναι ο Χατιμάν.
0: Λες, να γίνει προπονητής.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και άραξε το επώνυμο.
1: Είχε εξαφανιστεί τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι, έχει χαθεί, ναι.
1: Τέλος πάντων, άκουσα και το Μάνο Σαραμόπουλο. Ωραία τα είπε, πολύ ιδανικά για τον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε βέβαια.
0: Τα είπε,
1: στο
0: είπε,
1: χορτάρι,
0: είπε και τα κατά. Και τα υπέρ και τα κατά είπε.
1: Τα υπέρ άκουσα δηλαδή.
0: Α, είπε και τα κατά. Από ό,τι μίλησε με συναδέλφους από την Ισπανία που έχει καλές σχέσεις με Ισπανούς, του είπαν και τα υπέρ και τα κατά.
1: Τα κατά ποια ήταν, δεν τα
0: τώρα,
1: δεν
0: τα θυμάμαι, νομίζεις. Ότι έχει.
1: Και
0: αυτός, ναι, ότι έχει κάποια. Δεν αλλάζει εύκολα τακτική και αυτά. Αλλά βγάζει νέα παιδιά. Θα
1: αφουτάξω ότι είναι
0: ασχολείται με τις ακαδημίες.
1: Τα κατά, γι' αυτό παραξενεύτηκα. Ναι. Γιατί έπεσα πάνω στα καλά.
0: Τι να σου κάνω εγώ.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει πάντως το θέμα, θα τον δούμε μέσα στο χορτάρι, έτσι, τι γίνεται.
0: Όλα εκεί φαίνονται, ρε φίλε.
1: Και ήθελα να πω το εξής. Σου είπα τώρα, προηγουμένως που μιλάγαμε πάλι, σου είπα ας πούμε για τον Ντάνι Γκαρσία και για τον Τσικίνιο. Τώρα, ειδικά τώρα, δεν χρειάζεται να τους σταυρώσουμε ούτε στο πύρτο εξωτερών. Είναι παίκτες του Ολυμπιακού, θα είναι μέσα στο rotation. Βέβαια εντάξει, ο Ντάνι Γκαρσία νομίζω το καταλαβαίνει και ο ίδιος, αλλά και εσύ να είσαι ο προπονητής και εγώ να είμαστε προπονητές, θα ήταν, να το πούμε, ξέρω εγώ, θα προηγούσαν άλλοι παίκτες.
0: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να είσαι ο προπονητής, ο καινούργιος τώρα. Θα κοιτάξει το ρόστερ, το έχει δει από κασέτα, από βίντεο. Θα τους δείξει την προπόνηση στο Ρέντι σήμερα. Θα αποφασίσει ποιοι του κάνουν, γιατί μην νομίζω ότι μπορεί να τους κρατήσει και όλους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λέω ότι θα βάζει ό,τι έβαζε με τη Λίμπαρ. Εντάξει, αλλά και αυτός θα έχει κάποιες επιλογές.
1: Όχι, κοίταξε, αυτή που είναι τώρα είναι και μέσα στη λίστα και είναι σχεδόν.
0: Ναι, ρε παιδί, δεν μπορεί να αλλάξει τη λίστα. Η λίστα ευρωπαϊκή είναι δεδομένη. Αυτή δεν αλλάζει. Ναι. Λέω για την ομάδα του πρωταθλήματος. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι θα παίξει με τους παίκτες που παίζουν με τη Λίμπαρ.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει,
1: θα το διαμορφώσει διαφορετικά.
0: Θα δει, μπορεί κάποιοι παίκτες να μην του κάνουν ούτε του προπονητή.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο κακό για τον προπονητή, κακό, τέλος πάντων, εισαγωγικά τη λέξη.
1: Ότι είναι δική του.
0: Ότι δεν έχει επιλέξει κάποιους παίκτες δικούς του. Εντάξει, βέβαια τον Μπουέρτα δεν θα πει όχι, το ξέρει από την Ισπανία. Εντάξει, δεν είναι. Το ξέρει. Κάποιους παίκτες του ξέρει. Το Ρόκα, α πούμε, το ξέρει. Αλλά αν ήταν από την αρχή της χρονιάς, ίσως να έλεγε παιδί μου, θέλω και να πάρουμε και αυτόν που είναι αδυναμία μου. Γιατί οι προπονητές όλοι έχουν κάποιες αδυναμίες σε παίκτες.
1: Αυτά πέρα το Δεκέμβριο.
0: Όπως είχε ο Αλμέιδα με τον Πινέδα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ο Python θέλει μαζί του, έτσι και στην ΑΕΚ τον πήρε και στη Μοντερέι. Υπάρχουν προπονητές που έχουν κάποιες παίκτες που θέλουν να τους έχουν κοντά.
1: Ο Αλμέιδα, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι καλό προπονητής ή όχι, αλλά σαν χαρακτήρα δεν μου άρεσε.
0: Εντάξει, αυτό δεν το κάνουμε παρέα κιόλας.
1: Όχι, δεν θα το κάνουμε παρέα, αλλά δηλαδή σαν χαρακτήρας μιλάω σαν συνεργάτης, να κάνει συνεργασία μαζί του. Δηλαδή δεν πρέπει να το βρίσκεται με τίποτα ο Ηλιόπουλος, δηλαδή να πρέπει να τον εντρέλαινε. Δεν ξέρω, έτσι αυτή την εντύπωση έχω.
0: Ναι, δεν ξέρω πως θα αποδείμε ποτέ, να ξέρω πάντως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή έτσι όπως τον έβλεπα με τις αποφάσεις στον πάγκο, με αυτά δηλαδή. Και αυτός έκανε τρελά πράγματα, έτσι, ειδικά την τελευταία χρονιά, δηλαδή το κουβέντιαζε με πολλούς ΑΕΚτες.
0: Γι' αυτό έφυγε, ρε φίλε, άμα έκανε καλά θα έμενε.
1: Ακριβώς. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάρει και το με τη Λίμπαρ, παίρνεις τον ντάμπλ, βλέπεις, έχεις ένα μπούσουλα πώς έπαιζε η ομάδα και πας την επόμενη χρονιά και τα αλλάζει όλα και τα πάει χειρότερα. Με την Λίμπαν. Τα ίδια έκανε και ο Αλμέιδα. Το παρατήρησα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή άλλαξαν προπονητικό στυλ, άλλαξαν το στυλ που έπεσε η ομάδα, αφού έχει τον μπούσουλα. Πίεση ψηλά, ξέρω εγώ, pressing.
0: Βέβαια υπάρχει ένα πράγμα, το οποίο όμως τον μπούσουλα που είχες, τον μάθανε οι ομάδες που έπαιζες, οι αντίπαλες.
1: Όσο και να τον εμάθουν.
0: Εντάξει, πρέπει να αλλάξει και εσύ λιγάκι. Γιατί αν παίζει το ίδιο, άμα σε μάθει ο άλλος πως παίζεις, δεν μπορεί να παίξει ποτέ έτσι το ίδιο.
1: Άκουσε.
0: Γιατί και ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά δεν τον έξερε. Δεν ξέραμε τι ποδόσφαιρο παίζει, δεν τον ήξερε κανείς. Και παίζαν όλοι πίεση μπροστά και βάζαν τα γκολ εύκολα. Και πήρε τον double. Την επόμενη χρονιά τον μάθανε. Δεν έβγαινε τόσο πολύ η πίεση μπροστά.
1: Εντάξει, το μαθαίνει, αλλά αυτό που κάνει το βελτιώνει. Και όσο και να σε μαθαίνει ο άλλο, εάν εσύ γίνεσαι καλύτερο. Έτσι. Και βάζει και άλλα στοιχεία μέσα στο παιχνίδι σου. Είναι εύκολο, όχι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο, έτσι. Τα πάντα απαιτούν προπόνηση, προσπάθεια και επιμονή και κούραση, έτσι. Αλλά, ρε παιδί μου, παράδειγμα, με τη Λίμπα τώρα, μια και είναι της ημέρας, μάλλον της βραδιάς, η αιμονή του. Βρε, κάνε δύο κομπίνες στο κόρνερ, όχι. Κάνε δύο κομπίνες στα φάουλ, όχι. Παίξε λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ, από τον άξονα, όχι. Δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό πλήρωσε, φίλε. Αυτό πλήρωσε, γι' αυτό πολύ.
1: Το κατάλαβε. Γι' αυτό πολύ. Έκανε και ο Αλμέιδα με διαφορετικό βέβαια τρόπο.
0: Μα αυτό πλήρωσαν. Προπονητές, αυτό πληρώνουν. Όταν η ομάδα δεν παίζει καλά.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρω, σαν Βασίλης τώρα, έτσι. Δεν το είχα ποτέ. Έτσι. Μου έλεγαν, ξέρεις, έλεγαν κάτι, θα το δω, θα το κοιτάξω. Και αν είχαν δίκιο, μπορεί να μην έλεγα, να μην σου έλεγα έχεις δίκιο, αλλά συνενετικά, ξέρεις, σου έδειχνα ότι ναι, εντάξει, πάμε, προχωράμε. Μπορεί και εγώ να είχα τον εγωισμό μου και να έλεγα, όχι, Βασίλη, δεν έχεις δίκιο, ή να καταλάβαινε ότι έχεις δίκιο, παράδειγμα, αλλά μην σου έλεγα, ναι, έτσι, γιατί έχω τον εγωισμό μου, αλλά θα πήγαινα συνενετικά και το προχώραγα. Καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά βέβαια η διαφορά είναι ότι εσύ έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που μιλάς και ο προπονητής κάνει με χιλιάδες κόσμο, που είναι 250.000 γνώμες. Γιατί εσύ, να σου πω εγώ κάτι σε σένα, πούμε εγώ, ο Βασίλης στο Βασίλη, εκεί θα ακούσεις 1.000.000 Ολυμπιακούς, αλλά είναι ο καθένας διαφορετικό πέρα πράγμα.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. εγώ άλλο πράγμα σου λέω. Ότι αυτό παράδειγμα. Δεν μπορεί, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, ο Κοβάσεβιτς, ο Καρεμπέ, να μην το είχαν κουβεντιάσει. Παράδειγμα, εσύ κάνε δύο κομπίνες στα κόρνερ.
0: Εντάξει, μωρά, οι προπονητές έχουν τη φιλοσοφία τους και δεν αλλάζουν εύκολα. Ο Μουρίνιο, ας πούμε, έφτιαχνε ομαδάρες με μπάζες εκατομμυρίων και έπαιζε άμυνα.
1: Ναι, ναι, πούλμα, ναι, εντάξει.
0: Δεν αλλάζει.
1: Αυτό ήταν το στυλ του όμως, ναι, το γενικό του στυλ. Και τον έπαιρνε για αυτό το πράγμα. Άξι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ θεώρησε τη δεύτερη χρονιά μετά τον Ντάμπλ ότι θέλει να παίξει έτσι. Θεώρησε ότι θα είναι πιο εύκολο. Δεν του βγήκε. Γι' αυτό απολύθηκε. Αλλιώς έμενε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα πάντα αρή που έλεγε και η. Πώς το έλεγε η. Κοντα, η Λεγάκη, δεν
0: λεγάκι,
1: το έλεγε.
0: Λεγάκι.
1: Η Λεγάκη. Τα πάντα αρή. Λοιπόν, τα πάντα είναι ρευστά στη ζωή. Και το ποτάμι προχωράει μπροστά. Έτσι, δεν γυρνάει πίσω.
0: Γι'
1: αυτό πρέπει να κοιτάμε όλη την επόμενη μέρα. Τον Μεντιλίμπαρ τον ευχαριστούμε, όπως τον ευχαριστήσατε και εσείς τον Αλμέιδα. Εντάξει, τώρα προχωράμε με τον καινούριο προπονητή, τέλος.
0: Έτσι, δεν πάει
1: κάτι
0: διαφορετικό.
1: Ούτε ο Μάγκας που έλεγα να φύγει, ούτε ο άλλος είναι ο χαζός που δεν υποστήριζε.
0: Μα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Έτσι. Όσο μένεις πίσω θα πηγαίνεις σαν ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Το παρελθόν τελείωσε, εντάξει. Έγινε ό,τι έγινε, πήρατε ό,τι πήρατε, απέτυχε την τελευταία χρονιά. Εντάξει, έτσι είναι η ζωή των προπονητών.
1: Και η ζωή μας.
0: Και η ζωή μας, ναι, ρε παιδί μου, λέμε για το
1: πρόσωπο. Αν καθόμαστε και ξέρω εγώ πώς το λέει στον εθνικό ύμνο ο Σολωμός. Και αναπολώντας, ανακλές και.
0: Εντάξει.
1: Τον αχέρι νύβητα. Όχι,
0: αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλη παροιμία, λοιπόν. Έχει μπερδέψει. Ναι, θέλω να πω ότι έτσι με η μοίρα των προπονητών των παιχτών έτσι είναι. Αν είναι καλό, φεύγουν. Αν είναι καλοί, μένουν. Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αυτό γίνεται στο
1: παρελθόν. Όπως και να έχει το θέμα, προχωράει. Η ζωή προχωράει.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Πάμε τώρα την επόμενη σελίδα. Γυρνάμε τώρα τη σελίδα και αρχίζει να γράφει τώρα το καινούριο Δευτέρι.
0: Έτσι είναι. Ωραία. Να σε καλά, λοιπόν. Βαλή. Γεια χαρά. Γεια σου, φιλαράκο.
1: Ο Λονδίνο βγήκε.
0: Δεν είναι ακόμα, όχι, εγώ σε βγήκα. Τον περιμένω. Αν δεν έχει κάποια δουλειά, θα βγει.
1: Έγινε Αυστριακό τώρα.
0: Δεν ξέρω αν γύρισε από την Αυστρία. Είχε πάει στην Αυστρία Βολτούλα, δεν ξέρω αν γύρισε.
1: Για να δούμε.
0: Άντε, πειλά να τα λέμε.
1: Έγινε.
0: Για χαρά, για χαρά. Πάμε και μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Έλα, Βασίλη, ο...
0: Ναι, έλα, ναι. Έλα, καλημέρα.
2: Μας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Σου λέμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Οι Βάσκοι, σαν προπονητές, έτσι είναι. Και το γνωρίζεις και εσύ.
0: Δεν ακούω, δεν ακούω, δεν ακούω. Όμως μιλάς πολύ σιγά και δεν ακούω τίποτα.
2: Τώρα ακούω.
0: Τώρα καλύτερα, έλα, τώρα καλύτερα.
2: Λοιπόν, οι Βάσκοι, σαν προπονητές, έτσι είναι. Παίρνουν τις αποφάσεις με υπομονή και τους παίχτες τους βάζουν σιγά-σιγά μέσα. Όλοι οι Βάσκοι το έχουν αυτό. Κατάλαβες, σου λέω, έτσι.
0: Με ρωτάς κατά, δεν κατάλαβα τι μου λέτε, γιατί δεν ξέρω, αυτό λέω.
2: Πέφτα οι Βάσκοι, ναι. Δεν τους βάζουν όλους μαζί, τους βάζουν σιγά σιγά.
0: Για παίρνουμε ένα πρόκειο Βάσκο που τους βάζει σιγά σιγά, εκτός εδώ με τη Λίμπα.
2: Να σου πω, ναι. Ο Βαλβέρδο το ίδιο έκανε,
0: ναι, άλλος...
2: ο Ιραόλα, που, έχει πάει, που πήγε στην Πόρμου και τώρα στη Λίμπα, το ίδιο έκανε.
0: Ο Ιραόλα τους έβαλε όλους τους παίχτες μέσα. Ο Ιραόλα τους έβαλε όλους τους παίχτες μέσα, λέω, στη Λίβερπουλ.
2: Δεν ακούγομαι.
0: Έλα, ακούγεσαι, έλα, πάμε. Σ' ακούω. Μα, εγώ σ' άκουγα, εσύ δεν μ' άκουγες. Για πάμε, καλημέρα. Και αυτή η γραμμή μου έπεσε, δεν πειράζει. Θα ξαναπάρει ο φίλος, οι φίλοι μας, οι οποίοι ήταν. Για να δούμε τώρα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα. Είναι, μας είπες ναι, σου είπα καλημέρα, δεν μας άκουγες. Εγώ σε άκουγα. Πάντως, ξαναπάραμε να ξαναβγεις στον αέρα. Είμαστε 13 λεπτά πριν τη μία, πάντα συνεχισμένοι. Εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Ιωνής λέει στον Πειραιά, πάντως θα έχει δροσιά αύριο. Ο Γιάννης, καλημέρα Βασίλη μου, ζήτω η τρέλα. Γιάννης Τιτάκης, γεια σου μεγάλε coach Τιτάκη, παιχταρά μου. Ο Γιώργος, σε ευχαριστούμε, στρατηγέ, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Πιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Έλα, Βασίλη.
0: Τώρα ακούγεσαι καμπάνα.
2: Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται. Τι είπα για τους Βάσκους.
0: Ότι έχουν υπομονή.
2: Προπονητές υπομονής.
0: Ναι.
2: Τους βάζουν τους παίκτες σιγά-σιγά.
0: Βέβαια, και υπομονή δεν γίνεται στην Ελλάδα.
2: Εμένα υπομονή πρέπει να έχουν εκεί φιλάθλοι.
0: Στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να έχει υπομονή.
2: Να αποκτήσουν υπομονή. Έτσι κάνουν οι σοβαρές ομάδες. Για να καταλάβεις. Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί από τον τεχνικό διευθυντή που ήρθε, τον Κορδόν.
0: Ναι.
2: Ξέρεις γιατί, αυτός ξέρει πολύ καλά την αγορά της Αργεντινής, έχει πολύ καλό σκάουτινγκ εκεί και στις αγορές Μαρόκου και Μακρέπ. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Τώρα οι αγορές τελειώσανε τον χρόνο πάλι. Το Δεκέμβρη.
2: Όχι, για τον χρόνο μιλάμε τώρα.
0: Γενάρη. Πρώτο το Γενάρη που είναι μεταγραφές του Γενάρη.
2: Όχι, αυτό θα έρθει για τον επόμενο χρόνο. Δεν είναι για ένα χρόνο.
0: Όχι, λέω μεταγραφές τώρα το Γενάρη πάλι.
2: Ναι, σου λέω, μιλάμε για τον επόμενο χρόνο. Κατάλαβες, μιλάω σε βάθος χρόνου. Αυτό σαν προπονητής είχε αυτό το καλό. Και την περασμένη φορά που δεν πέτυχε, ξέρεις τι έγινε. Που έφερε το Μαρτίνεθ, ήταν λύση ανάγκης. Είχαν επιλέξει άλλον και αυτόν θα επιλέξει πάλι. Βάσκο θα επιλέξει πάλι για αυτούς.
0: Ποιος?
2: Ποιον είχε επιλέξει τότε. Για πες.
0: Ποιον θα επιλέξει
2: τον Ιραόλα.
0: Ποιον θα
2: επιλέξει. Μόνο που ο Ιραόλα τελευταία στιγμή του έπεσε πρόταση από την Πόρτσμουθ και πήγε Αγγλία. Και δεν σου βρέθηκε. Και σοβαρός προπονητής. Μείνανε χωρίς προπονητή, δηλαδή δεν έκατσε ο Ιραόλα και βρήκανε τη δεύτερη λύση, την τρίτη τη βρήκανε.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ καλός. Μην ξεχνάς ότι τον Ελκαμπή αυτός τον έβρικε.
0: Ποιος?
2: Ο Κορδόν.
0: Μη ζητάμε το ροπονίκι του Ολυμπιακού, λέμε τώρα. Ποιο Κορδόν μου λες εσύ?
2: Τον Ελκαμπή.
0: Για ποιον λες το ροπονίκι του Ολυμπιακού λες τώρα ή τον τεχνικό διευθυντή?
2: Τον τεχνικό διευθυντή.
0: Α, γι' αυτό μιλάς. Εντάξει, okay, ναι,
2: ο Κορδόν τον έβρικε. Και επίσης αυτός έφερε και τον Έσε. Που δεν πιστεύαν θα πιάσει γιατί είχαν δώσει σχετικά λίγα χρήματα και είδες ότι βγήκε καλή η μεταγραφή.
0: Ναι, καλώς
2: έχει καλό σκάουδο σε Αργεντινή και σε χώρες του Μακρέμπ. Λοιπόν, για μένα πολύ καλά κάνει ο Μαρινάκης. Τον αφήνει τον Μεντιλίμπαρ, τελειώνει η χρονιά ομαλά και εν τω μεταξύ έχει ψάξει για τον.
0: Μια σου πω, έχει καταλάβει τι έχει γίνει σήμερα.
2: Και ξέρεις για ποιον μιλάνε.
0: Μισό λεπτό. Παίρνει τηλέφωνο. Έχει καταλάβει τι έχει γίνει σήμερα στον Ολυμπιακό? Ή παίρνει και χωρίς να ξέρει τι έχει γίνει. Ο Μεντιλίμπαρ απολύθηκε.
2: Απολύθηκε.
0: Τι κουβέντα κάνουμε, ρε φίλε, τώρα κάνουμε και σε ακούω.
2: Ποιο ήρθε στη θέση του?
0: Ο Ιγκουαοθόλα, κάπως έτσι.
2: Πώς?
0: Ένας Βάσκος, Ιγκουαοθόλα, ένας προπονητής που ήταν στη Σοσιεδάδ.
2: Βάσκος.
0: Βάσκος. Ναι.
2: Εντάξει, πάλι Βάσκο θα παίρνει.
0: Εσύ μου λέγες ότι ξέρει το όνομα, για πες το όνομα που έλεγες.
2: Ή αυτός θα ερχόταν.
0: Α, αφού δεν τον ήξερες.
2: Ο Σαραμπία, ένας άλλος, που ήταν Τσέλτσα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά θα μπουν οι παίχτες μέσα και ο καινούργιος προπονητής θα είναι. Περιμένουν θαύματα. Μέχρι να μάθει την ομάδα, περάσει κάποιος
0: χρόνος. Εντάξει, θέλει δουλειά. Εντάξει, βέβαια,
2: έχει διακοπή. Οι ομάδες δουλεύουν.
0: Έχει διακοπή τώρα που θα του κάνει καλό του προπονητή, γιατί τρεις εβδομάδες χωρίς Super League θα κάνει καλό, θα δει πράγματα. λόγω των εθνικών ομάδων που έχουμε κενό.
2: Και σε αυτόν που έλεγα το Σαράμπι από τον συστάγανε. Ξέρετε, τον συστάγανε. Γιατί παίζει με την μπάλα κάτω αυτό. Πράσινο ψηλά και συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δεν παίζει με σέντρα. Λοιπόν, δεν σου είπα ότι έπεσα μέσα χωρίς να το ξέρω ότι πάλι σε Βάσκο θα πάει ο Μαρινάκης. Πήγε σε Βάσκο.
0: Τι μέσα, ρε φίλε. Σύμπω ο Μαρινάκης να τον αφήσει μέχρι τέλο τη χρονιά και έχει απολυθεί ο προπονητή.
2: Είχε σκοπό να τον αφήσει, δεν τον άφησε, δεν τα ξέρα. Τι σου είπα όμως, έπεσα στο μισό μέσα, θα πάει σε Βάσκο.
0: Ναι, Βάσκο είναι ο προπονητή. Ναι.
2: Α, μπράβο. Γιατί οι Βάσκοι έχουν ένα καλό, ότι βγάζουν το 90% από τους παίκτες που έρχονται στα χέρια τους.
0: Εντάξει, όλα θα τα δούμε στο γήπεδο τώρα. Τι βγάζουν, τι βγάζουν, μου λες τώρα, εσύ μου κάνεις ανάλυση. Εσύ δεν ήξερες τον ο Μαρινάκης.
2: Οι σοβαρές δουλειές δεν γίνεται να αλλάξει 50 προπονητές. Είδες τι έκανε ο Ηλιόπουλος. Άφησε μια χρονιά η ομάδα σερνόταν τον Αλμέιδα και μόλις τελείωσε πήρε ένα σοβαρό τεχνικό διευθυντή.
0: Όχι, το ριμπάλτα, το ριμπάλτα τον είχε. Το...
2: Ρε φίλε,
0: ρε αδερφέ, όταν βγαίνει, θα ξέρει τι λες.
2: Και του είπε πάρε τα κλειδιά, αυτό έκανε.
0: Καλά, εσύ δεν ακούς κιόλα.
2: Δηλαδή,
0: μ' ακούς. Ρε αδερφέ, μ' ακούς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αν δεν ξέρει κάτι, να μην το λες. Ο ριμπάλτα ήταν εκεί που είπε Αλμέιδα. Δεν τον έφερε.
2: Έφερε πρώτα από
0: εδώ
2: και μετά έφυγε ο Αλμέιδα. Δηλαδή τι έκανε.
0: Ήταν ο Ριμπάλτα με τον Αλμέιδα.
2: Εγώ δεν ξέρω πολύ από μπάλα. Πάρ τα κλειδιά και αναλαμβάνεις εσύ.
0: Ωραία. Εντάξει, δεν έχουμε κουβέντα να κάνουμε. Δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν μου λες του Ριμπάλτα, του δώσα τα κλειδιά και αναλαμβάνεις.
0: Ο Ριμπάλτα ήταν παρέα με τον Αλμέιδα. Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Όχι, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι έκανε παρέα με τον Αλμέιδα.
0: Όχι παρέα, δεν πήρανε καφέ, ρε φίλε. Ήταν στην ομάδα με τον Αλμέιδα μαζί ο Ριμπάλτα.
2: Έφερε πρώτα τον Ριμπάλτα. Για να έχει τεχνικό διευθυντή και μετά άλλαξε προπονητή και του είπε του Ριβάλτα ποιον προτείνεις και έφερε το Σέρβο. Δηλαδή σου λέει έδωσε τα κλειδιά σε ένα σοβαρό τεχνικό διευθυντή. Έχω άδικο σε αυτό που λέω.
0: Όχι, εντάξει.
2: Έτσι είναι.
0: Ωραία.
2: Ομάδα χωρίς σοβαρό τεχνικό διευθυντή που να πεις κάνει το κομμάτι δεν γίνεται σήμερα την εποχή. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν είναι ο κύριος πρόεδρος που θα πετάξει θα βιάσει το πορτοφόλι να κάνει μεταγραφές. Σε ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Να'σαι καλά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Ναι.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνεις, φίλοι μου.
0: Καλά, φίλε.
3: Ο Κώστας από τον Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου.
3: Έχουμε μιλήσει
0: γεια
3: στο παρελθόν χιλιάδες φορές.
0: Γεια σου, Κωστή.
3: Κατά λάθος έκανα έτσι στο ράδιο και άκουσα τη φωνή σου.
0: Ορίστε.
3: Να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Α, τώρα καταλάβα ποιος είσαι, ρε. Τώρα καταλάβα ποιος είσαι, από τη φωνή.
3: Τώρα με καταλάβετε.
0: Τι κάνεις, Φιλαράκο.
3: Όλα καλά.
0: Καλά ρε φίλε, καλά.
3: Πώς είναι στην ΑΕΚ χθες.
0: Καλή ήταν.
3: Καλή ήταν, ναι.
0: Καλή.
3: Όντως, αλλά εμένα δεν μου αρέσανε αυτοί οι αστιακοί πάρα πολύ. Εντάξει, αυτοί που παρακολουθούσαν και τα παιχνίδια εδώ της ομάδας.
0: Εντάξει, αυτή η ομάδα όμως μην ξεχνάμε ότι έβαλε 5 στη Σέλτικ.
3: Αυτό σου λέω, ναι.
0: Μα, και όχι τα έβαλε με 0-0 πρώτο παιχνίδι, είχε χάσει 3-0 πρώτο μάτς.
3: Αυτό σου λέω, ναι.
0: Ήταν μια ομάδα η οποία εντάξει, δεν ήταν το φαβορί του ομίλου.
3: Μου έκανε εντύπωση πάντως που δεν είχαν γρήγορα εξτρέμ, δηλαδή δεξιά τουλάχιστον δεν είδα κανέναν. Ο Λιούμπης κάνα δύο φορές που αντί να.
0: Είναι μια καλή ομάδα, γυμνασμένη ομάδα, αλλά δεν είναι το. Δεν είναι. Η Άκη ήταν ευκαιρία να κερδίσει το μάτς εύκολα. Χθες το πήρε. Εντάξει, το πήρε, αυτό μετράει.
3: Έχει φέρει καλούς παίκτες, φίλε. Να σου δώσω να καταλάβεις, όταν πήρε το Βάργκας, πήρα τηλέφωνο στο Sport FM και λέω μακάρι, γιατί εγώ όταν τον είδαμε τη Φερεντσβάρος, αλλά είχαμε τους δύο Μαροκινούς τότε, δεν μπορούσα να τον πάρει. Θα μου πεις τι έκανε ο Πάκ με τον Λουτσέσκου που ψάχναν σε τερφόρε, φίλε, τι βλέπουνε, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πράγμα. Με τον Τετέι τα ίδια. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μακρηγορώ. Άσχημες μέρες, είχαμε δύο απώλειες, γιατί εγώ είμαι από εδώ, Νίκαια, Κορυδαλό. Τον αγαπούσαμε τον Μαζονάκη, αγαπούσαμε τον Μεντιλίμπαρ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, η πρώτη μου στεναχώρια, φίλε, που γύρισα πολύ παλιά, όταν έφυγε ο πρώτος παίκτης από τον Ολυμπιακό, ήταν ο Γαλάκος. Να ζω στα καλά.
0: Ναι. Παλιά, πολύ παλιά. Πάμε παλιά.
3: Ναι.
0: Εντάξει, με το Μεντιλίμπαρ, μωρέ.
3: Το τελικό του κυπέλου μου φαίνεται, έφυγε ο Γαλάκος Κυράστας.
0: Με το Μεντιλίμπαρ τώρα, εντάξει, μωρέ. Εγώ θεωρώ ότι είχε ραγίσει το γυαλί και στα αποδυτήρια. Ήταν προείχανε
3: πολύ. Ωραία, φίλε. Πολύ παράξενο. Ενώ, ας πούμε, στην Ευρώπη η ομάδα πήγαινε σφαίρα. στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γινόταν. Δηλαδή, σαν να ήταν στον πάγκο ο άλλο άνθρωπο. Δεν μπορεί τώρα, ρε φίλε, δηλαδή. Όλοι αυτό λέμε, δηλαδή, και τα βλέπαμε. Πέρυσι έκανε δηλαδή κάτι λάθη στο Χαριλάου. Άψε τον Γκαρσία με κίτρινη. Πήρε κόκκινη. Χάσαμε το παιχνίδι. Δηλαδή, πράγματα που τα βλέπαμε στην Τούμπα. Έχασε το παιχνίδι τσάμπα. Εδώ στην Ευρώπη, εγώ αυτό που θέλω να διατηρήσει ο Ολυμπιακός και το μόνο που το καλύτερο από όλα του με τη Λίμπαρα, ακόμα για το Conference League για μένα, ήταν η νοοτροπία που έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Αυτό θέλω να το διατηρήσει. Άκουσα ότι αυτός ο προπονητής, ανάλογα με τον αντίπαλο, έχει πολλά συστήματα και για μένα αυτό είναι το καλύτερο.
0: Εντάξει, δηλαδή... παιδιά, και εγώ διάβασα, αλλά είναι και θέμα τι θα βρει, τι παίχτες έχει, αν του κάνουν, αν δεν του κάνουν. Είναι πολλά που πρέπει να δούμε στον προπονητή. Στο Σουηδάδη είχε φτιάξει μια ομάδα, οποία από ό,τι λέγανε μια χρονιά που πήρε το κύπελο, και ο Μουρίνιο και ο προπονητές εκεί στην Ισπανία και ο άλλος Σιμεώνη είχαν μιλήσει.
3: Είχαν
0: μιλήσει με τα καλύτερα. Ούτε εγώ τον ήξερα, ναι.
3: Είχαν
0: μιλήσει τα καλύτερα λόγια.
3: Εντάξει, για να το λένε αυτοί, κάτι θα έλανε. Εγώ δεν ήξερα καν ότι ήταν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι μια πολύ δυσκολοκατάβλητη ομάδα.
0: Έχει πάρει και ένα κύπελο.
3: Πάει καλά στον Ολυμπιακό, παίχτες και καλό υλικό υπάρχει. Έχει και μικρούς καλούς ο Ολυμπιακός, δηλαδή αυτός ο Φίλης.
0: Φίλης θα πρέπει, ταλέντο μεγάλο.
3: Έχουν τα παιδιά μέσα, μαγάρι να αξιοποιηθούν. Έχουν έρθει καλές μεταγραφές. Απλά θέλω να διατηρήσει αυτό το πρόσωπο στην Ευρώπη, δηλαδή θέλω να δω να κάθεται πίσω και να περιμένεις να βάλεις ένα γκολ. Ξέρεις, αυτά τα παλιά που βλέπαμε στην Ευρώπη και λέγαμε ότι για να κάνεις κάποια στιγμή θα φας τον γκολ. Έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να πω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν ξεχνάει. Ποτέ, ποτέ δεν ήμασταν αχάριστοι. Όποιος πέρασε από τον Ολυμπιακό και αγάπησε την ομάδα, τον αγάπησε και ο κόσμος. Για το Μετιλίμπαρ του ευχόμαστε τα καλύτερα, να είναι πάντα καλά. Τον θέλουμε να... και που έφυγε δηλαδή, αν πάρουμε το πρωτάθλημα σε μεγάλους αγώνες και αυτά, αν μπορεί να έρχεται στην Ελλάδα, τον αγάπησε όλος ο κόσμος, από την νοοτροπία του, από το σεβασμό προς τον κόσμο, ένας πολύ τίμιος και πολύ ηθικός άνθρωπος, ο οποίος δεν κατάλαβε, δηλαδή...
0: Εντάξει, δεν ήταν και, δεν είχε,
3: το τέτοιο,
0: και ήταν και αγαπητός και από τους υπόλοιπους οπαδούς, δεν είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
3: Ναι, ένας πολύ τίμιος και πολύ καθαρός άνθρωπος, με καθαρό πρόσωπο, καθαρό λόγο, έτσι. Απλά προς το τέλος δεν ξέρω, ρε γάμο, τι έπαθε και δεν ξέρω.
0: Άκου τώρα, ο προπονητής των νέων του Ολυμπιακού έχει αντιμετωπίσει συνολικά 9 φορές το Μεντιλίμπαρ στην Ισπανία και δεν έχει χάσει σε κανένα από αυτά. Τον έχει κερδίσει σε όλα ή δεν έχει φέρει σοπαλία.
3: Ο καινούριος έχει κερδίσει το
0: Μεντιλίμπαρ. Ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού έχει αντιμετωπίσει το Μεντιλίμπαρ συνολικά στην Ισπανία 9 φορές. Δεν έχει χάσει. Όχι, ναι, μπορεί να είναι 5-0 και 4 σοπαλίες. Δεν έχει χάσει ποτέ, ναι. Ναι.
3: Θα το δούμε αυτό το πράγμα.
0: Έχει αντιμετωπίσει τον Μεντιλίμπαρ, λέει. Έχει αντιμετωπίσει τον σαν τεχνικό διευθυντή, σαν τεχνικό στη Σοσιεδάδ, τον Μεντιλίμπαρ με την Σεβίλη, με την Αλαβές και την Νεϊμπάρ. Και δεν έχει χάσει καμία φορά. Α, ναι, μισό λεπτό. 1-2, 3 σοπαλίες, 4 σοπαλίες και τα υπόλοιπα νίκες.
3: Μάλιστα.
0: 5 νίκες, 4 σοπαλίες έχει κάνει απέναντι στον πρώην προπονητή, τον Μεντιλίμπαρ.
3: Το θέμα είναι ότι πάμε από Βάσκο σε Βάσκο. Θα γίνουμε και εμείς Βάσκοι στο τέλος. Εντάξει, λένε ότι είναι οι καλύτεροι προπονητές. Οι Βάσκοι έχουν βγάλει πολύ καλούς, τα Αρτέτα, το Αλόνσο κτλ.
0: Βαλβέρδε.
3: Βαλβέρδε και ο Μέντι. Δεν είναι
0: το Μεντιλίμπαρ, ναι.
3: Τρία ευρωπαϊκά πήρε.
0: Και ο Μεντιλίμπαρ σε Ελλάδα κιόλας. Στην Ελλάδα.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Bravo.
1: Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες, αγάπη, να θυμίζεις.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Σε Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι, ναι!
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
14: Πάμε να αφιερώσουμε ένα κομμάτι σε όλα εκείνα τα παιδιά που δεν τα βρήκανε και δεν θα τα βρουν έτοιμα. Το κομμάτι λέγεται «Γελάς πιο δυνατά».

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.